0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο γάμα 94 FM.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλά μου πρωινάκια. Σας καλωσορίζω στην καθημερινή ραδιοφωνική μας συνήθεια. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Καλή αρχή, 5 και 39 είναι η ώρα. Σήμερα είναι η 5η, 28 Μαΐου. Σήμερα γιορτάζει ο Διοσκουρίδης ή ο Διόσκορος. Ο ήλιος θα ανατείλει 5 λεπτά μετά από τις 6 και θα δύσει στις 8 και 39 πρώτα λεπτά σήμερα.

Πέμπτη 28 του Μάη, άντε μία και σήμερα. Πλησιάζει το καλοκαιράκι και αυτό φαίνεται από τον καιρό, αφού σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει πάλι τους 30 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Γενικώς, γενικά έθριας. Έθριος θα είναι ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι προς το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οπότε κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες.

Στην Αθήνα σήμερα γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και μετά, ενώ η θερμοκρασία σήμερα από 18 έως και 30 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη από 16 έως 31 βαθμούς.

0: Εχθές Τετάρτη είχαμε μια πολύ όμορφη μέρα, έτσι δεν πιστεύω να έχετε παράπονο. Μάλιστα η θερμοκρασία σε κάποια μέρη στη χώρα μας σχεδόν άγγιξε τους 34 βαθμούς.
1: Πόσο πολύ, πόσο πολύ, πόσο πολύ σ' αγάπησα. Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
0: Πού? Στον Λαγκαδά εχθές, μέγιστη θερμοκρασία 33,1. Στα Γιάννητσα 33,9. Στα Τρίκαλα 33,8. Ενώ στην Καρδίτσα 33,4.
1: Κι αλλάργευσες και χαθείς.
0: Αυτήν την ώρα, φίλες και φίλοι, καλά μου πρωινάκια, το θερμόμετρο δείχνει τους 22 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα, το ίδιο και στην Θεσσαλονίκη, 18 στην Πάτρα και στην Σπάρτη, 16 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή αρχή.

0: Διάλογλου, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλό ξεκίνημα, υπομονή, μία και σήμερα είπαμε. Μέχρι να ξημερώσει η καλύτερη ημέρα της εβδομάδας. Καλημέρα μου, γράφει ο Χρήστος Πάλας από την πόλη της Καλαμάτας, ο πρόεδρος. Τι ήταν αυτό που έκανε σήμερα ο πρόεδρος?
1: Κοιτούσες.
0: Πήρε τηλέφωνο στις 6 παρατέταρτο. Πρόεδρε, τους πετσόκοψε σήμερα, έτσι για να μην γκρινιάζουν μερικοί και να ζητούν να σε αφήσουν στην ίδια τάξη, γιατί αργείς να επικοινωνήσεις με το πρωινό ξεκίνημα. Τ' άκουσες, φίλε Σάβα, στην Θεσσαλονίκη? Ο πρόεδρος χτύπησε κάρτα πριν από λίγο. Να καλημερίσω το κορίτσι με τα πιο όμορφα μάτια στην Πελοπόννησο, την Λίτσα μας. Καλημέρα Λίτσα, καλημέρα Αλέκο, καλημέρα Νικήτα, καλημέρα σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν τόσο σκληρά. Καλημέρα στην κυρία Ελένη στην Πάτρα. Ο Βασίλης μου γράφει καλημέρα από την Τρίπολη στην Αρκαδία. Καλημέρα Βασίλη μου.

Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καλή σας μέρα. Σας καλωσορίζω στο πρωινό ξεκίνημα. 9 λεπτά πριν από τις 6 με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και την μουσική που μας αρέσει. Τώρα δάκρυα δεν έχω. Και ήρθε η ώρα να δούμε τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.

Νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν, στόχος στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν εμένει στις κόκκινες γραμμές του ούτου, παρά την ρητορική του Ντόναλντ Τραμπ, Καριστιανού κατά Τσίπρα, προκλητική ηρωνία, γενικολογία και καμία ουσία. Μεγάλη φωτιά σε φερετροπία στην πόλη της Καλαμάτας. Άδειασαν τα αμερικανικά οπλοστάσια από τον πόλεμο με το Ιράν, σοκ από νέα έκθεση για τους πυράβλους. Η Χαμάς ανακοίνωσε τον θάνατο του Μοχάμεντ Όντα. Πέτα ψηλά αγάπη μου το σπαρακτικό τελευταίο αντίο στην γογό Μαστρο Κώστα. Με πεντάδα στην επικοινωνία κατεβαίνει η Ελλάς του Τσίπρα. Νεκρός Αμερικανός τουρίστας σε κρουαζιερόπλοιο στα Χανιά. Κομωτινή, βουλευτής της Νέας Αριστεράς στην Ένωση Τούρκων Εκπαιδευτικών. Μήνυμα ΚΑΤΣ για τριμερή συνεργασία, Ελλάδα, Ισραήλ και Κύπρος ενισχύουν την άμυνα στον κυβερνοχώρο. Έρευνα για αρπαγή και άγριο ξυλοδαρμό, 12χρονο στην Πάτρα. Θα ξανασκότωνα αν μπορούσα, σοκάρει ο Σύρος τζιχαντιστής στην Αυστρία. Σύλληψη ιερέα μετά από καταγγελία για πυροβολισμούς σε πανηγύρι στη Ζάκυνθο.

Να πιάσουμε τώρα τα πράγματα με τη σειρά, τι λέτε. Πάμε να δούμε αυτή την είδηση με τον Παπα Πιστολέρο στην Ζάκυνθο. Αναστάτωση προκάλεσε στην Ζάκυνθο, φίλες και φίλοι, περιστατικό που σημειώθηκε σε πανηγύρι όταν, σύμφωνα με καταγγελίες πολιτών, υπήρξαν άσκοποι πυροβολισμοί οδηγώντας στην σύλληψη ιερέα. Ο παπάς συνελήφθη μετά από σχετική καταγγελία για το περιστατικό, το οποίο φέρεται να σημειώθηκε σε χώρο λαϊκής εκδήλωσης στο νησί. Μετά την σύλληψη ακολούθησε κατοίκον έρευνα από τους αστυνομικούς, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί το όπλο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Ο πάτερ οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος αποφάσισε την άρση της κράτησης του, αφήνοντας τον ελεύθερο και ορίζοντας τακτική δικάσιμο για την εκδίκαση της υπόθεσης. Έτσι, ο Παπαπιστολέρο αφέθηκε ελεύθερος.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
1: Μείνετε συντονισμένοι.

αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλή Πέμπτη, 28 του μηνού. Σήμερα ο φίλος μου ο Σάββας μου γράφει: τι μας έκανε ο πρόεδρος σήμερα? Σήμερα ο πρόεδρος μας τελείωσε. Όχι μόνο δεν θα τον αφήσεις στην ίδια τάξη, αλλά θα τον προβιβάσεις αμέσως στην επόμενη. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα στον πρόεδρο, γράφει ο Σάββας στην Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Σάββα.

0: Ο Μανώλης γράφει καλημέρα από τον Πειραιά. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σου. Καλημέρα στον Πειραιά μας. Καλημέρα Μανώλη.
1: Να ξενυχτάω, να σε κρατάω αγκαλιά.

όταν το κορίτσι με τα πιο όμορφα μάτια στην Πελοπόννησο σου ζητάει να ακούσει γαρμπή, μπορείς να αρνηθείς? Όχι βέβαια. Καλημέρα Λίτσα μας.

Και τη Γαρμή, ναι, υπάρχω εγώ, μου γράφει και ο Γιάννης Παπαβασιλείου από τα Λουσικά της Αχαΐας, ο οποίος στο μήνυμα του γράφει ότι έχει δίκιο ο Σάββας στην Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος πρέπει να πάρει προαγωγή. Καλημέρα κύριε Γιάννη Παπαβασιλείου, καλημέρα στα Λουσικά της Αχαΐας. Η Ειρήνη είναι και αυτή στην πρωινή ραδιοφωνική μας συντροφιά. Καλημέρα Ειρηνάκη. Ο Νίκος στις Πέτσες μου γράφει καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλή Πέμπτη.

Καλό μεσημέρι στους ομογενείς μας στην Αυστραλία. Η ώρα είναι 1:10 το μεσημέρι. Και οι φίλοι μας μας ακούν μέσω του Free Angel 898. Μας ακούν live στο ελληνικό ραδιόφωνο της Αυστραλίας.

νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν. Στόχος: στρατοδική εγκατάσταση κοντά στα στενά του Ορμούζ. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, φίλες και φίλοι, κατέστρεψαν 4 ιρανικά μη επανδρομένα εναέρια οχήματα που θεωρούσαν ότι ήγηραν απειλή και έπληξαν βάση ελέγχου drones στο νότιο Ιράν, ανέφεραν τις πρώτες πρωινές ώρες. Πρόκειται για την δεύτερη στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα.

Στα τέσσερα μη επανδρομένα εναέρια οχήματα εφόρμησης που καταρρίφθηκαν ήγηραν απειλή για τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και την εμπορική θαλάσσια κίνηση, όπως ανέφεραν το CNN και οι New York Times, που επικαλέστηκαν Αμερικανούς αξιωματούχους. Πλήγματα στο έδαφος κοντά στην Μπαντάραμπας απέτρεψαν την απογείωση ενός πέμπτου οχήματος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Νωρίτερα, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρς μετέδωσε ότι περίπου στις 1:30 τα ξημερώματα σήμερα, ώρα Ελλάδας, ότι ακούστηκαν 3 εκρήξεις ανατολικά της πόλης Μπανταραμπάς, όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας στα στενά του Ορμούζ. Μάλιστα, η Τεχεράνη κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός σε εφαρμογή από τις αρχές του Απρίλη.

Μάλιστα, μετά από αυτά τα δημοσιεύματα από το Reuters ότι ο Αμερικανός στρατός πραγματοποίησε νέες επιθέσεις σε ιρανική στρατιωτική εγκατάσταση, είχαν σαν αποτέλεσμα την άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Πότε πρόλαβαν, ρε παιδιά, πότε πρόλαβαν. Οι τιμές του Brent ενισχύθηκαν πάνω από 1%, ξεπερνώντας τα $93 το βαρέλι.

0: Ξυπνάτε!
1: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
0: Παιδιά, λέω!
1: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
0: Καλά, δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι ή πένες.
2: Σπαγγέτι! Ερεσίς, αφού είναι το αγαπημένο.
3: Όταν το φαγητό έχει μίσκο, έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να δέσουν όλα τέλεια. Και στις γεύσεις, και στις σχέσεις.
1: Κατάλαβες?
0: Όχι.
3: Μίσκο. Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο.
4: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
5: Μαμά, θέλω ένα κόσμο ψωμί ψύχα Παπαβαπούλου. Το έχουμε.
6: Το έχουμε.
5: Τέλειο!
7: Ψωμί τοστ ψύχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
8: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
9: Η μέρα ξεκινάει δυνατά, με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο.
10: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
11: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με

Όλα δικά σου, μάτια μου. Όλα, όλα, όλα για σένα. 20 λεπτά μετά από τις 6, πρωινό ξεκίνημα εδώ στην αγαπημένη μας ραδιοφωνική συχνότητα. 5η 28 του Μάη σήμερα. Και από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, πλησιάζει το καλοκαιράκι. Και αυτό φαίνεται από τον καιρό, αφού σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Χωρίς όμως να λείπουν οι τοπικές βροχούλες και κάποιες καταιγίδες στα ορεινά. Αλλά σε γενικές γραμμές ο καιρός θα είναι αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως από το μεσημέρι προς το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οπότε κυρίως στα ορεινά, όπως σας είπα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή ακόμα και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στην Ανατολική Μακεδονία και στην Θράκη τα φαινόμενα αυτά θα συνεχιστούν μέχρι και το βράδυ. Αλλά στην Αθήνα σήμερα θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό, με λίγα συννεφάκια το μεσημέρι προς το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 18 έως και 30 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη από 16 έως και

0: ακούσαμε Γιάννη Πουλόπουλο στο τραγούδι «Όλα δικά σου μάτια μου». Έχετε ακούσει ότι οι Βούλγαροι αγοράζουν ελληνικό ρεύμα σε πολύ χαμηλές τιμές και μετά μας το ξαναπουλάνε πανάκριβα. Δεν πάμε καθόλου καλά. Οι Βούλγαροι λοιπόν μας πουλάνε ελληνικό ρεύμα σε τιμές σοκ. Ο λόγος, δεν έχουμε μπαταρίες. Είναι αδιανόητο πράγμα, έτσι, αυτό που εκτελήσατε στο ενεργειακό εμπόριο μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Πάμε να ακούσουμε.
1: Λόγω της μεγάλης διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κυρίως φωτοβολταϊκών, και της καθυστέρησης της Ελλάδας στην εγκατάσταση εγχώριων συστημάτων αποθήκευσης, η Βουλγαρία εκμεταλλεύεται τις στρεβλώσεις των τιμών προς όφελος των δικών της καταναλωτών. Οι Βούλγαροι αγοράζουν ηλεκτρικό ρεύμα από την Ελλάδα το μεσημέρι με μηδενικές τιμές και το βράδυ το πουλούν στην Ελλάδα σε τιμές 120 με 250 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τις μεσημεριανές ώρες η παραγωγή των ελληνικών φωτοβολταϊκών κορυφώνεται, ξεπερνώντας κατά πολύ την εγχώρια ζήτηση. Καθώς το ρεύμα αυτό δεν μπορεί να αποθηκευθεί στην Ελλάδα, οι τιμές στην χοντρεμπορική αγορά επόμενης ημέρας καταραίουν σε μηδενικά ή ακόμη και αρνητικά επίπεδα. Η Βουλγαρία και τα Σκόπια απορροφούν αυτή τη φθηνή ελληνική πράσινη ενέργεια μέσω των διακρατικών συνδέσεων. Η Βουλγαρία είχε εφαρμόσει μεταχείς ρυθμούς προγράμματα όπως το Restore, χρηματοδοτώντας δεκάδες μεγάλες μονάδες μπαταριών. Όταν δει ο ήλιος, η παραγωγή των φωτοβολταϊκών μηδενίζεται και η ζήτηση στην Ελλάδα αυξάνεται κατακόρυφα. Το κενό καλύπτεται από ακριβές μονάδες φυσικού αερίου, εκτινάσοντας τις τιμές στα 120 ευρώ έως 250 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η Βουλγαρία επαναξετάζει το αποθηκευμένο ρεύμα πίσω στην Ελλάδα ή το χρησιμοποιεί για να καλύψει τη δική της ζήτηση, κρατώντας τις τιμές της χαμηλά. Το πρόβλημα εστιάζεται στην καθυστέρηση υλοποίησης των ελληνικών διαγωνισμών για μπαταρίες. Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στην εγκατάσταση ΑΠΕ, η έλλειψη εγχώριων αποθηκών την αναγκάζει να χαρίζει ενέργεια το μεσημέρι και να την εξαγοράζει χρυσή το βράδυ. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται συστηματικά στις χώρες με το ακριβότερο ρεύμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό οφείλεται κυρίως στην υψηλή εξάρτηση από το εισαγόμενο φυσικό αέριο για την ηλεκτραπαραγωγή, στις δομικές στρεβλώσεις της χονδρεμπορικής αγοράς και στο κόστος των εκπομπών άνθρακα. Οι τιμές λιανικής στα οικιακά τιμολόγια κυμαίνονται σε ελαφρώς υπιότερα επίπεδα σε σχέση με προηγούμενους μήνες, με τον μέσο όρο στα πράσινα τιμολόγια να διαμορφώνεται λίγο κάτω από τα 0,17 δολάρια ανά κιλοβατόρα. Με όρους ονομαστικών τιμών, η Ελλάδα κατατάσσεται σταθερά στις 3 έως 5 ακριβότερες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με όρους αγοραστικής δύναμης, το κόστος γίνεται ιδιαίτερα δυσβάσταχτο, φέρνοντας συχνά τη χώρα στην πρώτη θέση της ακρίβειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

0: Στις πρώτες θέσεις της ακρίβειας βρίσκεται η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το κόστος της ενέργειας. Παρότι ο Άδωνης Γεωργιάδης τα λέει τα πράγματα διαφορετικά, αλλά αυτός τα λέει όπως θέλει. Άδωνης είναι αυτός. Λοιπόν, το μεσημέρι η Ελλάδα πουλάει το ρεύμα στην Βουλγαρία σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές και το βράδυ ξανααγοράζει πανάκριβα.
1: Σαν το σπίτι τα χαράματα.
0: Και ο λόγος, γιατί δεν έχουμε μπαταρίες.
1: Πάνω στη βόρτα.
0: Και γιατί δεν έχουμε μπαταρίες. Γιατί καθυστερούν οι διαγωνισμοί.

Είχαμε και μεγάλη φωτιά στην πόλη της Καλαμάτας χθες το βράδυ, στο ασπρόχωμα της Καλαμάτας. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε εργοστάσιο ξυλίας, το οποίο εξειδικεύεται στην κατασκευή φερέτρων. Στο σημείο επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 8 εξειδικευμένα οχήματα, καταβάλλοντας μεγάλες προσπάθειες ώστε να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο πριν επεκταθεί σε παρακείμενες ιδιοκτησίες. Βλέπετε η φύση των υλικών που βρίσκονταν αποθηκευμένα εντός του εργοστασίου, όπως ξυλία, βερνίκια και άλλες έφλεκτες ύλες, δεν βοήθησαν την κατάσταση, ενώ η ατμόσφαιρα στην περιοχή ήταν αποπνικτική σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Κατά διαστήματα ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις από το εσωτερικό των εγκαταστάσεων, πιθανότατα αποδοχεία με χημικά ή καύσιμα υλικά.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
3: Ράδιο Γάμα
1: 94FM.
3: Αχαΐα,
1: Ηλία,
3: Ετωλοακαρνανία
1: και www.radiogamma.gr.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, είμαι εδώ. Καλή σας μέρα, 6 και 33 πρώτα λεπτά. Δείχνει το ρολόι μας σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, με δάκρυα, λιγμούς και σιωπηλό πόνο. Συγγενείς και φίλοι και άνθρωποι που την αγνώρισαν αποχαιρέτησαν την αγωγό Μαστροκώστα χθες, η οποία έφυγε από την ζωή στα 56 της χρόνια, ύστερα από μια μακρά και γενναία μάχη με την ασθένεια. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, στο Ελληνικό, στην Τολοκανανία, ενώ λίγες ώρες αργότερα η αγαπημένη παρουσιάστρια και επιχειρηματίας οδηγήθηκε στην τελευταία της κατοικία, στο αγαπημένο της ευηνοχώρη Μεσολογγίου, εκεί όπου αναπαύεται πλέον δίπλα στον αγαπημένο της πατέρα. Τραγικές φιγούρες στην κηδεία ήταν ο σύζυγός της, ο Τραγιανός Δέλλας, και η 18χρονη κόρη τους, Βικτόρια, ο άλλοτε αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας και ήρωας του Euro 2004, πραγματικά λύγησε μπροστά στο φέρετρο της γυναίκας που αγάπησε όσο τίποτε άλλο. Με φωνή σπασμένη από τον πόνο, εκφώνησε έναν από τους πιο συγκλονιστικούς επικίδιους των τελευταίων χρόνων.
1: Θα σ' αγαπώ που σου έχω πει, είναι πολύ λίγα για αυτό που αισθανόμουν για σένα. Το ευχαριστώ είναι πολύ μικρό για αυτά που με έδωσες. Και ευγνωμοσύνη μου στο Θεό που μου χάρισε έναν από τους αγγέλους του για συντροφιά μεγάλη, άσχετα αν δεν κράτησε περισσότερο. Αγάπη μου, αγγελέ μου, κάθε φορά που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα υγείας σου, σου έλεγα, μη φοβάσαι. Θα πάρω μια βαθιά ανάσα, θα βουτήξουμε και θα ξαναβγούμε στην επιφάνεια. Και βγήκαμε όλες τις φορές. Απλά αυτή τη φορά κολυμπούσαμε στο ωκεανό. Αλλά και πάλι σου είπα, μη φοβάσαι, εγώ είμαι δίπλα σου. Εσύ μόνο κολύπα και το έκανες. Και εγώ θα είμαι εδώ. Όμως τα κύματα που μας χτυπούσαν ήταν κάθε φορά και πιο δυνατά. Και στο τελευταίο σε έχασα από δίπλα μου. Ξεκουράσω αγάπη, γιατί κουράστηκες πάρα πολύ. Και πέτα με τα ξυλά μακριά από κάθε ασθένεια, μακριά από κάθε φθόνο, μακριά από κάθε μικρότητα αυτού του κόσμου. Αλλά όπου και να είσαι, να ξέρεις, η αγάπη όλων μας θα σε φτάνει. Και ένα κομμάτι θα να πω, αφιερώνοντας τον άλλο. Αν ήξερα που πήγαινα να τρέξω και σε τι παιχνίδι άδικο να παίξω, αν ήξερα τι με περίμενε, να ήσουν σίγουροι. Να ήσουν σίγουροι ότι πάλι σε σένα θα ερχόμουν, πάλι και ξανά θα σε ερωτευόμουν. Απ' την ίδια τη σκανδάλη δεν θα φοβόμουν, πως για μια φορά και πάλι θα ξανασκοτωνόμουν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που είστε όλοι εδώ. Για να είστε εδώ όλοι έχετε κάτι μέσα στον τυπογό. Κάτι σας έχει δώσει ένα χαμόγελο, μια συμβουλή, μια αγκαλιά. Μια στιγμή, κρατήστε τα αυτές τις στιγμές. Να αγαπιέστε επειδή μπορείτε. Εμείς θέλαμε να αγαπηθούν περισσότερο, να αγκαλιαστούν περισσότερο, αλλά δυστυχώς δεν μπορούσαμε. Αυτό θα ήθελα να είναι ένα μήνυμα. Εγώ ήταν μια μαχήτρια, δεν λύγησε ποτέ και αισθάνομαι τόσο μικρός μπροστά της σε αυτά που έχει μάθει, μας έχει μάθει, έχει μάθει στην κόρη μας. Αφήνει πίσω έναν άλλο καταπληκτικό άνθρωπο, μια καταπληκτική ψυχή

Ακούσαμε απόσπασμα από τον συγκλονιστικό επικίδιο που εκφώνησε ο κολοσσός του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο άλλοτε αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας και ήρωας του Euro 2004, ο Τραγιανός Δέλλας, στην αγαπημένη αγαπημένο του βογό μας τον Κώστα. Εγώ από όλο αυτό κράτησα αυτό που είπε ο Τραγιανός Δέλλας: κρατήστε αυτές τις στιγμές, να αγαπιέστε.

Κρατήστε αυτές τις στιγμές να αγαπιέστε, είπε ο τραγενός Αντέλας. Σημαντικές κουβέντες. Εγώ το κράτησα. Γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο στη ζωή. Μην το ξεχνάμε αυτό.

Ο Νικόλας από την Λακωνία μου γράφει: καλημέρα Έλληνες, καλημέρα από την Λακωνία. Γεια σου Νικόλα μου, καλημέρα στη Λακωνία μας.

Καλή σας μέρα, καλή Πέμπτη πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο, στο μικρόφωνο Κώστας Γιαννάκης, στον εντοπισμό και την σύλληψη τριών ανδρών. Προχώρησαν χθες το απόγευμα οι αστυνομικές δυνάμεις έπειτα από καταδίωξη του αυτοκινήτου που επέβαιναν οι δράστες αιματηρού περιστατικού με πυροβολισμούς μάλιστα. Η ακινητοποίηση του οχήματος από την αστυνομία έγινε στην λεωφόρο Κηφισού στο ύψος της οδού Τσούντα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Λαμία. Βλέπετε, οι τρεις άντρες αναζητούνταν από την αστυνομία μετά το αιματηρό συμβάν με δύο πυροβολισμούς που σημειώθηκε νωρίτερα χθες σε ένα κατάστημα με κινητά τηλέφωνα στην οδό Πατησίων 274. Οι δράστες διέφυγαν με αυτοκίνητο το οποίο ακινητοποιήθηκε στην λεωφόρο Κηφισού έχοντας δεχτεί σφαίρα στο πίσω λάστιχο από τους αστυνομικούς που το καταδίωκαν. Πριν να ακινητοποιηθεί το γκρι SUV, χτύπησε σε 3-4 διερχόμενα αυτοκίνητα χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί.

0: μοιάζουν με το πρωινό σας.
1: Μαμά, θέλω ένα κόσμο ψωμί ψύχα Παπαπαπούλου. Το έχουμε.
2: Το έχουμε.
3: Μύτος ψύχα Παπαδοπούλου. Με φυσικό προζύμι και γεύση που ξεχωρίζει. Το έχουμε και αυτό στην οικογένεια.
4: Η μέρα ξεκινάει δυνατά. Με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμος. Αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση μου. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο.
5: Παιδιά, πεινάτε.
6: Ένα αρχαίο πνεύμα ξύπνησε και έρχεται προς το μέρος.
5: Παιδιά, λέω.
6: Θα προσπαθήσει να σας δελεάσει. Πρέπει να αντισταθείτε.
5: Καλά δεν ακούτε. Κάνω μακαρόνια με κιμά. Να βάλω σπαγγέτι βένες.
7: Σπαγγέτι. Ρε εσείς, αφού είναι το αγαπημένο.
8: Όταν το φαγητό έχει

0: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
1: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.

Γερατσίνη, ένα 14χρονο κορίτσι, προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο, αλλά παρασύρθηκε από μηχανάκι ενός διανομέα φαγητού, με αποτέλεσμα η κοπέλα να τραυματιστεί, αλλά και ο διανομέας, και οι δύο μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Κρατικό

0: λεπτά πριν από την κορυφή της ώρας. Καλή σας μέρα, καλή Πέμπτη. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Στο μικρόφωνο ο Κώστας Γιαννάκης. Thriller στον Λευκό Οίκο. Οι γιατροί κρύβουν την πραγματική διάγνωση του Ντόναλντ Τραμπ. Θα το ακούσουμε αυτό, αν και θα το συζητήσουμε λιγάκι αργότερα όταν θα συνδεθούμε με την Ουάσιγκτον και τον Μιχάλη Ιγναδίου, ο οποίος θα μας ενημερώσει εκτενέστερα.
1: Ο πρόεδρος, τον είπα, Ντόναλντ Τραμπ, αναμένεται την Τρίτη να υποβληθεί στον τρίτο προγραμματισμένο ιατρικό έλεγχο που θα κάνει μέσα σε 13 μήνες. Καθώς γιατροί λένε ότι έχουν επίμονα ερωτήματα σχετικά με την υγεία και τη φυσική κατάσταση του σχεδόν 80χρονου πρόεδρου. Ο πρόεδρος πήγε στο Waterloo τον Απρίλιο του 2025 για την ετήσια κλινική εξέταση και ξαναπήγε τον Οκτώβριο για αυτό που οι αξιωματούχοι χαρακτήρισαν ως προγραμματισμένη παρακολούθηση, πυροδοτώντας ερωτήματα σχετικά με τη διάγνωση του Τραμπ, τις οποίες ο Λευκός Οίκος παρέλειψε επανειλημμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post. Σχεδόν τρεις μήνες μετά την επίσκεψη, ο Τραμπ και ο Λευκός Οίκος διευκρίνησαν ότι ο πρόεδρος είχε υποβληθεί σε αξονική τομογραφία. Ο γιατρός του Σον Μπαρμπαρέλα περιέγραψε την απεικόνηση ως προληπτική για να αποκλειστούν οριστικά τυχόν καρδιακά προβλήματα. Ο Λευκός Οίκος έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι ο πρόεδρος είναι σε άριστη υγεία, μεταξύ άλλων απαντώντας σε ερωτήσεις αυτό το Σαββατοκύριακο, επικαλούμενος ιατρικές εκθέσεις που εκδόθηκαν από γιατρούς του Λευκού Οίκου, συμπεριλαμβανομένης μίας από τον Μπαρμπαρέλα τον Οκτώβριο, που ανέφερε ότι ο Τραμπ παραμένει σε εξαιρετική υγεία.

Και η φυσική κατάσταση του Τραμπ ήταν κεντρική σημασία για την πολιτική του ταυτότητα. Εν μέρει επειδή ο πρόεδρος της επικαλείται συνεχώς, επιδιώκοντας να μετατρέψει τις επίμονες αμφιβολίες για την ηλικία του σε σημείο δύναμης. Ο Τραμπ έκανε προεκλογική εκστρατεία το 2023 και το 2024, διαφημίζοντας το σθένος του, ιδιαίτερα σε σύγκρουση με τον τότε πρόεδρο Τζο Μπάιντεν. Καυχόμενος τακτικά για τα αποτελέσματά του στις γνωστικές εξετάσεις, ενώ επιτίθεται στον αντίπαλό του ως νισταγμένο Τζο. Ωστόσο, ως ηλικιωμένος πρόεδρος τώρα δέχεται μερικές από τις ίδιες ερωτήσεις που βασάνιζαν τον Μπάιντεν, δηλαδή αν είναι ψυχικά και σωματικά ικανός να εκτελέσει τα καθήκοντα του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων. Ανεξάρτητοι γιατροί έχουν ρωτήσει γιατί τα χέρια του Τραμπ έχουν επανειλημμένα μόλοπες, γιατί τα πόδια του είναι περισμένα και αν η περιστασιακή πνηλία του είναι σημάδι ενός βαθύτερου προβλήματος, λέγοντας ότι θεωρούν ανεπαρκείς τις εξηγήσεις του Λευκού Οικού.

0: Ένας πολίτης του Δήμου Χανίων στην Κρήτη έγραψε ένα σημείωμα και το κόλλησε σε έναν κάδο σκουπιδιών. Μήνυμα λοιπόν προς κάθε ασυνείδητο έστειλε ένας πολίτης στα Χανιά προκειμένου να τους συνετίσει σχετικά με την σωστή ρήψη σκουπιδιών στους κάδους. Συγκεκριμένα, ο άνθρωπος που προφανώς αγανάκτησε με τα σκουπίδια που αφήνουν άλλοι έξω και γύρω από τους κάδους έγραψε ένα σημείωμα και το κόλλησε πάνω σε έναν κάδο στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στα Χανιά, όπου γράφει: όποιος πετάει σκουπίδια έξω από τον κάδο να αλλάξει πόλη και χώρα και να ξαναπάει στο δημοτικό. Εδώ είναι Χανιά.
1: Τόσα χρόνια κάθε βράδυ και δεν φτάνει. Κάποιος θα έλεγε πως έγινε ρουτίνα.
0: Γραφικός θα έλεγα, αλλά έχει δίκιο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 26 10 62 42 22 και 69 77 28 43 76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
3: Μινά, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
5: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε. Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη. Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.

7 μετά από τις 7 είναι η ώρα. Κυρίες και κύριοι στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σας καλωσορίζω στην καθημερινή ραδιοφωνική μας συνήθεια. Κάθε πρωί από τις 5:35 μέχρι και τις 8 με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και την μουσική που μας αρέσει εδώ στην αγαπημένη μας ραδιοφωνική συχνότητα. Καλημέρα σε όλους. Καλή Πέμπτη.

Σε λίγο θα πάμε στην Ουάσιγκτον για να συναντήσουμε τον Μιχάλη Ιγνατίου. Να σας πω ότι στην Κρήτη την χτυπούσε στο κεφάλι στην μέση του δρόμου. Οι περαστικοί σταμάτησαν ένα περιπολικό για να την σώσουν.

Άλλο ένα σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας εκτελήθηκε στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο με αρνητικό πρωταγωνιστή έναν 59χρονο ημεδαπό άντρα. Χθες το απόγευμα λοιπόν, μάλλον προχθές, στην πλατεία Ελευθερίας με τους περαστικούς να γίνονται μάρτυρες μιας σοκαριστικής επίθεσης από τον 59χρονο στην 47χρονη σύντροφό του με καταγωγή από την Βουλγαρία, ο δράστης, μετά από μια έντονη λογομαχία που είχε με την σύντροφό του, την γρονθοκόπησε με δύναμη στο κεφάλι. Οι αυτόπτες μάρτυρες που βρέθηκαν εκεί δεν έχασαν χρόνο ευτυχώς και σταμάτησαν ένα διερχόμενο περιπολικό της άμεσης δράσης, ενημερώνοντας τους αστυνομικούς τι είχε συμβεί. Εκείνοι έδρασαν αστραπιαία και συνέλαβαν τον 59χρονο άντρα, ο οποίος πήγε να το παίξει πολύ άντρας, αλλά δεν είναι ανδρισμός αυτός, και τον οποίον οδήγησαν στο αστυνομικό μέγαρο. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 59χρονος δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές, ενώ η γυναίκα αποκάλυψε στους αστυνομικούς πως δεν ήταν η πρώτη φορά, πως έχει υποστεί και στο παρελθόν κακοποιητική συμπεριφορά από τον σύντροφό της.

0: Αδιαφορώντας πλήρως για αυτόπτες μάρτυρες, για τους πολίτες που περνούσαν από τη σημείο, τις οικογένειες και τους πελάτες γειτονικών καταστημάτων, ένοπλοι άνοιξαν πυρ στις 6 το απόγευμα χθες στην καρδιά της Πατησίων. Εμφανίστηκαν έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, φορούσαν μαύρα καπέλα τζόκεϊ και μαύρες μάσκες, μπήκαν στο κατάστημα του θύματος και πριν προλάβει να αντιδράσει τον πυροβόλησαν στα πόδια προκαλώντας του τραύματα, ενώ στη συνέχεια διέφυγαν με αυτοκίνητο στο οποίο ανέμενε ο συνεργός τους. Στάθηκαν όμως άτυχοι, καθώς σε απόσταση αναπνοής από το σημείο ήταν ομάδα της Αδίας. Οι αστυνομικοί πήγαν στην επιχείρηση και αφού ενημερώθηκαν για το συμβάν χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η μία έκανε τουρνικέ στο θύμα και παρέμεινε στο σημείο, ενώ η δεύτερη ομάδα ξεκίνησε να αναζητά τους δράστες στους γύρω δρόμους. Τελικά οι αστυνομικοί εντόπισαν το αυτοκίνητο των δράστων και η κινηματογραφική καταδίωξη δεν άρχισε να φτάσει μέχρι τον Κηφισό. Στην οδό Νιρβάνα οι κακοποιοί πέταξαν το όπλο από το αυτοκίνητο. Το γεγονός ότι πυροβόλησαν το θύμα στα πόδια δείχνει ότι ήθελαν να του στείλουν ένα μήνυμα και όχι για να τον σκοτώσουν. Δεν αποκλείεται η ένοπλη αυτή η επίθεση να κρύβει πίσω της υπόθεση ναρκωτικών, κάτι που ερευνά και η ασφάλεια. Οι τρεις συλληφθέντες είναι δύο υπήκοοι Αλβανίας με βαρύ ποινικό παρελθόν και ένας Έλληνας γνωστός στην αστυνομία. Πάμε τώρα στην Ουάσιγκτον για να συναντήσουμε τον Μιχάλη Ιγνατίου. Μιχάλη, καλημέρα. Υπάρχουν έντονες ανησυχίες για την υγεία του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα ακούσαμε νωρίτερα αυτό στο ρεπορτάζ που είχαμε εδώ στο πρωινό ξεκίνημα. Πληροφορίες λοιπόν αναφέρουν, Μιχάλη, ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος ήταν στο νοσοκομείο την περασμένη Δευτέρα. Έχεις κάτι νεότερο για την υγεία του? Έχει εκδοθεί κάποια ανακοίνωση?
1: Συνήθως το νοσοκομείο δεν εκδίδει ανακοινώσεις για την υγεία των Αμερικανών Προέδρων, αλλά επειδή είναι η τρίτη φορά που χρειάστηκε να κάνει εξετάσεις, εμφανίστηκαν ήδη φήμες ότι κάτι δεν πάει καλά. Για να είμαστε σωστοί διοντολογικά, εμείς δεν έχουμε καμία επίσημη ανακοίνωση που να προκαλεί ανησυχία. Ο ίδιος ο Πρόεδρος έγραψε στο δικό του κοινωνικό δίκτυο πριν από λίγο ότι μόλις τελείωσα τις εξάμηνες ιατρικές μου εξετάσεις στο στρατιωτικό ιατρικό κέντρο του Walter Reed. Όλα πήγαν τέλεια, η λέξη κεφαλαία φυσικά. Ευχαριστώ τους υπέροχους γιατρούς και το προσωπικό. Τώρα επιστρέφω στο Λευκό Οίκο.
0: Άρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, έγραψε ότι όλα είναι καλά, είναι καλά στην υγεία του. Μιχάλη, γιατί ο πρόεδρος Τραμπ εντελώς ξαφνικά έθεσε τον όρο στις μουσουλμανικές χώρες την υποχρέωση υπογραφής των περιβόητων συμφωνιών του Αβραάμ?
1: Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Το είπε ο πρόεδρος ότι εμείς τους δίνουμε ό,τι ζητήσουν και αυτοί δεν προσφέρουν τίποτα. Ο πρόεδρος Τραμπ λοιπόν χρησιμοποίησε την κρίση για να καλέσει αραβικά και μουσουλμανικά κράτη συμπεριλαμβανομένης της Σαουδικής Αραβίας και της Τουρκίας να υπογράψουν τις συμφωνίες του Αβραάμ, οι οποίες όπως θυμάσαι επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του και αποσκοπούσαν στην ομαλοποίηση των σχέσεων μεταξύ αυτών των κρατών και του Ισραήλ. Η μακροχρόνια θέση της Σαουδικής Αραβίας ήταν και είναι ότι δεν θα υπογράψει συμφωνίες εκτός αν υπάρξει συμφωνία για ένα οδικό χάρτη για την ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους. Αλλά και η Τουρκία δεν συμφωνεί. Ο Ταγίπ Ερντογάν τονίζει σε κάθε ευκαιρία ότι ο Ισραήλ είναι ένα κράτος ναζί, που ξέρεις αποτελεί ύβρι για το εβραϊκό κράτος. Και δεν κρύβει το μίσος του για τον Νετανιάχου. Πάντως, να σου πω και μια τελευταία είδηση. Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα συγκαλέσει το Υπουργικό Συμβούλιο στο Camp David με βασικό θέμα το Ιράν. Να θυμίσουμε ότι το προεδρικό θέρετρο έχει τεθεί με συμφωνίες που αφορούσαν τη Μέση Ανατολή.

Να ευχαριστήσουμε τον Μιχάλη Ιγνατίου, να του ευχηθούμε καλή ξεκούραση. Καληνύχτα στην Ουάσιγκτον, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα στην Κύπρο μας, καλό μεσημέρι στην Αυστραλία.

0: Ό,τι συμβαίνει στην Πελοπόννησο, το μαθαίνεις εδώ. Εδώ πελοπόννησος.gr. Μπες, δες.
1: Είσαι από εκείνους που ξέρουν τι θέλουν και το διεκδικούν. Ψάχνεις τρόπους να διευκολύνεις την καθημερινότητά σου. Είσαι ένας καθημερινός πρωτοπόρος. Εξασφάλισες τον εξοπλισμό του νέου σου σπιτιού πριν καν μετακομίσεις. Στη Eurobank στηρίζουμε κάθε πρωτοποριακό πρόγραμμα που επιβραβεύει τις επιλογές μας. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το My Home Rewards, με επιστροφή χρημάτων μέχρι 2.000 ευρώ στο επιστροφή app με το νέο σου στεγαστικό δάνειο και με επιλογή για ασφάλεια κατοικίας από την ERP Ασφαλιστική. Αίτηση και μέσω mobile app με ανταπόκριση εντός 24 ωρών. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
2: Η μέρα ξεκινάει δυνατά, με νουνού στραγγιστό. Είναι κύπελο δύναμης, αφού έχει περισσότερο από 18 γραμμάρια πρωτεΐνης από τη φύση. Δεν υπάρχει στραγγιστό γιαούρτι με περισσότερες πρωτεΐνες. Και γεύση μοναδική. Νουνού στραγγιστό. Δύναμη και γεύση σε ένα κύπελο. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr.
3: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί, οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας

όλη τη γη. Είχα τον ουρανό και μέσα δυο μου χέρια. 19 λεπτά μετά από τις 7, καλή σας μέρα, καλό ξεκίνημα, καλή δουλειά. Νέα ένταση επικρατεί από σήμερα τα ξημερώματα στα στενά του Ορμούς, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να ανακοινώνουν ότι κατέριψαν ιρανικά drones κοντά στην Μπανταραμπάς και την Τεχεράνη να υποστηρίζει ότι οι φρουροί της επανάστασης άνοιξαν πυρ εναντίον

0: Πάνος Μουζουράκης, αυτή είναι η ζωή. Καλή σας μέρα σε νέα φάση. Περνάει η σφοδρή πολιτική σύγκρουση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και κυβέρνηση, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να προσφεύγει στην δικαιοσύνη κατά του Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης. Ο Σπύρος Παπαδάκης έχει όλες τις λεπτομέρειες. Σπύρο.
1: Μου κάνατε μήνυση, μπλέξατε. Αυτό ήταν ουσιαστικά που είπε ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Να βάλουμε και αυτή την παράμετρο στο ρεπορτάζ. Όταν ενημερώθηκε ότι οι δικηγόροι, και θα δώσουμε στη συνέχεια το ρεπορτάζ, έκαναν μήνυση, υπέβαλαν μήνυση για τον κύριο Ανδρουλάκη εναντίον του κυρίου Γεωργιάδη για την υπόθεση με το σπίτι. Ο κύριος Γεωργιάδης συνέχισε γενικότερα την σκληρή κριτική του και μάλιστα σε συνέντευξη που έδωσε στον Real FM, στον Νίκο Χατζηνικολάου και στον Αντώνη Δελατόλα, είπε το εξής: κατηγορώ τον Ανδρουλάκη για πολιτική υποκρισία. Και προανήγγειλε επίσης ότι όταν όλο αυτό θα φτάσει στη δικαιοσύνη, όταν θα αθωωθώ κατόπιν όλων αυτών, θα υποβάλω και εγώ μήνυση εναντίον.
2: Κατηγορώ τον κύριο Ανδρουλάκη για πολιτική υποκρισία. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα σοβαρά πιστεύετε ότι σε ένα δικαστήριο θα καταδικαστεί ένας πολιτικός του αντίπαλος γιατί του ασκεί πολιτική κριτική. Το θεωρώ αδιανόητο για τη δημοκρατία. Είμαι βέβαιος ότι θα αθωωθώ. Και αφού αθωωθώ, θα του κάνω εγώ αγωγή για ηθική βλάβη. Πάω τώρα στην ουσία. Είσαι πολιτικός αρχηγός. Φέρετε πρωθυπουργός. Κατηγορείς όλη την ημέρα τους πολιτικούς αντιπάλους με τις πιο βαριές εκφράσεις, καμόρα, μαφία και όλα τα άλλα που έχει πει για τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Και κάνεις μήνυση επειδή ανέδειξε ένα δημοσίευμα για το πώς το 9 και το 10 πήρε η οικογένειά σου και εσύ ένα συμβόλαιο από το ελληνικό δημόσιο 10.000 ευρώ το μήνα.
1: Ο Άδωνης Γεωργιάδης περιφέρει τον ιό της λάσπης και μολύνει το πολιτικό σύστημα σε ένα βίντεο το οποίο έχει ουσιαστικά μοιράσει ο εκπρόσωπος τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Τσουκαλάς. Αναφέρει μεταξύ άλλων το συγκεκριμένο: κατέθεσαν μήνυση εναντίον του Υπουργού Υγείας και μάλιστα το λογικό ήταν ότι οι πράξεις της συκοφαντικής δυσφήμισης και της εξύβρισης αναφορικά με σειρά δημόσιων τοποθετήσεων, αναρτήσεων και δηλώσεών του, μέσω των οποίων προχώρησε επανειλημμένα στη διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών σε βάρος του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι το αιτιολογικό. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η κίνηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να ερμηνευθεί ή να μεταφραστεί από κάποιους ότι έχει να κάνει προσωπικά με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά ότι έχει να κάνει γενικότερα με το πολιτικό σύστημα και με τη συνειδητή, όπως λένε χαρακτηριστικά, διασπορά ψευδών και συκοφαντικών

0: Καλοκαιρινό θα είναι το σκηνικό όσον αφορά τον σημερινό καιρό. Πλησιάζει το καλοκαιράκι. Και αυτό φαίνεται από τον καιρό, αφού σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας.
1: Καλό κατά λάθος. Είσαι τόσο αφελής που άμα θέλεις μπορείς.
0: Χθες μάλιστα το θερμόμετρο άγγιξε τους 34 βαθμούς Κελσίου στην Θεσσαλία. Βέβαια δεν θα λείψουν και οι τοπικές βροχούλες και καταιγίδες, αλλά στα ορεινά. Με λίγα λόγια, γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι προς το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οπότε κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή ακόμα και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν ακόμα και το βράδυ. Στην Αθήνα γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις ο καιρός. Συννεφάκια από το μεσημέρι προς το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από 18 έως και 30, στην Θεσσαλονίκη από 16 έως και 31 βαθμούς Κελσίου.

Εν πάση περίπτωση, εμείς να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Διόσκορο και στον Διοσκουρίδη που γιορτάζουν σήμερα. Πρωινό ξεκίνημα εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή δουλειά.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
3: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM. Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πώς θα είμαστε πάντοτε.
4: Οι κατηγορούμενοι εκπαίδευαν τα τρία παιδιά τους από πολύ μικρή ηλικία, με αποτέλεσμα να εμπλέκονται σε δεκάδες κλοπές, ακόμα και ληστείες και φθορές ξένης περιουσίας. Να σας πω ότι ενδεικτικά ο 20χρονος μέχρι σήμερα γιος τους, μέχρι να φτάσει στην ηλικία των 18, είχε στο ενεργητικό του 27 κλοπές, 2 ληστείες και μία δικογραφία για σύσταση συμμορίας. Και ο μικρός γιος της οικογένειας, ακολουθώντας τα βήματα του μεγάλου αδελφού, έλαβε μέρος από την ηλικία των 10 ετών μέχρι τα 14 σε 15 κλοπές, μία ληστεία και μία περίπτωση φθοράς ξένης περιουσίας. Άρα έπιασε τόπο το φροντιστήριο που τους έκαναν οι γονείς τους. Λίγο καλύτερα είναι τα πράγματα για τον μεγάλο γιο του ζευγαριού, που έχει μόνο 9 δικογραφίες για κλοπές, εν αντιθέσει με τους άλλους 2, έτσι. Το εξοργιστικό όμως στην περίπτωσή του είναι ότι τουλάχιστον σε μία από αυτές ο ανήλικος γιος καθοδηγούνταν από τον ίδιο του τον πατέρα, σύμφωνα με την δικογραφία. Το δικαστήριο τους έκρινε ένοχους και τους επέβαλε ποινή φυλάκισης 6 μηνών για την παραμέληση του κάθε παιδιού ξεχωριστά, κάτι που μεταφράστηκε σε σύνολο ποινής 12 μηνών, τόσο για τον πατέρα όσο και για τη μητέρα, με την εκτέλεσή της να αναστέλλεται επί τριετία. Έκαναν λοιπόν φροντιστήριο στα παιδιά τους, πώς να κλέβουν. Παρέμβαση του κοινοβουλευτικού εκπρόσωπου της Νέας Αριστεράς, του κ. Νάσου Ηλιόπουλου, κατά την χθεσινή συζήτηση σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας. Τι είπε ο Νάσος Ηλιόπουλος? Έχετε 175 ανοιχτές υποθέσεις με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που αφορούν απάτες 2,68 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάμε να τα ακούσουμε.
5: Μία πρώτη παρατήρηση, επειδή αναρωτήθηκε ο Υπουργός, ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, και είπε για το τι μας οδήγησε στα μνημόνια. Κύριε Υπουργέ, απλά μία μικρή πενθύμηση. Είστε η κυβέρνηση που αυτή τη στιγμή έχετε 175 ανοιχτές υποθέσεις με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που αφορούν απάτες 2,68 δις. Για να θυμόμαστε λίγο τα Greek Statistics και την ελληνική, την οικονομική πολιτική που ακολουθήσατε εσείς και πώς βουλιάξατε τη χώρα και πώς πήγαμε εκεί που πήγαμε και τι κάνατε όταν πήγαμε εκεί που πήγαμε. Με τα 5 ευρώ, με τους ανασφάλιστους, που δεν το είχατε λύσει εσείς με τους ανασφάλιστους, άλλοι ήρθαν και βάλαν υγειονομική κάλυψη στους ανασφάλιστους. Και άλλοι βγάλαν το φίδι από την τρύπα που αφήσατε χρεωμένα τα νοσοκομεία και πήρατε για πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία όχι χρεωμένα νοσοκομεία, αλλά με καθαρούς προϋπολογισμούς. Και επειδή είστε ασταμάτητοι και κάνετε και συγκρίσεις με την Ευρώπη, η κυβέρνηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, μία έτσι απλά να το ξέρετε, δεν είναι στο πεδίο σας, αλλά αν σας αφορά. Σε όλη την Ευρώπη Έχουν κλείσει δηλώσεις ΟΣΔΕ για τους αγρότες. Στην Ελλάδα δεν τους έχετε καν ανοίξει. Εντάξει, αυτή είναι η ικανότητά σας στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος. Πρώτο αυτό. Δεύτερον, ποτέ δεν απαντάτε στο κεντρικό ερώτημα. Αφού όλα πάνε τόσο καλά, πώς γίνεται οι ακάλυπτες υγειονομικές ανάγκες να μεγαλώνουν? Μπορείτε να μου το εξηγήσετε αυτό? Πώς γίνεται να έχουμε 12,1% ακάλυπτες υγειονομικές ανάγκες και ο ευρωπαϊκός μέσος όρος να είναι στο 2,5%? Και όχι αυτό, από το 19 μέχρι σήμερα έχουν μεγαλώσει οι ακάλυπτες υγειονομικές ανάγκες. Εκτός και αν δεν δέχεστε και τη Eurostat, όπως έχετε προβλήματα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ειδικά ο κύριος Γεωργιάδης, δεν δέχεστε και τη Eurostat. Αλλά καλή επιτυχία αν δεν δέχεστε και τη Eurostat. Την προηγούμενη φορά αυτό δεν πήγε πολύ καλά. Αν όλα πάνε τόσο καλά, πώς γίνεται να έχουμε λιγότερο μόνιμο προσωπικό και μια σειρά από διαγωνισμοί για προσωπικό να βγαίνουν άγονοι? Αν λένε ψέματα οι εκπρόσωποι των γιατρών που λένε ότι στο ΑΧΕΠΑ για το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα ότι πάρουν 150 καινές θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού στο ΑΧΕΠΑ και 100 θέσεις καινές στο ιατρικό προσωπικό. Είναι ψεύτες οι συνδικαλιστές, οι εκπρόσωποι, οι αγωνιζόμενοι, μαχόμενοι γιατροί? Και επειδή είπατε και μία φράση για το που θα ήθελε να είναι μία έγκυος γυναίκα και έχει ανοίξει ένα ζήτημα και το Υπουργείο σας ακόμα κρύβεται, και όχι μόνο κρύβεται, ο κύριος Γεωργιάς λέει και συνειδητά ψέματα, έχει ανοίξει το θέμα με τις αμβλώσεις. Είστε μία κυβέρνηση που στα επίσημα στοιχεία που δώσατε μια σειρά από νοσοκομεία παραδέχονται ότι παραβιάζουν τον νόμο. Παραβιάζουν τον νόμο και δεν δίνουν δικαίωμα στην άμβλωση. Τα επίσημα στοιχεία του ΕΟΠΗ δείχνουν ότι τα τελευταία χρόνια 8 στις 10 αμβλώσεις που έχουν γίνει σε ιδιωτικές κλινικές. Και ο κύριος Γεωργιάδης, χωρίς ντροπή, στην επίκαιρη που κάναμε για το ζήτημα των αμβλώσεων, ξέρετε τι ψέμα είπε? Ταύτισε το χάπι της επόμενης μέρας με το χάπι της άμβλωσης. Και σας ρωτάω εσάς, που είστε γιατρός, είναι το ίδιο, κύριε Υφυπουργέ, το χάπι της επόμενης μέρας με το χάπι της άμβλωσης? Δεν είναι ντροπή για μια χώρα να έρχεται ο Υπουργός Υγείας και να λέει τέτοιο ψέμα? Θα μπορέσετε να μου απαντήσετε σε αυτό ή θα ντραπείτε?

0: ξεκίνημα. Κάθε πρωί, οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
1: Στην ίδια συζήτηση, χθες στην Βουλή, είχαμε και ομιλία του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, του Κυριάκου Βελόπουλου. Τι είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος? Ο Τσίπρας είναι δεκανίκη του Μητσοτάκη και το Πασόκ κοιμάται. Αυτά είπε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.
2: Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, ο τίτλος του νομοσχεδίου θα έπρεπε να λέγεται «Πολίτε δωρεάν, επιπλωμένη δημόσια υγεία». Αυτή είναι η πραγματικότητα, που είναι η νοοτροπία του υπουργού σας, του γνωστού με τις κυβιστήσεις, είναι μία. Όλα ιδιωτικά. Το ερώτημα είναι αυτοί οι άνθρωποι που είναι από εκεί πάνω θα μπορούν να πληρώνουν, και σας ευχαριστούμε που είναι σήμερα εδώ, θα μπορούν να πληρώνουν τους ιδιώτες ιατρούς. Η δημόσια υγεία είναι αναφέρετο δικαίωμα του οποιοδήποτε πολίτη, γιατί πληρώνει επί 40 χρόνια εισφορές και θέλει δημόσια δωρεάν υγεία. Απλά πραγματάκια. Και δεν θα πω περισσότερο στην ουσία του νομοσχεδίου, γιατί έχετε κάνει μια εργολαβία ιδιωτικοποιήσεων σε όλες τις εκφάνσεις του δημοσίου πλούτου. Θα ήθελα όμως να κάνω μερικές αναφορές στην επικαιρότητα. Θα πω γιατί διαφέρουμε στη λογική τη δική σας και γιατί έχουμε ουσιαστικές ενστάσεις. Εμείς, προσωπικά ο ίδιος σας επιχειρηματίας, δεν είμαι εναντίον του ιδιωτικού τομέα. Αλλά υπάρχουν μερικοί τομείς που πρέπει να είναι ανέγγιχτοι, διότι είναι αγαθά. Ένα από αυτά είναι η υγεία, ένα δεύτερο είναι το νερό, οι υποδομές, συγκεκριμένοι στρατηγικοί τομείς του δημοσίου βίου μας και της περιουσίας των Ελλήνων, που πρέπει να σταματήσετε να τα ξεπουλάτε. Δεν πάει άλλο αυτή η ιστορία. Όταν μου βγει ο Πρωθυπουργός και μου πει και ενημερώσει τον ελληνικό λαό και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί εδώ, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, τι είναι πλέον δημόσιο στη χώρα, τι ανήκει ως περιουσιακό στοιχείο στο κράτος, θα δείτε ότι πίσω θα αφήσετε στάχτες από καΐδια και κανένα περιουσιακό στοιχείο. Και επειδή βλέπω να επανέρχονται κάτι περίεργοι τύποι, ας μιλήσουμε λοιπόν για το αγαπημένο παιδί των μέσων ενημερώσεως. Για το αγαπημένο παιδί του Μαξίμου. Ας μιλήσουμε λοιπόν για το δεκανίκι του κυρίου Μητσοτάκη, τον κύριο Τσίπρα, που επανέρχεται. Όλα τα μέσα ενημερώσεως επί ένα χρόνο και χθες ειδικά, υπερπροβολή του κυρίου Τσίπρα. Τον θέλουν, τον χρειάζονται στο Μαξίμου. Είναι απαραίτητος. Ποιος? Ο άνθρωπος που πρόδωσε τη Μακεδονία και η Νέα Δημοκρατία εφαρμόζει την προδοσία της Μακεδονίας. Και εδώ είναι το θράσος του ανδρός. Να ομιλεί για πατριωτισμό ο προδότης της Μακεδονίας. Να ομιλεί για πατρίδα αυτός που έλεγε ότι η Ελλάδα δεν έχει σύνορα. Για εμάς την ελληνική λύση ισχύει η γνωστή αρχαιοελληνική έκφραση. Άπαξ προδότης, πάντα προδότης. Τελεία, παύλα. Και η αλήθεια είναι, κύριοι, του καινούργιου φρούτου που βγαίνει τώρα, είναι ότι πάει να φάει τον Πασόκ. Η ύπαρξη του ανδρός, του τυχαίου αυτού ανδρός, που κατέστρεψε τη χώρα, και θα σας πω γιατί, είναι γιατί το χρειάζεται η Νέα Δημοκρατία, τον χρειάζεται το σύστημα, τον χρειάζονται οι ολιγάρχες για να καταστρέψει τον Πασόκ. Εξάλλου ο κύριος Τσίπρας έχει το know-how. Έτσι έτρεξε την κυβέρνηση, καταστρέποντας το Πασόκ την προηγούμενη φορά. Το Πασόκ κοιμάται, ο Ντουλάκης κοιμάται δυστυχώς. Τα βάζει με εμάς συνεχώς, βρίζει εμάς. Και επαναλαμβάνω, όλοι σας και μόνοι μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα σας εξαφανίσει, κύριε Ανδρουλάκη, ο κύριος Τσίπρας, μαζί με τον Μητσοτάκη. Ποιος Τσίπρας? Ο Τσίπρας το φαντς. Ο Τσίπρας που έδωσε τα σπίτια των Ελλήνων στα φαντς. Ποιος Τσίπρας? Των παρόχων ενέργειας, του χρηματιστηρίου ενέργειας. Αυτός που κλέβει κάθε μήνα από την τσέπη του ελληνικού λαού χρήματα για το ρεύμα του. Ο Τσίπρας του ψαλιδίσματος των συντάξεων με τον νόμο Κατρούγκαλου κτλ. Ο Τσίπρας που αντί να φορολογήσει εφοπλιστές έκοψε τις συντάξεις των Ελλήνων. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι η ύπαρξη του ανδρός, η επαναφορά του, δεν ταυτίζεται με τις πρέσπες του Αιγαίου που χρειάζεται ο Μητσοτάκης για να υλοποιήσει τα επόμενα χρόνια, γιατί έμαθα ότι άφησε και το δεξί του χέρι ανοιχτό ενδεχόμενο συνεργασίας. Και περιέργω σε όλα τα site της Νέας Δημοκρατίας, όπως το Capital, κύριε συνάδελφε, αυτό το άρθρο του συνεργάτη του Τσίπρα, του μέντορά του, πέραψε ένα μανιφέστο, όπως λέγεται, του κύριου Τσιακατάρη, κατέβηκε. Κατέβηκε, κύριε Μαρκόπουλε. Κατέβηκε το αρθράκι από το Capital και από άλλα site της Νέας Δημοκρατίας. Η αλήθεια είναι μία. Ανοίγουν σαμπάνιες στο Τσίπρα, ανοίγουν σαμπάνιες στο Μαξίμου, ανοίγει σαμπάνιες στο Μητσοτάκης για το νέο του Δεκανίκη.
0: Πρωινό ξεκίνημα. Κάθε πρωί οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας, η μουσική που σας αρέσει με τον Κώστα Γιαννάκη στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο Παρασκευή οι φετινές πανελλήνιες εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία από τις 69.000 περίπου θέσεις στην τρίτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά.

Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων καταγράφηκε σήμερα τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γαβδού, με το λιμενικό σώμα και δυνάμεις της Frontex να προχωρούν σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 202 αλλοδαπών σε διαφορετικά θαλάσσια σημεία της περιοχής.

0: ελληνική αριστερή συμπαράταξη, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αποκάλεσε θύελλα αντιδράσεων από τα άλλα κόμματα. Να ακούσουμε τώρα τα πρώτα σχόλια του δημοσιογράφου του Σπύρου Γκουτζάνη στην Ναυτεμπορική για το νέο εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού.
1: Να σε ρωτήσω πρώτα για το σχόλιο σου. Είδαμε και στον Διεθνή Τύπο δύο βασικά μηνύματα. Ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει για να ενώσει την κατακαιρματισμένη ελληνική αντιπολίτευση, αλλά προκαλώντας ταυτόχρονα συνολική αναδιάταξη στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Τι κρατάς εσύ από τα πολιτικά μηνύματα που έστειλε χτες?
2: Καλησπέρα Παύλο, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, ναι, αν μέτρο της επιτυχίας ενός εγχειρήματος ή στην πολιτική ή αλλού, αλλά κυρίως στην πολιτική, είναι το ενδιαφέρον που προσελκύει και οι αντιδράσεις που προκαλεί, τότε η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα πέτυχε τον πρώτο στόχο. Εάν κρίνουμε και από την μαζικότητα, η οποία ήταν και μεγαλύτερη από αυτή που περίμεναν οι διοργανωτές, έχει και κερδίσει και το πρώτο του στοίχημα, να έχει δηλαδή μια θετική πρώτη εντύπωση προς τον κόσμο. Τώρα, ποιος είναι ο στόχος του Αλέξη Τσίπρα? Το περιγράφουν μια χαρά οι ξένοι συνάδελφοι, οι οποίοι παρακολουθούν λίγο αποστασιοποιημένα τα ελληνικά πράγματα. Ο στόχος του είναι ακριβώς αυτός, να υπερκεράσει τον κατακαιρματισμό του χώρου, την κατακαιρματισμένη κέντρο αριστερά, και να αποτελέσει το κόμμα του τον φορέα εκείνο που θα ανασυστήσει την άλλοτε κρατεά ευρεία δημοκρατική προοδευτική παράταξη. Θα το πετύχει? Αυτό είναι το στοίχημα. Μια πρώτη εικόνα θα έχουμε στις επόμενες μέρες από τις δημοσκοπήσεις οι οποίες θα βγουν. Η κυβέρνηση νιώθει μια ανησυχία. Γι' αυτό και αυτό απαντά στο εάν θα πετύχει την αναδιάταξη συνολικά του πολιτικού σκηνικού. Είναι το ζητούμενο, αν το θέλεις. Η κυβέρνηση νιώθει ανησυχία και το είδαμε από την αντίδραση σκοπτική και του ίδιου του πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχει αντιδράσει και ο Παύλος Μαρινάκης και ο Άδωνης Γεωργιάδης με τον δικό του γνωστό τρόπο.
1: Και όλες αυτές οι αντιδράσεις ίσως μαρτυρούν και τη δυναμική του νέου πολιτικού φορέα, ως προς τον οποίο και τη νέα πολιτική πλατφόρμα στην ουσία. Ακούσαμε τον Αλέξη Τσίπρα να αναφέρεται και στις 7 βασικές δεσμεύσεις στην ιδρυτική διακήρυξη.
2: Ναι, είναι οι 7 βασικές δεσμεύσεις, οι οποίες περιγράφουν ένα ευρύ πλαίσιο. Είναι ένα ευρύ πλαίσιο, εγώ θα έλεγα, κέντρο αριστεράς, η οποία τέμνει και την σοσιαλδημοκρατία και έχει μια σημασία, γιατί ενώ οι συμβολισμοί και στο όνομα του κόμματος, αλλά και οι αναφορές ότι το ιστορικό του πλαίσιο από το ΕΑΜ και μετά είναι στην αριστερά, η διακήρυξη και αυτά τα 7 σημεία τα οποία βάζει δείχνει ότι απευθύνεται σε άλλα κοινά. Ξεκινάει δηλαδή μεν από μια συμπαγή βάση που είναι και η πρώην ψηφοφόρη του ΣΥΡΙΖΑ, δίνει αριστερό χαρακτήρα στο εγχείρημά του, αλλά δεν περιορίζεται εκεί. Το διευρύνει και θέλει να βάλει μέσα στις δικές του δεξαμενές και άλλα κοινά ευρύτερα, που να έχουν ίσως και κεντρώα χαρακτηριστικά. Αυτό νομίζω ότι είναι το χαρακτηριστικό που μπορεί να προσελκύσει και μια άλλη αντίδραση, όπως είδαμε για παράδειγμα από τον κύριο Σακελαρίδη, ο οποίος ακριβώς σε αυτό αναφέρεται, ότι θα δούμε όμως στην πορεία και το δεξιό φλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να συστήσει την κεντροαριστερά και να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο, όχι για να κερδίσει την πρωτοκαθεδρία απέναντι στο Πασόκ, και αυτό ανησυχεί το Πασόκ που αντέδρασε και εκείνο σκληρά, αλλά για να είναι το αντίπαλο δέος απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
3: Πρωινό ξεκίνημα. Οι πρώτες ειδήσεις της ημέρας. Η μουσική.

ασθενοφόρο κινητοποιήθηκαν άμεσα και το ΕΚΑΒ μετέφερε τη γυναίκα στο νοσοκομείο προκειμένου να αναλάβει τις πρώτες βοήθειες. Και από ό,τι φαίνεται, το συγκεκριμένο περιστατικό συνδέεται με μια χθεσινή επίσης επίθεση και ληστεία. Ο γιος της γυναίκας που δέχτηκε την επίθεση με το κατσαβίδι προχθές Τρίτη ήταν θύμα ληστείας. Ο 10χρονος δέχτηκε επίθεση από ανήλικους οι οποίοι τον χτύπησαν και τον ακινητοποίησαν προκειμένου να του κλέψουν τα παπούτσια και κάποια κέρματα, κάτι ψηλά που είχε στην τσέπη του το παιδί. Οι γονείς του μικρού αγοριού κατήγγειλαν το περιστατικό στις αρχές χθες Τετάρτη και η αστυνομία συνέλαβε τους γονείς των δραστών. Ωστόσο, ένα μέλος της οικογένειας από την πλευρά των ανήλικων ληστών επιτέθηκε στην μητέρα του θύματος με κατσαβίδι χθες το πρωί.

Με αυτά και με αυτά, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας επιλέξατε και σήμερα για να ξεκινήσετε την ημέρα σας μαζί μας. Εύχομαι να είμαστε όλοι καλά, να είμαστε όλοι γεροί και να ξανασυναντηθούμε αύριο το πρωί εδώ στην αγαπημένη μας ραδιοφωνική συχνότητα με τις πρώτες ειδήσεις της ημέρας και φυσικά την μουσική που μας αρέσει. Εύχομαι να έχετε μια υπέροχη Πέμπτη, 28 του μηνού σήμερα, έτσι έλεγε η γιαγιά μου. Καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνετε και μείνετε εδώ στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Καλή σας μέρα.

0: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Αντάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
2: Οπτικά Γιάννης The Legos.
3: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
2: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης The Legos.
2: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
2: Οπτικά Γιάννης The Legos. Μπε, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας!
4: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε! Ή κάθισε! Πεινάς! Έχουμε κρύα σάντουιτς! Θέλεις καφέ! Έχουμε! Κάργος ΜΚΑ 3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚΑ 3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚΑ 3. Υπονέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
6: Συντονισμένη στο Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το Βελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγατυπλούς. Για την επόμενη ώρα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Δάφνη Μανολάκου. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης.

8 Μαΐου σήμερα του 2026, ημέρα Πέμπτη. Ζέστη θα έχουμε και σήμερα παρά τα χθεσινά μπουρίνια. Σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων για την Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή, θα έχουμε ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας με μικρά διαστήματα αραιής συννεφιάς. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην περιοχή μας στους 29 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα είναι στους 19. Με τους ανέμους να πνέουν με ταχύτητα μέχρι 3 μποφόρ και την υγρασία να ξεπερνά το 75%. Τώρα στην αναλυτική πρόγνωση, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει κάτω από στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Για την περιοχή μας διαφέρει περισσότερο τη Δυτική Ελλάδα, τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο. Προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές βροχές, μπόρες ή ακόμα και μεμονωμένες καταιγίδες. Αυτές βέβαια κυρίως στα ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στο Ιόνιο βορειοδυτική με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ορεινά θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Στην Αττική η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 31.

Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από το θερμό μέτωπο στην Μέση Ανατολή, καθώς εκεί που τα πράγματα πάνε να στρώσουν, δυστυχώς μπαίνουμε και πάλι σε ένταση. Η νέα ένταση λοιπόν καταγράφηκε στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν, καθώς η Τεχεράνη απάντησε στα αμερικανικά πλήγματα σε στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στο αεροδρόμιο του Μπαντάρ Αμπάς, με επίθεση σε αμερικανική βάση στην περιοχή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν νωρίτερα ότι προχώρησαν σε αμυντικά πλήγματα, υποστηρίζοντας πως ο στόχος απειλούσε απειλή για τα αμερικανικά στρατεύματα αλλά και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, μία από τις πιο κρίσιμες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως για τη μεταφορά πετρελαίου. Η Τεχεράνη καταδίκασε την επιχείρηση ως πρώτης αυγής επιθετικότητα, ενώ οι Ιρανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον αμερικανικής βάσης ως αντίπινα. Σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ, οι φρουροί της Επανάστασης δεν διευκρίνησαν ποια βάση αποτέλεσε στόχο, προειδοποίησαν όμως ότι θα υπάρξει ακόμα πιο αποφασιστική απάντηση αν συνεχιστούν οι επιθέσεις. Ο εχθρός γνωρίζει ότι η επιθετικότητα δεν θα μείνει αναπάντητη, ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους, επιρρύπτοντας την ευθύνη για τις συνέπειες στον επιτιθέμενο. Η ανταλλαγή πυρών εντείνει την αβεβαιότητα για το κατά πόσο μπορεί να διατηρηθεί η εύθραυστη εκεχηρία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Νωρίτερα, μέσα στην εβδομάδα, η Ουάσιγκτον είχε ανακοινώσει ότι εξαπέλυσε πλήγματα αυτοάμυνας εναντίον σκαφών που, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, τοποθετούσαν νάρκες στην περιοχή. Η Ιρανική πλευρά υποστήριξε ότι τα συγκεκριμένα πλήγματα συνιστούσαν παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Σύγχυση όμως επικρατεί και γύρω από τις πληροφορίες περί πιθανής συμφωνίας αποκλιμάκωσης. Χθες, Τετάρτη, η Ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι έχει καταρτιστεί ένα νέο αρχικό ανεπίσημο πλαίσιο μνημονίου κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το προσχέδιο προέβλεπε αποχώρηση αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν και άρση του ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια. Ωστόσο, η αμερικανική πλευρά διέψευσε κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα, χαρακτηρίζοντας τους ισχυρισμούς περί πεδίου συμφωνίας ως εντελώς κατασκευασμένους. Ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραχή Μαζίζη, τόνισε αργά χθες το βράδυ ότι η Τεχεράνη παραμένει ανυποχώρητη στις διεκδικήσεις της διαπραγματεύσης με τις ΗΠΑ με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας ώστε να τερματιστεί με διάρκεια ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ο κύριος Αζίζη, που δεν εμπλέκεται άμεσα στις διμερείς συνομιλίες, ανέφερε μέσω X ότι το Ιράν δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει πίσω από αυτές που θεωρεί τις κόκκινες γραμμές του, πιο συγκεκριμένα το δικαίωμα στον εμπλουτισμό ουρανίου, στην κατοχή εμπλουτισμένου ουρανίου, τον έλεγχο των στενών του Ορμούς και την άρση των κυρώσεων. Είναι προφανές ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ψάχνοντας διέξοδο από το στρατηγικό του αδιέξοδο, κινείται στο εκρεμές από τη διατύπωση απειλών στις εκκλήσεις για συμφωνία, είπε ο ίδιος ο κύριος Αζίζη.

Υποτίθεται από θέματος περίπου 400 κιλών εμπλουτισμένου κατά υψηλό ποσοστό ουρανίου που διαθέτει η Ισλαμική Δημοκρατία συγκαταλέγεται στα ακαμφώδη ζητήματα για τα οποία διαφωνούν οι δύο πλευρές. Κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου χθες Τετάρτη, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η Ιρανική ηγεσία θέλει πάρα πολύ να κλείσουμε συμφωνία, αλλά ως τώρα δεν έχει φτάσει εκεί που περιμένει, δεν είμαστε ικανοποιημένοι με την πρότασή της, είπε, προσθέτοντας θα είμαστε στο τέλος. Ή θα γίνει αυτό ή θα πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά, απείλησε ο Αμερικανός Πρόεδρος, όπως κατέγραψε βίντεο μέρους του Υπουργικού, μέλους του Υπουργικού Συμβουλίου. Δημοσιοποίησαν στη συνέχεια οι υπηρεσίες του Λευκού Οίκου. Οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις κατέστρεψαν 4 ιρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και βομβάρδισαν βάσεις στο Βόνιο, στο Νότιο Ιράν, δήλωσε χθες Τετάρτη, ουσιαστικά τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Πέμπτη. Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαιώνοντας τη δεύτερη στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα. Οι ενέργειες αυτές ήταν μετρημένες, αποκλειστικά αμυντικές και διεξήχθησαν με σκοπό να διατηρηθεί η κατάβαση του πυρός σε ισχύ από τις αρχές Απριλίου, υποστήριξε ο αξιωματούχος, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί. Τα 4 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης που καταρρίφθηκαν ή γύραν απειλή στην περιοχή του στενού του Ορμούζ κατά την ίδια πηγή. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις έπληξαν επίσης σταθμό ελέγχου στο έδαφος στην Μπαντάρα Μπάς, προτού απογειωθεί 5 ντρόν. Συμπλήρωσε πληροφορία που είχαν μεταδώσει ήδη το CNN και οι New York Times που επικαλέστηκαν πηγές τους. Νωρίτερα, περί τη 1.30 τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδας, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς μετέδωσε ότι ακούστηκαν 3 εκρήξεις ανατολικά της πόλης Μπαντάρα Μπάς.

Μεταξύ κλιμάκωσης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι με τη διεξαγωγή στρατιωτικών ασκήσεων, παραβάσεις και παραβιάσεις του FIR Αθηνών αναμένονται ή υπάρχουν πληροφορίες εν πάση περιπτώσει. Ή αυξάνονται οι πιθανότητες για πρόκληση ακόμα και θερμού επεισοδίου. Αυτά επισημαίνει σε δηλώσεις του αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Δικαίου της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Μιλτιάδης Σαριγιαννίδης. Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Έθνος, ένα θερμό επεισόδιο μεταξύ των δύο χωρών μπορεί να προκληθεί ανά πάσα στιγμή από μια λανθασμένη κίνηση ή από μια υπερβολή της στιγμής. Ωστόσο, όσο οι στρατιωτικές δυνάμεις Τουρκίας και Ελλάδας βρίσκονται σε μεγαλύτερη εγκύτητα, δημιουργούνται περισσότερες προϋποθέσεις για θερμό επεισόδιο. Σε ό,τι αφορά τώρα την ένταση στο εσωτερικό της Τουρκίας σχετικά με τις εξελίξεις στον χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Σαριγιαννίδης υποστηρίζει ότι πρόκειται για πάγια τακτική από την πλευρά του Ερντογάν, κάτι που έχει επαναλάβει και κατά το παρελθόν.

Μάλιστα, από τη στιγμή που ο Τούρκος πρόεδρος, μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα σε βάρος του το 2016, κατάφερε να ελέγξει το στρατό και το δικαστικό σώμα στη χώρα του, θα ισχυριστεί ότι όποια εξέλιξη στην ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν αποτελεί δική του απόφαση, αλλά του δικαστικού σώματος, και εκτός από προόπτου το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα θα πορευθεί με τον δωτό αρχηγό επιλογής του Ερντογάν. Δεν θυμίζει τίποτα από Ελλάδα αυτό. Να θέλει η κυβέρνηση να επιλέξει τον επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Βέβαια, ίσως στην Ελλάδα να μην γίνονται με τόσο, τόσο άκομψο τρόπο τα πράγματα, δηλαδή με μια δικαστική απόφαση που πάβει έναν και φέρνει έναν άλλον. Μπορεί να γίνουν όμως με άλλα μέσα πίεσης. Πιο κομψά, που περνάνε πιο εύκολα στο υποσυνείδητο των πολιτών.

ίδια χρήση στο εσωτερικό της Τουρκίας αλλά και στις σχέσεις με τους γείτονές της για συσπήρωση του ακροατηρίου του αποτελεί μια πάγια τακτική που εφαρμόζει πολύ συχνά ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Όμως η εξαγωγή της κρίσης μπορεί να λειτουργήσει και αντίστροφα, μπορεί να αποτελέσει και εισαγωγή κρίσης. Δεν πρέπει να μας εκπλήσει αυτή η κατάσταση. Είναι κάτι που το περιμέναμε και θα πρέπει να περιμένουμε μια κλιμάκωση, ιδίως από τη στιγμή που η Τουρκία μπαίνει σε μια προεκλογική χρονιά που και μπορεί να έχουμε και πρόωρες εκλογές στη γειτονική χώρα. Όλος ο θόρυβος που δημιουργεί ο Ερντογάν με την τοποθέτηση δοτής ηγεσίας και μάλιστα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη δημιουργία τέτοιων καταστάσεων περιλαμβάνεται στο πλαίσιο προσπάθειας του Τούρκου Προέδρου να επικρατήσει στις εκλογές και να διατηρηθεί στην εξουσία. Αυτά λέει ο κύριος Σαργιανίδης, αλλά βεβαίως αυτό είναι μια πάγια τακτική όταν θες εσύ να επιλέξεις τον αντίπαλό σου, ώστε αν θεωρείς ότι αυτό σου κάνει πιο εύκολη τη δουλειά σου. Φεύγεις δηλαδή από μια επαμφιβόλο κατάσταση και πας σε μια κατάσταση που εσύ ο ίδιος ελέγχεις. Βέβαια αυτό δεν είναι ίδιον μιας δημοκρατίας. Δηλαδή θα πρέπει τα πολιτικά κόμματα και ειδικά αυτά που βρίσκονται στην εξουσία να μην έχουν τη δυνατότητα με κανέναν τρόπο να ελέγξουν ποιος θα είναι ο αντίπαλός τους και να μην έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τα πράγματα ώστε ο αντίπαλός τους να είναι αυτός που θεωρούν ότι θα πρέπει να έρθει ως αντίπαλος. Μπορέσουν να επικρατήσουν και πάλι.

Επιστροφή στο θέμα μας τώρα. Αν και ο αναπληρωτής καθηγητής διεθνούς δικαίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης περιμένει με διάφορους τρόπους κλιμάκωση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι, η οποία θα αυξήσει τις πιθανότητες θερμού επεισοδίου, σημειώνει ότι η πολιτική των ήρεμων νερών αποτέλεσε μια διαφορετική προσέγγιση σε διάφορα θέματα μεταξύ των δύο χωρών και σε κάποιες περιπτώσεις λειτουργήσε. Όπως την οικονομία, τον τουρισμό, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και αλλού. Επισημαίνει ωστόσο ότι η πολιτική αυτή των ήρεμων νερών κατάφερε να διαγραφούν. Δεν κατάφερε μάλλον. Δεν σημαίνει ότι αυτή η πολιτική κατάφερε να διαγραφούν οι ενορθογραφίες από την πλευρά της Τουρκίας. Δεν σημαίνει ότι και εμείς από την πλευρά μας θα πρέπει να εφησυχάζουμε και να πιστεύουμε ότι έχουμε επιλύσει σημαντικά ζητήματα με την Τουρκία. Επίσης, η πολιτική των ήρεμων νερών δεν σημαίνει ότι καταφέραμε να αποφύγουμε εντάσεις με την Τουρκία, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν σε θερμό επεισόδιο, σύμφωνα με τον κύριο Σαριγιαννίδη. Κατά τον ίδιο, από τη στιγμή που ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει φυλακίσει πάρα πολλά σημαντικά στελέχη της ηγεσίας της αντιπολίτευσης, Μίζωνος και Ελάσσονος, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να περιμένουμε εξομάλυνση στο εσωτερικό της γειτονικής χώρας. Και αυτή η πρακτική είναι πάγια του Ερντογάν. Από το 2016, όταν ο Τούρκος πρόεδρος κατάφερε να εντοπίσει το αποτυχημένο σε βάρος του πραξικόπημα, πέτυχε να ελέγξει πέρα από την πολιτική κατάσταση το στρατιωτικό και το δικαστικό σώμα της χώρας του, τα οποία αποτελούσαν τα προπύργια του Κεμαλικού κόμματος. Άρα ο Ερντογάν κατάφερε να εμπεδώσει την κυριαρχία του στην Τουρκία. Φαίνεται ότι μέχρι τις εκλογές θα είναι ο αρχηγός του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αυτός που θέλει ο Ερντογάν, ο δοτός.

κολπάκι αυτό. Το διαπιστώνω ότι δεν μπορώ να κερδίσω εκλογές γιατί ο αντίπαλός μου με έχει στριμώξει. Αλλάζω τον αντίπαλο. Για τον Ερντογάν λέμε, μην μπερδεύεστε, δεν μιλάμε τώρα για ιστορικά θέματα.

για τον Ερντογάν λέμε, μην μπερδεύεστε. Δεν είπε κανείς τίποτα για το Μητσοτάκη σήμερα, ακόμα. Μπορεί να μοιάζουν πρόσωπα και καταστάσεις, αλλά είναι, πώς λένε στις ταινίες, είναι εντελώς συμπτωματικό αυτό. Κοιτάξτε, πριν κλείσουμε να πούμε για το πρώτο ημίωρο της εκπομπής, να πούμε ότι είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον και εξαιρετικά ενισχυτικό, θα έλεγα, το γεγονός ότι οι οικογένειες διαλύονται με επίσημο τρόπο, με ταχύτατους ρυθμούς στα δικαστήρια. Χθες, για παράδειγμα, έτυχε να περάσω για άλλο θέμα. Διαπίστωσα ότι υπήρχαν μόνο χθες, Τετάρτη, 27 Μαΐου του 2026, 38 συζητήσεις διαζυγίων, διατροφών και άλλων παρεμφερών υποθέσεων που σχετίζονταν με την ουσιαστική διάλυση οικογενειών. 38 υποθέσεις στα δικαστήρια της Πάτρας μόνο για αυτό το θέμα. Αντιλαμβάνεστε πως έχουμε πάρει ένα δρόμο ο οποίος είναι ιδιαίτερα ανισχυτικός, καθώς οι οικογένειες είτε δημιουργούνται σε σαφρά θεμέλια είτε διαλύονται με έναν τέτοιο τρόπο. Πολλές φορές επειδή οι σχέσεις είναι ευκαιριακές ή αποβλέπουν αλλού. Δηλαδή στην οικονομική αποκατάσταση του ενός μέλους. Έχουμε δει και πολλές τέτοιες περιπτώσεις.

Πολλοί βλέπουν το γάμο ως κοινωνική καταξίωση, άλλοι ως επένδυση. Και αυτή είναι μια δηλητηριώδης λογική. Όταν οι νέοι εκτίθενται καθημερινά σε τέτοια μηνύματα, η οικογένεια πάβει να είναι χώρος ευθύνης και αγάπης και γίνεται μια συναλλαγή. Πολλές φορές το ίδιο το παιδί χρησιμοποιείται ως μέσο πίεσης και το δικαστήριο ως μηχανή εισπράξης.

Το μεγαλύτερο και το πιο σκληρό τίμημα λοιπόν το πληρώνουν τα ίδια τα παιδιά όταν υπάρχουν παιδιά σε τέτοιου είδους σχέσεις ή οικογένειες που διαλύονται, αποδομούνται μέσα από ατέλειωτες συγκρούσεις, οικονομικές αντιπαραθέσεις και ανεξίτηλα τραύματα στο τέλος. Και αυτό έχει ίσως και το δικό του αποτύπωμα, δεν είμαι ειδικός, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να το δούμε. Στο θυμό των ανήλικων πλέον παιδιών που το βλέπουμε να βγαίνει και να εκφράζεται έξω από τα σπίτια τους πλέον, στα σχολεία, στους δρόμους και στις παρέες. Με όλα αυτά τα άσχημα και πολλές φορές τραγικά πράγματα που έχουμε βιώσει το τελευταίο χρονικό διάστημα μέσω της νεανικής παραβατικότητας. Κάποια στιγμή θα πρέπει να ασχοληθούμε λίγο σοβαρά με αυτά. Λίγο. Γιατί τώρα δεν ασχολούμαστε καθόλου. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.

0: σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
5: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
5: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
5: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
7: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
9: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Παντανάσης 39.
10: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
11: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
10: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό.
12: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. για ένα καφέ ήρθα, με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων.
13: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
14: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
15: Ράδιο Γάμα 94 FM.
16: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
17: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Επιστροφή στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Πάμε τώρα να σχολιάσουμε την πολιτική επικαιρότητα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Ο υποψήφιος βουλευτής Αχαΐας Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Δημήτρης Παλούμπης. Κύριε Παλούμπη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Καρβουνιάδη.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με τις χθεσινές εκφράσεις, θα έλεγα προκλητικές ήταν, του Άδωνη Γεωργιάδη στην Βουλή, ο οποίος επιτέθηκε άλλη μια φορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, καθώς έλεγε ότι και να έρθουν και νέες δικογραφίες, τι έγινε, επί της ουσίας και που έστειλε επιστολή κοβές στην Κομισιόν, θα γίνει ρεζίλη. Τέτοια πράγματα έλεγε χθες στη Βουλή, δείχνοντας ότι εν πάση περιπτώσει και νέες δικογραφίες που έρχονται, αν έρχονται, οι πληροφορίες λένε ότι έρχονται, θα έχουν την τύχη των παλαιότερων.
1: Νομίζω ότι ο Γεωργιάδης είναι και ο πρώτος που είχε πει για την τύχη των εξεταστικών και για την όλη την κατάσταση αυτή που έχει δημιουργηθεί στην χώρα με τα διάφορα σκάνδαλα, είτε είναι από ΠΚΠ, κοπές και τα λοιπά. Το έχει πει ξεκάθαρα. Εμείς έχουμε την πλειοψηφία, εμείς αποφασίζουμε, αθώοι. Συνεπώς, ακολουθεί την ίδια γραμμή. Ξέρετε, τουλάχιστον είναι συνεπής αυτό.
0: Έχει μια συνέπεια, αυτό είναι αλήθεια. Και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι με την τροπολογία Φλωρίδη, διαβάζω τις δηλώσεις του τώρα, οι δίκες θα γίνουν γρήγορα. Θα έχει γίνει ρεζίλη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όταν λέω κάτι ξέρω καλά και παίρνω και ρίσκο, η δικογραφία είναι τρίχες, καταλαβαίνω από νόμους, μην εκτίθεστε κατά βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, θα την πατήσετε.
1: Κοιτάξτε, κύριε Καρβουνιάρη, το θέμα είναι ότι γι' αυτό έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει. Είναι αυτή η νοοτροπία που κυβερνά τον τόπο. Γι' αυτό το 70% των Ελλήνων πολιτών δεν έχουν εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, γιατί είναι κάτι που χειραγωγείται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Εάν δεν αλλάξουν οι νόμοι, έχουμε τον νόμο περί ευθύνη υπουργών, είναι καλυμμένοι. Ό,τι και να συμβεί, ό,τι και να γίνει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όλα είναι καλά. Έχει κάνει όλα καλά η κυβέρνηση. Δεν υπάρχει σκάνδαλο που θέλει. Εμείς ψαχνόμαστε. Το πρόβλημα είναι ότι ψάχνεται ο ελληνικός λαός μέσα από την ακρίβεια, μέσα από τη δυσκολία της καθημερινότητας, μέσα από την ακρίβεια στην ενέργεια, μέσα από την υπερφορολόγηση, μέσα από την μειωμένη αγοραστική του δύναμη. Αυτό είναι που δεν καταλαβαίνει η κυβέρνηση. Αυτό είναι το προκλητικό σε όλη την ιστορία αυτή.
0: Τώρα, συνδυάζοντας το αυτό με κάτι που διάβαζα λίγο νωρίτερα σε σχέση με τον με την τακτική Ερντογάν, δεν ξέρω αν είδα τι έγινε στην Τουρκία με τη δικαστική απόφαση για την αξιωματική αντιπολίτευση. Από ό,τι φαίνεται, βεβαίως στην Τουρκία λένε κάτι που ακούμε πολύ συχνά και στην Ελλάδα, ήδη ανεξάρτητη δικαιοσύνη αποφάσισε. Λοιπόν, εκεί αντικαταστάθηκε ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, επειδή ενδεχομένως θεωρείται πιο βολικός για τις εκλογές που έρχονται στην Τουρκία, βολικός αντίπαλος απέναντι στον Ερντογάν. Δεν ξέρω, δεν θέλω να κάνω και συγκρίσεις, αλλά μερικά πράγματα είναι περίεργα.
1: Με προκαλείτε τώρα, κάπου το πάτε εσείς.
0: Δεν ξέρω, εγώ το πάω, μόνο του πάει.
1: Κοιτάξτε, δεν το συζητάμε ότι αυτό είναι φύση για μια δημοκρατία. Και δυστυχώς βλέπουμε παρόμοιες τακτικές και από την δική μας κυβέρνηση προς αυτή την κατεύθυνση, να έχει προτιμήσεις με ποιον θα συνεργαστεί, με ποιον θα ετοιμάσουν για να συνεργαστούν. Αρχίζουμε και βλέπουμε σημάδια τέτοια, νομίζω, στην πολιτική μας σκηνή. Δεν το βλέπουμε.
0: Τι ακριβώς βλέπετε?
1: Κοιτάξτε, βλέπουμε τώρα ότι έχουμε ένα νέο κόμμα που λέγεται Ελλάς. Εγώ λέω Ελλάς το μεγαλείο σου, θα είναι καλύτερα. Ξέρετε, όταν ο ελληνικός λαός λέει τη φράση αυτή, συνήθως το λέει, δεν το λέει από περηφάνεια. Το λέει όταν βλέπει πολιτική παράνοια, όταν βλέπει κοροϊδία, όταν βλέπουμε πρόσωπα που χρεοκόπησαν τη χώρα πολιτικά να επιστρέφουν σαν σωτήρες. Πραγματικά το πιο χαρακτηριστικό να λέει ότι δεν επιστρέφει με νέο κόμμα που ονομάζεται Ελλάς, να θυμίσουμε στον κόσμο ότι ήταν ο άνθρωπος που έφερε τα capital control, το δημοψήφισμα που το όχι έγινε, ναι, τη συμφωνία των Πρεσπών με την παράδοση του ονόματος Μακεδονία, την παραχώρηση υπερταμείου 99 χρόνια στους ταξιτές μας, την υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης και την εισαγωγή της ενέργειας στα χρηματιστήρια που άνοιξε τον δρόμο, την υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης και την εισαγωγή της ενέργειας στα χρηματιστήρια που

0: άνθρωποι, οι δύο αυτοί ηγέτες, υποσχέθηκαν ευημερία στο λαό. Μόνο ευημερία δεν έχουμε.
1: Αυτό το υπόσχεται κάθε ένας πολιτικός αρχηγός.
0: Μόνο ευημερία δεν έχουμε. Και ξέρετε, είναι η συνέχεια της κυβέρνησης του 2015, ήταν η κυβέρνηση του 2019. Η κυβέρνηση του 19 ήταν η κυβέρνηση του 23 ήταν η συνέχεια της κυβέρνησης του 19. Τι θέλω να πω. Ακολουθείτε πιστά το ίδιο πρόγραμμα. Αυτό των τραπεζών, αυτό της υποδούλωσης του λαού, αυτό προς την παγκοσμιοποίηση ολοταχώς. Και το είδαμε σε πολλές φάσεις, το έχουμε δει στην ελληνική κοινωνία. Και το πιο πρόσφατο, να σας θυμίσω, ήταν το Μερκεσούρ, κάτι που επιβάλλεται από την Ευρώπη. Θέλουν τέτοια καλά να τελειώσουμε τον αγροτικό τομέα, όπως έχουν τελειώσει και τις μικροεπιχειρήσεις, όπως έχουν τελειώσει όποιο όνειρο έχει ένας νέος για να δημιουργήσει, το έχουν τελειώσει το όνειρο αυτό. Αυτοί είναι και οι δύο αυτοί οι ηγέτες, ακολουθούν ακριβώς το ίδιο πρόγραμμα. Τι να κάνουμε τώρα? Να φέρουμε τον Αλέξη Τσίπρα στη σκηνή ξανά για να συγκυβερνήσει με το Μητσοτάκη, για να μπορούσε να συνεχίσουν το έργο των τραπεζών. Εκεί είμαι.
1: Αυτό μισό λεπτό είναι λίγο τραβηγμένο σενάριο.
0: Καθόλου τραβηγμένο.
1: Γιατί το λέτε, πού το στηρίζετε?
0: Γιατί έτσι έχει διαμορφωθεί την κοινωνία. Ξέρετε, όλα τα μίντια παίζουν τον Αλέξη Τσίπρα. Έναν άνθρωπο που κατέστρεψε τη χώρα, έναν άνθρωπο που κόστησε στη χώρα 80 δις, να τον ξαναφέρουμε να μας σώσει. Πρέπει να μας έχουν για πολύ λίγους. Τα μίντια τον παρουσιάζουν ως ο μέγας σωτήρας. Ότι αυτός που μπορεί να φέρει το εδιέξοδο. Ποιο?
1: Αυτό έχει μία απόσταση, γιατί εσείς μιλήσατε για συγκυβέρνηση. Άλλο να λέει κάποιος ότι εγώ είμαι, έχω δικαίωμα να επιστρέψω, είμαι αυτός που μπορεί να κάνει τα πράγματα καλύτερα, εν πάση περιπτώσει. Και άλλο, λογική αυτή που είπατε λίγο νωρίτερα περί συγκυβέρνησης είναι λίγο, τι να πω, φαίνεται εν πάση περιπτώσει λίγο τραβηγμένη.
0: Είναι πολύ απλό, κύριε Καρβουνιά, θα σας πω κάτι, γιατί έχουν ρωτήσει πολλές φορές την ελληνική λύση, η άφηση κυβερνήσει με το Μητσοτάκη. Πώς να κυβερνήσεις με κάποιον που δεν συμφωνείς? Εδώ φέρετε. Είτε Μητσοτάκη, είτε Αλέξη Τσίπρας, συμφωνούν στην πολιτική. Ακολουθούν την ίδια πολιτική. Δεν κοιτάμε τις ταμπέλες και τις φανφάρες και τις φιέστες που κάνει ο καθένας. Κοιτάμε την πολιτική. Και αν κοιτάξουμε την πολιτική έτσι ξεκάθαρα, θα δούμε ότι έχουν ακολουθήσει την ίδια πορεία. Ό,τι ζητούσε η Ευρώπη, ναι σε όλα. Αυτοί είναι αυτοί οι δύο ηγέτες. Ναι σε όλα σε ό,τι ζητάει η Ευρώπη. Και τι, ποια Ευρώπη? Η Ευρώπη των συμφερόντων. Όχι η Ευρώπη του εισαγγελέα. Αυτή είναι μια άλλη Ευρώπη. Αυτή δεν μας βολεύει. Αλλά η Ευρώπη της business, η Ευρώπη των συμφερόντων, ναι σε όλα. Το έχουν κάνει και οι δύο.
1: Άρα
0: πήρε
1: ναι,
0: πίσω,
1: ναι.
0: Με συγχωρείτε. Ο Μητσοτάκης πήρε πίσω την συμφωνία των Πρεσπών? Όχι. Έβγαλε από το χρηματιστήριο την ενέργεια? Όχι. Ακολουθεί την ίδια πολιτική. Είναι μια πολιτική κατά του ελληνικού λαού. Και πετάνε σκόνη στα μάτια του κόσμου αυτή τη στιγμή για να συνεχίσουν αυτή την ίδια πολιτική. Η προσπάθεια είναι ολοφάνερο ότι αυτοί οι δύο θα συμπορευτούν για να συνεχίσουν το έργο τους. Το έργο των τραπεζών για να βάλουν το λαό σε υποδούλωση.
1: Να ρωτήσω κάτι τώρα, σας κάνω κι εγώ μια έτσι υποβολή, μια ερώτηση. Μήπως αυτή η επιθετικότητα προκύπτει και από τις δημοσκοπήσεις που είδαμε προχθές και χθες στη δημοσιότητα?
0: Κοιτάξτε, για ποια επιθετικότητα λέτε τώρα?
1: Από την πλευρά της ελληνικής λύσης εννοώ, προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, υποθέτω και σε άλλα, αλλά επειδή σε αυτό επιμείνατε. Υπάρχει, λένε οι δημοσκοπήσεις, εγώ δεν είμαι καχύποπτος απέναντι του, το έχω πει χιλιάδες φορές, αλλά εν πάση περιπτώσει λένε οι δημοσκοπήσεις ότι υπάρχει μια αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού.
0: Νωρίτερα μιλάγαμε για την Τουρκία να διαμορφώνουμε κλίμα.
1: Ναι.
0: Διαμορφώνουμε κλίμα. Όταν δίνουμε στα μίντια, στα μεγάλα μίντια 70 εκατομμύρια, θα πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Μα είναι αυτό που σας είπα νωρίτερα. Συνεχίζουμε την ίδια πολιτική, δεν αλλάζει τίποτα. Και το γεγονός ότι

0: 70% από τον ελληνικό λαό δεν έχει εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, και αυτό προκύπτει από τον τρόπο που λειτουργεί μια κυβέρνηση. Όταν χειραγωγεί τη δικαιοσύνη, αυτά είναι τα αποτελέσματα. Συνεπώς, δεν μπορώ να έχω εμπιστοσύνη ούτε στις δημοσκοπήσεις. Και ξέρετε, δεν, αυτή η αντίδραση δεν είναι από καμία δημοσκόπηση, είναι από απλή λογική. Καθόμαστε και βλέπουμε τα δεδομένα. Και από τα δεδομένα υπάρχει αυτή η αντίδραση. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο.
1: Εσείς θα κάνετε από εδώ και πέρα λοιπόν, για να επιστρέψουμε και στην ουσία της πολιτικής κουβέντας?
0: Κοιτάξτε, νομίζω εμείς ως ελληνική λύση έχουμε το πρόγραμμά μας, τα 300 σελίδες είναι αυτές. Υποχρέωσή μας είναι αυτό το πρόγραμμα να το κάνουμε ευρύτερα γνωστό στον Έλληνα πολίτη, να καταλάβει ότι πού θέλουμε εμείς την πατρίδα μας να την πάμε. Και ξέρετε, μία από τις πιο σημαντικές διαφορές που έχουμε με τα συστημικά κόμματα αυτά είναι ότι εμείς θέλουμε μία οικονομία παραγωγική και όχι επιδοτούμενη. Δεν θέλουμε κρατική οικονομία. Ξέρετε, το κράτος έχει γίνει τεράστιο, είναι πολύ μεγάλο και πολύ σπάταλο. Τα χρήματα αυτά πρέπει να μαζευτούν, πρέπει να έχει η κάθε κυβέρνηση να απολογείται για τα χρήματα που ξοδεύει του Έλληνα φορολογούμενου. Και όχι να καλύπτεται πίσω από άρθρα για μη ευθύνη υπουργών. Αυτή είναι η διαφορά μας.
1: Μάλιστα. Να μείνουμε σε αυτά λοιπόν για την ώρα, κύριε Παλούμπη. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση.
0: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα. Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάλικλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Δάφνη Μανολάκου, μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Εμείς φίλες και φίλοι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς φίλες και φίλοι να προσέχετε γιατί οι καιροί είναι πονηροί. Πολύ και καλή σας μέρα, παραδίδουμε ευθύς αμέσως σκητάλη της ενημέρωσης στην Εφη Τσιμάρα και την εκπομπή της Ευθέως.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις. Τάραζε τα νερά η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, δημιουργώντας αίσθηση με το καλημέρα. Ομοβροντία πυρών από κυβέρνηση και αντιπολίτευση, ενώ το νέο ιδρύθεν κόμμα φαίνεται να αποσπά τη δεύτερη θέση στην πρόθεση ψήφου στις πρώτες δημοσκοπήσεις, εν μέσω αρνητικής αντιμετώπισης σχεδόν από το σύνολο των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Πέρα από τις αντιδράσεις των κομμάτων, ενδιαφέρον προκάλεσαν και τα πρώτα δημοσκοπικά ευρήματα, με το νέο φορέα να πλασάρεται δεύτερος μετά τη Νέα Δημοκρατία, ανατρέποντας την εικόνα του σταθερού δεύτερου πόλου για τη Χαριλάου Τρικούπη και το Πασόκ. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Real Polls για το Πρόταγκορ, και η οποία φέρεται να πραγματοποιήθηκε πριν την επίσημη ανακοίνωση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, στην πρόβλεψη αποτελέσματος καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με ποσοστό 16,1%, αφήνοντας τρίτη την ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 13,1%. Ακολουθεί τέταρτο το Πασόκ, έχοντας χάσει το διψήφιο ποσοστό του με 9,4%. Στο μεταξύ, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ανακοίνωσε ήδη τα πρώτα ονόματα από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα, δίνοντας στη δημοσιότητα την ομάδα που θα αποτελέσει τη γραμμή κρούσης για επικοινωνιακά θέματα. Η Θεόνη Κούφο Νικολάκου αναλαμβάνει εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, ενώ αναπληρωτές εκπρόσωποι τύπου ορίζονται οι Κώστας Καρπουχτσής, Γιώργος Μπαλατσούκας, Νίκος Νιφούδης και Άννα Παπαδοπούλου. Θέμα από στρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου βάζει ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας. Η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, του απαντά το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε μια πιο οξυμένη τουρκική ρητορική για το Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο. Επανήλθε ο Τούρκος Υπουργός Γιασάρ Γκιουλέρ, τονίζοντας ότι οι δραστηριότητες που αποσκοπούν στη στρατικοποίηση νησιών, τα οποία θα έπρεπε να παραμείνουν σε μη στρατιωτικό καθεστώς, είναι ασυμβίβαστες με τις σχέσεις καλής γειτονίας, το πνεύμα της συμμαχίας και το διεθνές δίκαιο. Σε υπόθεση εκτεταμένης απάτης με αγροτικές επιδοτήσεις που σύμφωνα με τις αρχές ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, φέρεται να εμπλέκεται εγκληματική οργάνωση η οποία εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα μέσω ψευδών δηλώσεων για ενισχύσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και συστηματικής εξαπάτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου. Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των κατηγορουμένων δεν έχει επαγγελματική σχέση με τον αγροτικό τομέα. Συνολικά συνελήφθησαν 17 άτομα, ενώ τις έρευνες συντόνιζε το ελληνικό FBI, ενώ είχαν γίνει έφοδοι και συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, Αθήνα και Καβάλα. Στο μεταξύ, 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη έφτασαν στον Πειραιά και οδηγήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η σπήρα αυτή περιλαμβάνει 138 άτομα με λία περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ. Σοκ στην Πάτρα με την αρπαγή 12χρονου αλλοδαπού. Τον έβαλαν με τη βία σε αυτοκίνητο και τον ξυλοκόπησαν. Το γεγονός απασχολεί σοβαρά τις αρχές ασφαλείας στην Πάτρα, όπου έχει ήδη ταυτοποιηθεί ένας 19χρονος Έλληνας ως εμπλεκόμενος στην επίθεση κατά του 12χρονου ινδικής καταγωγής. Οι δράστες φέρονται να ανάγκασαν το παιδί με τη βία να μπει στο αυτοκίνητό τους και στη συνέχεια το μετέφεραν στα Μποζαϊτικά, όπου το χτύπησαν και έσβησαν τσιγάρα στο χέρι του, προκαλώντας του έγκαυμα. Η τοπική κοινωνία ανησυχεί, καθώς δεν αποκλείεται το ρατσιστικό κίνητρο. Καιρός.
0: Με εναλλαγές και σήμερα ο καιρός στην Πάτρα. Τις συννεφιές διαδέχεται ηλιοφάνεια και αραιή συννεφιά αργότερα το απόγευμα. Θερμοκρασίες από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων
2: Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατία 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚΑ 3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚΑ 3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚΑ 3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
3: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. ΝΟΠΑ, τηγανιτά ή ψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610-311-870 και 6955-248-611.
5: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
6: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
5: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
7: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
8: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
7: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
8: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
7: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
11: Ράδιο Γάμα 94FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο η Έφη Τσιμάρα. Τον ήχο ρυθμίζει η Δάφνη Μανολάκου. Εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM.

Ίσως η ωραιότερη πολιτική κατάσταση που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια, φίλες και φίλοι, το ντου του Αλέξη με το νέο κόμμα, όχι απλώς ανακάτεψε τα νερά, αλλά έτσι όπως τα ανακατεύει κάθε μέρα, θα βγει όλη η λάσπη από κάτω προς τα πάνω και όποιος αντέξει. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, λοιπόν, η Ελλάς δηλαδή του Τσίπρα, είναι προορισμένη να αντέξει από ό,τι φαίνεται. Γιατί? Διότι είναι ένα κόμμα, ένας πολιτικός φορέας, ο οποίος πριν ακόμα ανακοινωθεί είχε πολλούς εχθρούς. Γιατί? Γιατί είχε πολλούς εχθρούς ο αρχηγός αυτού του φορέα. Ο Αλέξης Τσίπρας παραμένει πρόσωπο που γεννά ισχυρές συμπάθειες και αντιπάθειες. Αυτό είναι ένα γεγονός και δεν το λέμε εμείς. Στην πολιτική του διαδρομή για άλλους υπήρξε ελπίδα, για άλλους υπήρξε αποδιοπομπαίος τράγος, φορτωμένος με παθογένειες δεκαετιών. Όμως ο χρόνος δεν λιένει μόνο τις γωνίες, ανοίγει και τον ορίζοντα, κάνει σοφότερους όσους κρίνουν και ίσως όσους επιστρέφουν. Ο Τσίπρας κουβαλά πλέον εμπειρία, λάθη, αντοχές και βάρος. Το αν αυτά αρκούν για μια νέα αρχή δεν θα το αποφασίσουν ούτε οι φίλοι, ούτε οι εχθροί του, αλλά η ίδια η κοινωνία. Και η απόφαση θα αποτυπωθεί στην κάλπη. Άλλωστε, ο ίδιος γι' αυτό δεν θέλει να δηλώσει προσφορά, να δηλώσει διαθεσιμότητα στο πολιτικό σύστημα, όπως κάποιοι ήλπιζαν τουλάχιστον, για να ενώσει την κεντροαριστερά. Δεν τον ενδιαφέρει να ενώσει οποιονδήποτε. Τον ενδιαφέρει, επειδή βλέπει ότι δεν μπορεί να ενώσεις κομμάτια τα οποία ενδεχομένως είναι και σάπια, έτσι. Δηλαδή θα φας πολύ χρόνο για να ξεκαθαρίσεις τα καλά κομμάτια αυτής της ιστορίας, αυτού του πακέτου που λέγεται κεντροαριστερά. Να ξεχωρίσεις δηλαδή τα καλά κομμάτια από τα σάπια. Έχει πέσει πολύ σκουβάς, φίλες και φίλοι, γιατί για να κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία 7 χρόνια δεν είναι ο Τσίπρας αυτός ο οποίος φταίει, αλλά η ίδια η κοινωνία, η οποία, όταν λέμε κοινωνία εννοούμε τον ελληνικό λαό, έτσι, εννοούμε τους παράγοντες της κοινωνικής ζωής, για να ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε κάθε φορά και να μην χρησιμοποιούμε λεξούλες μόνο και μόνο για να γεμίσουμε τα δευτερόλεπτα του χρόνου μας. Και ούτε βεβαίως ο Τσίπρας έχει τα προνόμια της καταστροφής αυτού του τόπου, διότι όσο κάποιοι επιμένουν να τον ανακηρύσουν ως τον μέγα καταστροφέα της Ελλάδος, του προσδίδουν τέτοια δυναμική την οποία ούτε οι ίδιοι μπορούν να φανταστούν. Διότι από τη μία είναι ο καταστροφέας και από την άλλη ένας πολιτικός νέος, ο οποίος βγαίνει μπροστά στην Ακρόπολη, στο Θησείο, και τους βγάζει τη γλώσσα κοροϊδεύοντάς τους και λέγοντάς τους «Ελλάς, Ελλάς, και ξέρω τι θα γίνει, φίλε μου, με μας». Το λέω δηλαδή διότι αυτά τα οποία ακούγονται κάθε μέρα, μέχρι και η Νέα Δημοκρατία, μέχρι και ο Άδωνης αρχίζει σιγά σιγά να το αντιλαμβάνεται αυτό, ότι είναι ένα παιχνιδάκι επικοινωνιακό το οποίο ανάγεται στην προηγούμενη 15ετία, αν θέλετε. Δεν περνάει πια στον κόσμο. Τα νέα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι θέλουν κάτι άλλο. Τώρα, το αν αυτό το άλλο θα το πάρουν από τον Αλέξη Τσίπρα, θα το πάρουν από την ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Σε ό,τι αφορά τώρα τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες έχουν δει το φως της δημοσιότητας και για τις οποίες το Πασόκ ψάχνει να βρει ψήλους τάχυρα, ποια είναι η πρόταγκον και τι είχαν γράψει τα παραπολιτικά πριν από 4 χρόνια, είναι ματαιοπονή το Πασόκ σε αυτά. Μπαίνει σε ένα γκικαιώνα καταστάσεων να χτυπάει το κεφάλι του στους τοίχους. Είναι το τούνελ τόσο χαμηλό, τόσο χαμηλών διαστάσεων και τόσο βαθύ, που είναι άδικο
για το Πασόκ πραγματικά να καταντήσει να σπάει τα μούτρα του και να αυτοπαγιδεύεται στις ανάγκες των επιτελών του και των ανθρώπων τους οποίους προτάσει για ηγεσίες και για συγκρούσεις χωρίς όραμα.

Την ίδια ώρα βέβαια η κυβέρνηση ψάχνει πώς θα επανασυνδεθεί με τους ψηφοφόρους της, έχοντας απέναντί της δύο βουνά, το Σαμαρά και τον Καραμαλή. Για τον Σαμαρά αντιλαμβάνεται ότι θέλει να κάνει κόμμα. Κατά κάποιον τρόπο γίνονται αιτήσεις δημοσίως καθημερινά από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, από τηλεοράσεων, από πάνελ κτλ. Και τον παρακαλούν κατά κάποιον τρόπο να μην προχωρήσει, διότι θα τους αφαιρέσει, όπως λένε, τη δυνατότητα, κάθε δυνατότητα αυτοδυναμίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμα και στημένες να είναι οι δημοσκοπήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες 2-3 μέρες, η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να ξεπεράσει το 30%. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει, και βεβαίως το ότι βγαίνουν τα στελέχη της και κομπάζουν καθημερινά ότι είμαστε πρώτοι και είμαστε πρώτοι. Πρώτοι από πού? Από το τέλος? Έφτασε σε σημείο ο Αλέξης Τσίπρας με μια εμφάνιση και μόνο, είναι τέτοιο το μένος, να σηκώσει 14 και 16% στην αναγωγή? Αυτά δεν υπάρχουν, φίλες και φίλοι. Όμως για όλους εμάς οι οποίοι παρακολουθούμε αυτά τα θέματα, θα πρέπει να σας θυμίσω ένα πράγμα. Θυμάστε στις δημοσκοπήσεις προηγούμενες που είχαμε εδώ και δημοσκόπους και μας αναλύανε και τα λοιπά από αυτή την εκπομπή? Δεν μας μιλούσανε για την γκρίζα ζώνη? Δεν μας μιλούσανε για το άλλο κόμμα? Ξεχάσετε πόσο είχε φτάσει το άλλο κόμμα? Μην τα ξεχνάτε αυτά. Υπήρχε δηλαδή μία μάζα πολιτική, χρησιμοποιώ τη λέξη μάζα, ίσως είναι αδόκιμη όταν πρόκειται για κόσμο, για ανθρώπους, για ψηφοφόρους, αλλά υπήρχε μία δυναμική μέσα στις δημοσκοπήσεις, η οποία έλεγε ότι αυτοί που θα σκάσουν τώρα μύτη τα λουλούδια της άνοιξης θα πάρουν το χαρτί. Και αυτό, δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια σε αυτό το πράγμα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Καριστιανού λοιπόν έσκασε πρώτη στη Θεσσαλονίκη, θα κάνει και εκδηλώσεις τώρα στην Αθήνα και τα λοιπά για να δει τον κόσμο και τα ρέστα. Ο Τσίπρας ακολούθησε με λίγες μέρες διαφορά και έγινε πανικός, πατατράκ. Το θέμα είναι ότι αν σκάσει και ο Σαμαράς με τρίτο κόμμα, καταλαβαίνετε ότι το πολιτικό σκηνικό δεν θα το ξαναδείτε όπως είναι σήμερα. Η μπαλίτσα θα παιχτεί σε άλλα γήπεδα. Ας έχουμε τουλάχιστον λίγη ηρεμία, να μην έχουμε δηλαδή συνέχεια τα θερμά επεισόδια το καλοκαίρι, μπας και πάρουμε λίγη ανάσα. Λίγη ανάσα, έτσι. Γιατί εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, ο κόσμος είναι στο αμήν. Είναι στο αμήν. Πρέπει να σας πω ότι χθες συνάντησα δύο φίλους που, εντάξει, οι άνθρωποι, κανονικοί άνθρωποι δηλαδή, οι οποίοι αγκομαχούν καθημερινά για να τα φέρουν βόλτα. Η πρώτη τους κουβέντα ήταν «πρέπει να φύγουνε». Τους είπα «στο χέρι σας είναι». «Δεν είναι στο δικό μου χέρι». Εντάξει, εγώ να μεταφέρω αυτή την ανάγκη που μου υποδεικνύεται. Αλλά δεν έχει νόημα. Το νόημα είναι όταν ξυπνήσει εκείνη την Κυριακή να πας να ψηφίσεις, να ξέρεις τι θα ψηφίσεις. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα έχουμε επικίνδυνη εκτόξευση του ιδιωτικού χρέους. Ο κόσμος χρωστάει παντού. Αυτό ήταν και αυτό αναμενόμενο, θα μου πείτε. Βεβαίως. Δεν είναι δυνατόν ο άλλος να χρωστάει σε ταμεία, να χρωστάει στο γείτονα, να χρωστάει στο μπακάλι, να χρωστάει στο μανάβι και να μην μπορεί να βάλει ούτε 10 λίτρα βενζίνη για να πάει, που λέει ο λόγος, το παιδί του στο νοσοκομείο. Γιατί υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, φίλες και φίλοι. Δυστυχώς, αν το ιδιωτικό χρέος είναι σε αυτό το χάλι που είναι το δικό μας τώρα, μιλάμε για πολλά δισεκατομμύρια ευρώ, αντιλαμβάνεστε ότι είναι τουλάχιστον προσβλητικό να συζητάνε για διακοπές το καλοκαίρι ορισμένοι στα πάνελ τα τηλεοπτικά των μεγάλων καναλιών. Εντάξει,
Ο κόσμος ψάχνει βεβαίως για λίγες ώρες, λίγες μέρες να πάρει μια ανάσα κοντά στη θάλασσα ή στο βουνό, δεν ξέρω, όπου επιλέγει ο καθένας. Αλλά δεν είναι δυνατόν. Δεν αντέχεται αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα. Και μην απορούνε πολλοί μνηστήρες της εξουσίας. Γιατί να σας πω και κάτι, η εξουσία, γιατί πολλοί αγωνιούν να ανέβουν στην εξουσία να φάνε. Σας το λέω ξεκάθαρα, πεζοδρομιακά. Να παίξουν μπάλα μέσα στα μεγάλα τραπέζια και να πάρουν το μερίδιο και να φύγουν. Δεν γίνονται έτσι αυτά, φίλες και φίλοι. Για να μπει σε αυτά τα τραπέζια, θα πρέπει να καταλάβουν ορισμένοι, δεν είναι μόνο να δώσεις γη και είδωρ. Δίνεις τη μεγαλύτερη γκανιώτα της ζωής σου. Και αυτό είναι πολύ παρακινδυνευμένο. Ναι, και δεν είναι ανοιχτές, ανοιχτά αυτά τα τραπέζια. Εντάξει, ούτε παίρνουν φρέσκους και όριμους νέους. Αυτά για να καταλάβετε το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Και εγώ θα επαναλάβω αυτό το οποίο μας είπανε χτες, είπανε κάποιοι φίλοι εδώ της εκπομπής, οι οποίοι βγήκαν στη Φωνή του Πολίτη και είπανε το εξής, ότι δεν μπορούμε να πηγαίνουμε να ψηφίζουμε βουλευτές και αυτή την άλλη μέρα να ξεχνάν τον τόπο τους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, φίλες και φίλοι, εγώ το επαναλαμβάνω, γιατί είναι θεμελιώδης κανόνας της δημοκρατίας αυτός. Όταν πας και ζητάς από τον κόσμο να σε ανεβάσει στη Βουλή των Ελλήνων, να τον εκπροσωπήσεις, που είναι ιερό καθήκον, δεν μπορείς να χρησιμοποιείς αυτή την καρέκλα που παίρνεις εκεί, που είναι ιερή, να τη χρησιμοποιείς προς ίδιον όφελος και να ξεχνάς τους ανθρώπους οι οποίοι σε στείλαν εκεί για να είσαι η φωνή τους, για να είσαι η δική τους φωνή του πολίτη. Αυτά τα ολίγα, να ακούσουμε λίγη μουσικούλα και θα τα ξαναπούμε σε λίγο.

0: Μιλάει λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας για την κυβερνόσα αριστερά. Για την κυβερνόσα αριστερά της νέας εποχής. Μάλιστα. Και τώρα εμείς έχουμε την κυβερνόσα Νέα Δημοκρατία, έτσι. Η οποία κυβερνόσα Νέα Δημοκρατία, φίλες και φίλοι, δεν έχει εφαρμόσει, δεν έχει εμφανίσει ένα στρατηγικό σχέδιο διακυβέρνησης για την επόμενη τετραετία. Ζητάει δηλαδή την ψήφο αέρα. Και πρέπει να σταματήσουμε να δίνουμε αέρα ψήφους. Έτσι, αέρα λεφτά, αέρα ψήφους, αέρα αγάπες και λουλούδια. Αυτά πρέπει να τα σταματήσετε. Πρέπει να τα σταματήσετε όλοι. Για να δούμε Θεού πρόσωπο, γιατί αλλιώς δεν πρόκειται. Αυτό λοιπόν που σας λέω, χάριν ευκολίας, έτσι, χάριν καθημερινής ενασχόλησης, λέγεται κυβερνητικό αφήγημα. Αυτό σημαίνει κυβερνητικό αφήγημα. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή δεν έχει κυβερνητικό αφήγημα για την επόμενη τετραετία. Της αρκεί να λέει ότι είναι η μόνη ικανή να κυβερνήσει και ότι οι υπόλοιποι είναι μια πολιτική βαβέλ. Έτσι μας έλεγε χθες ο κ. Μητσοτάκης, έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Χωρίς καμιά δυνατότητα επικοινωνίας και συνεννόησης, που έχουν ως μοναδικό συνεκτικό στοιχείο την καταγγελία της κυβέρνησης και απλώς παράγουν σύγχυση και λαϊκισμό. Δηλαδή, ολόκληρη την κοινωνία που στενάζει, όλοι αυτοί τη βλέπουν σαν σύγχυση και λαϊκισμό που παράγεται και φυσικά ενοχλούνται από τις μύγες και τα κουνούπια του λαϊκισμού. Αυτά, φίλες και φίλοι, αυτοί μας κυβερνάνε. Εντάξει, αυτοί είναι εκεί που εσείς τους βάλατε. Εσείς που κατάπιατε το παραμύθι. Και αυτό το παραμύθι τώρα θα αρχίσει να το ξεράσει το ίδιο το σύστημα. Πραγματικά. Και θα δείτε πράγματα τα οποία δεν περιμένατε ποτέ να τα δείτε. Και όλον αυτόν τον λαϊκισμό λοιπόν και τη σύγχυση, η Νέα Δημοκρατία, οι επικοινωνιολόγοι της Νέας Δημοκρατίας το αναφέρουν ως τοξικότητα. Αυτή η περίφημη τοξικότητα, δηλαδή όποιος ασκεί κριτική, όποιος λέει μια γνώμη, όποιος λέει ότι θα μπορούσε, ρε αδερφέ, αυτό που το κάνατε έτσι να το κάνετε λίγο διαφορετικά. Να ακουμπήσει και ο πολίτης δηλαδή πάνω στα λεφτά. Αυτό θέλω να πω. Ας ακουμπήσει και ας μην πάρει, τουλάχιστον να μυρίσει την οσμή του χρήματος. Και αυτό αποκαλείται λαϊκισμός. Θα μου πεις, αυτή είναι η πραγματική πολιτική, γι' αυτό τους εκλέγουμε? Όχι βέβαια, όχι βέβαια, έτσι. Πολλοί λένε ότι το Πασόκ είναι αυτό το οποίο ευθύνεται για τη μεγάλη άνοδο που θα έχει το κόμμα Τσίπρα. Μάλιστα. Εγώ δεν θα ακουμπήσω καθόλου τη σχέση μίσους μεταξύ του Τσίπρα και του Πασόκ. Και δεν θα θυμίσω το ποιοι ήταν οι πρωταγωνιστές του αντισύριζα μέτωπο. Βασικά δεν ήταν αντισύριζα μέτωπο. Μην κοροϊδευόμαστε. Ήτανε αντιτσίπρα μέτωπο. Το οποίο βεβαίως βλέπουμε τα απόνερα, τις ακαθαρσίες να βγαίνουν ακόμα και σήμερα. Τι έχει γίνει με το Πασόκ λοιπόν? Ας το δούμε το Πασόκ ξέχωρα από οτιδήποτε άλλο. Το Πασόκ μπήκε σε μια διαδικασία να μαζέψει κομμάτια, τα κομμάτια του. Οι άνθρωποι, οι περισσότεροι στο Πασόκ θέλαν να γίνουν αρχηγοί. Και η απόδειξη δεν είναι, η απόδειξη είναι το πόσοι υποψήφοι είχαν μπει μπροστά για να πάρουν την αρχηγία του κόμματος. Εντάξει, λοιπόν, δεν την πήρανε. Ο Ανδρουλάκης τους κέρδισε όλους με τους μηχανισμούς τους οποίους διέθετε. Όχι γιατί ήταν πιο έξυπνος από αυτούς, ούτε πιο ικανός. Απλώς είχε το όπλο του μηχανισμού. Και επειδή στο Πασόκ δουλεύουν με το μηχανισμό, δεν κακό αυτό βέβαια, αλλά δεν σε φέρνει μπροστά δημοσκοπικά απέναντι σε άλλες πολιτικές δυνάμεις που αναδεικνύονται σιγά σιγά, που ανατέλουν σιγά σιγά και δεν έχεις την εξυπνάδα να τις διαβλέψεις. Έχουμε λοιπόν το εξής. Το Πασόκ από την πλευρά του δεν κατάφερε να σπάσει το δημοσκοπικό ταβάνι του 15%. και να πλησιάσει σε μονοψήφια διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία. Όλο αυτό το διάστημα δεν του φταίει ο Τσίπρας, έτσι. Όλο αυτό το διάστημα το Πασόκ μπαίνει σε μια διαδικασία διατήρησης, συντήρησης με το καλαμάκι. Με το καλαμάκι, έτσι. Με ορούς. Μπαίνει λοιπόν στη συντήρηση με ορούς και βεβαίως έπαιζε μόνο του σε ένα γήπεδο θεσμικής αντιπολίτευσης. Το πράγμα τώρα φαίνεται να δυσκολεύει ακόμα περισσότερο με την επανεμφάνιση του Τσίπρα, ο οποίος διεκδικεί τον ίδιο χώρο και μάλιστα με σοβαρές πιθανότητες διεμβολισμού. Αυτό ταράζει το συστημικό πρεβάζι του Πασόκ και φυσικά αντιλαμβάνεται ότι η ζημιά που θα πάθει θα είναι συνολική. Θα είναι μια καταστροφή. Βεβαίως δεν θέλουμε να καταστραφεί κανένα από τα κόμματα, τα καλά, τα παλιά κόμματα, γιατί έχουν μέσα ανθρώπους οι οποίοι είναι σοβαροί και θα μπορούσαν να προσφέρουν στην πατρίδα μας. Θα μπορούσαν να κάνουν πολλά σοβαρά πράγματα, να προτείνουν πράγματα. Όμως το ίδιο το σύστημα του Πασόκ τους έχει καθυλώσει, τους έχει πατήσει στο λαιμό και έχει βγάλει προς τα πάνω ανθρώπους οι οποίοι καθοδηγούνται 100% από αυτό που βγάζουν στον αέρα και δεν είναι τίποτα άλλο από αυτή την περίφημη πολιτική ορθότητα η οποία ουδέποτε βοήθησε την πολιτική και την κοινωνία. Ο κύριος Ανδρουλάκης θεώρησε ότι το να είναι θεσμικός πρέπει να έχει βίους παράλληλους με τη Νέα Δημοκρατία και αυτό θα τον διέσωζε από μια σύγκρουση. Αυτό δεν γίνεται, φίλες και φίλοι. Οι συγκρούσεις πρέπει να γίνονται κοινοβουλευτικά, να γίνονται κοινωνικά, να γίνονται μέσα σε χώρους εργασίας και όχι να πηγαίνεις να ψηφίζεις τη ΓΕΣΕ, τον κύριο Παναγόπουλο, μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Απαράδεκτα. Και να έχεις το θάρρος και το θράσος να λες στον κόσμο ότι εγώ και με μία ψήφο διαφορά θα σε κυβερνήσω. Δεν νομίζω ότι θα στο επιτρέψει κανείς έτσι απλά και αγόγγιστα και ανέμακτα κυρίως. Έτσι. Τώρα θα χρειαστεί να φτύσουν αίμα που λέμε, μεταφορικά λέγοντας αυτή τη φράση, για να μπορέσουν να κερδίσουν, να ξανακερδίσουν την αξιοπιστία τους απέναντι στην κοινωνία και στον κόσμο, κυρίως δε στους ψηφοφόρους τους. Είναι η εκπομπή Ευθέως, φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο η Έφη Τσιμάρα. Μπαίνουμε ήδη στο δεύτερο μέρος εκπομπής μας, στη Φωνή του Πολίτη. Πάμε για διαφημίσεις. Εσείς καλέστε στο 2610-390.000 για να ακούσουμε τις σκέψεις σας και τις απόψεις σας σε όλα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα, πολιτικά, κοινωνικά, τοπικά, ό,τι σας ενδιαφέρει. Μπορούμε να ακούσουμε τα πάντα, το ξέρετε, και να βοηθήσουμε όπου μπορούμε. Σε λίγο μαζί.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετεί.
3: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Cargos MK3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Lux. Τηλέφωνο 2612-613-791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Cargos MK3. Υπό νέα διεύθυνση, Γιάννη Παναγόπουλου.
2: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, βρεις.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
2: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα, Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611. Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
7: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
8: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
8: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610 313 388.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
1: Ράδιο Γάμα
2: 94FM.
1: Αχαΐα.
2: Ηλία.
1: Ετωλοακαρνανία.
2: Και www.radiogamma.gr.
9: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ράδιο Γάμα.
0: Χιλιάδες, φίλες και φίλοι, είναι το τηλέφωνο της εκπομπής μας. Μπορείτε να καλείτε. Είναι η φωνή του πολίτη. Καλή σας μέρα, σας ακούμε.
10: Ναι, Έφη, καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα σας.
10: Να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα. Θα αναφερθώ σε αυτούς τους αχρίους που πήγαν και πατήσανε, όπως είπες εχθές, τα λουλούδια εκεί στα Ψηλαλόνια.
0: Εντάξει, ναι, πέρασε χτες. Τα φτιάξανε.
10: Τα πέρασε χτες το βράδυ και δεν τα είδα ότι τα έχουν φτιάξει και έχουν και το λιπασματάκι. Δηλαδή,
0: ναι, βέβαια.
10: Τόσο αχρή, είπα, τι να πω, τόσο
0: κακή. Όχι, δεν μας αρέσει η ομορφιά. Αυτό που έχουν καταστρέψει τελείως είναι κάτω από το άγαλμα του παλαιών πατρών Γερμανού.
10: Α, εκεί δεν πέρασε.
0: Εκεί γύρω-γύρω, εκεί άμα περάσετε, θα δείτε ότι τα έχουν ξυλώσει τελείως. Δηλαδή τα σηκώσανε και τα πήγανε στα μπαλκόνια. Ή τα πήγαν να τα πουλήσουν, δεν ξέρω. Είναι κρίμα, γιατί εκεί γίνεται ένα ωραίο χαλί, ας πούμε, από πολλά λουλουδάκια, τα οποία κουβαλάνε από το φυτώριο του Δήμου.
10: και μια ωραία εικόνα, μια ωραία φωτογραφία.
0: Όχι,
10: δηλαδή,
0: είναι να κάθεται κανείς. Εκεί πάνε παιδάκια, ναι, πάνε γονείς, πάνε ναι, καρότσια, ναι, μαμάδες.
10: Είναι, ναι, το δηλαδή, ξέρω, κάθε απόγευμα γίνονται χαμός.
0: Να καθίσει ναι, ο άλλος να πάρει λίγο αέρα. Και όπως μου έλεγε και μία φίλη μου εκεί στην περιοχή, μου λέει να δούμε και το Συντριβάνι, διότι έχουμε να το δούμε 10 χρόνια.
10: Ναι, αυτό το Συντριβάνι.
0: Το Συντριβάνι είναι. Ναι, το θυμάστε.
10: Ναι, το λοιπόν, Συντριβάνι που πολλοί κάθονται γύρω-γύρω και παρέχει και δροσιά.
0: Δεν,
10: πολύ αυτό
0: δεν μας αρέσει. Και... Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Δεν μας αρέσει η ομορφιά, φίλε. Ναι, αυτό είναι το θέμα.
10: Αυτό που να του πω αυτούς που κάνουν αυτό, όπως που κοιτάξανε να μαραθώνουν αυτά τα λουλουδάκια, να του μαραθώνουν όλα τα όνειρα και όλες οι ελπίδες. Και δεν είσαι τώρα στην πλατεία Γεωργίου που έχουν βάλει αυτό το, τα λουλούδια και την ελιά, τι όμορφο που είναι. Μακάρι να το κρατήσουν όλο το χρόνο, πιστεύω. Αλλά υπάρχει εκείνη η αηδία πάνω στο Συντριβάνι που έχουν βάλει κάτι νάιλον πλαστικά.
0: Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Εκεί τα Συντριβάνια πρέπει να σας πω, επειδή το έχω ψάξει, έχουν, ναι, δεν είναι θέμα Δήμου, είναι θέμα
10: ξέρω,
0: ειδικών,
10: ναι,
0: τεχνικών, οι οποίοι είπανε ότι πρέπει να τα καλύψουν όπου έχουν βάλει πλαστικά, τέλος πάντων.
10: Μα το ένα έχουν καλύψει, ζημιά, άλλο το έχουν ελεύθερο. Ναι.
0: Διότι η ζημιά που έχουν υποστεί είναι εσωτερική και πρέπει, χρειάζεται λίγος χρόνος μέχρι να μπορέσουν να τα τακτοποιήσουν και να μπουν.
10: Μα το
0: μπροστά,
10: ένα έχουν καλύψει, το κάτω δεν το έχουν καλύψει, ναι, το κάτω γιατί, είναι ελεύθερο.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά το κάτω το είχαν καλύψει πριν από καιρό. Δηλαδή ένα-ένα.
10: Όχι, το κάτω δεν το έχουν καλύψει καθόλου.
0: Πιθανόν η ζημιά είναι του πάνω, η μεγαλύτερη. Αλλά γιατί... το θέμα είναι ότι όταν φτιαχτούν όλα αυτά τα πράγματα θα πρέπει να διαφυλαχθούν κιόλας. Δηλαδή
10: το
0: δεν
10: ξέρω,
0: είναι μόνο να φτιαχτούν,
10: μετά, ναι,
0: πρέπει
10: μετά,
0: και να φυλάσσονται.
10: Και γράφουν γκράφιτι και βλακίες.
0: Αυτό το γκράφιτι, τα γκράφιτι αυτά έτσι, πρέπει να υπάρξει.
10: Γι' αυτό ο Δήμος πρέπει τώρα το βράδυ από τις 11 μέχρι στις 7 να πάρει κάποια νυχτοφύλακα ή να βάλουν κάμερες και να παρακολουθούν. Ο άλλος όταν ξέρει ότι υπάρχει νυχτοφύλακας ή υπάρχουν κάμερες, δεν θα το δει.
0: Δεν φτάνει ένας, φίλε μου, δεν φτάνει ένας. Χρειάζεται επιτελείο security ή τέλος πάντων.
10: Το βράδυ που είναι τώρα ο άλλος την ημέρα δεν μπορεί να πάει να κάνει.
0: Την ημέρα μέσα σε τόσο κόσμο που κυκλοφορεί, ναι, δύσκολο.
10: Πρέπει να, δηλαδή, τι...
0: Και πρώτα απ' όλα πρέπει όλη η περιοχή της πλατείας Γεωργίου, διότι κυκλοφορεί κόσμος πάρα πολύ. Ναι. Ναι. Το θέμα είναι, περνάει ο κόσμος, δεν είναι μόνο περνάει. Θέλει να κάτσει να πιει καφέ, να φάει ένα παγωτό, ναι, να φάει ένα γλυκό, δεν ξέρω. Ναι. Έχει τόσα μαγαζιά γύρω-γύρω, να τσιμπήσει,
10: ναι,
0: κάτι.
10: Έχει
0: και πολύ ωραία πράγματα έχει. Το θέμα ποιο είναι. Ότι όταν το Δημοτικό Θέατρο μπροστά, το Θέατρο Απόλλων, είναι σε αυτό το χάλι που είναι, όταν έχουν μαζευτεί σκηνίτες και κάθονται και αφοδεύουν.
10: Με συγχωρείτε.
0: Με συγχωρείτε, αφοδεύουν.
10: Το
0: ξέρω, το ξέρω.
10: Μα
0: ναι, δεν αυτό, δεν μπορεί να το λύσει ούτε ο Δήμος, ούτε καμία δημοτική αστυνομία, η οποία δεν υπάρχει.
10: Το θέατρο είναι ένα αριστούργημα, στο
0: ίδιο. Τσίλερ, είναι έργο τσίλερ. Όλα. Λοιπόν.
10: Τέλος πάντων, να μην σου τρώω άλλο χρόνο. Ξέρω, ήθελα να σου πω και για το Ελλάς του Τσίπρα.
0: Πείτε μια κουβέντα. Πείτε μια κουβέντα.
10: Τώρα το καινούριο το Ελλάς με ένα λάμδα τώρα το βγάλε ο Αλέξης ο Τσίπρας.
0: Δεν έβγαλε τη λέξη Ελλάς ως χώρα. Έβγαλε, τα ακρονίμια έβγαλε.
10: Ναι, εντάξει, ο Ελλάς με ένα λάμδα. Και τώρα, από ό,τι βλέπω στο Πασόκ, έχουν χάσει τον ύπνο του ο κύριος Αντρουλάκης. Όλο ρίχνει λάσπη στο Τσίπρα τώρα που βρήκε τα ποιον έχει χορηγό από πάνω να μας πει.
0: Ναι. Καλό του κάνει. 500 εκατομμύρια χρωστάνε στις τράπεζες που τα δώσανε. Τους έχει ζητήσει κανένας λογαριασμό?
10: Τουλάχιστον ο Τσίπρας έβγαλε και νόμιμα με τον ιδρώτα του, με το βιβλίο του που από ό,τι ακούω, εντάξει, εγώ δεν το πήρα.
0: Όχι, πήγε πάρα πολύ καλά.
10: Έχει βγάλει νόμιμα τώρα.
0: Όχι μόνο, αλλά πληρωνότανε ως βουλευτής, ως πρωθυπουργός.
10: Ναι, ο Ανδρουλάκης έχει κολλήσει ένα ένσημο. Παιδί του Σιμίτη ήταν αυτό του οδοστρωτήρα του οικονομικού μαζί.
0: Ένα εκατομμύριο που είχε στην άκρη, το έχει στο Βέλγιο.
10: Ναι.
0: Του είπε κανένας τίποτα, κανένας? Γιατί το έχει στο Βέλγιο.
10: Όσο που λες τώρα για αυτό το μαξιλάρι, τα 35 δις με το τρίτο μνημόνιο.
0: Δικό μας αίμα ήταν αυτό, έτσι.
10: Όχι δικό μας αίμα, να σου πω. Που μας,
0: αλλά
10: μας
0: το φύλαξε όμως. Το φύλαξε, δεν το έφαγε. Αυτό θέλω να πω.
10: Σκληρό μνημόνιο που, ναι, εντάξει, είμαστε υποδουλωμένοι για 100 χρόνια. Μην ξεχνάτε.
0: Δεν είμαστε υποδουλωμένοι για 100 χρόνια, φίλε. Αυτό είναι καραμέλα.
10: Οικονομικά, εντάξει, θα το πιω.
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν είμαστε. Αυτά.
10: Μην ξεχνάς, τον υποχρέωσε αυτοί οι δανειστές, οι τοκογλύφοι που μας έχουν τόσα χρόνια, μας έχουν βγάλει, μας έχουν πιει το αίμα, να έχει κάποιο μαξιλάρι 30 δι στην άκρη. Εντάξει, τώρα το παρέδωσε στο Μητσοτάκη.
0: Θα μπορούσε να μην έχει τόσο.
10: Αυτοί δεν ξέρω αν έχουν μαξιλάρι. Αυτοί τώρα για να μην τους τραβάνε.
0: Πάνω σε αυτό το μαξιλάρι παίξανε. Πάνω σε αυτό το μαξιλάρι παίξανε.
10: Πληρώνουν δόσεις που να τις πληρώσουμε το 2030. Για να τα καλά παιδιά, μην τους τραβήξουν τα αυτιά το δουνουτού και οι τοκογλύφοι που μας έχουν εγδάρει τόσα χρόνια. Να είστε καλά.
0: Να είστε κι εσείς καλά. Καλημέρα.
10: Γεια
11: σου. Yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo

0: Φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι, σας ακούμε. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Έχω γίνει κουραστική και θα το σταματήσω.
0: Τι είπατε?
1: Θέλω να έχω γίνει κουραστική.
0: Κουραστική γιατί είστε? Γιατί έχετε γίνει κουραστική, δεν κατάλαβα.
1: Για να μ' ακούνε κάποιοι ακροατές που δεν τους συμφέρει η αλήθεια.
0: Και τι θα πει αυτό, εσείς πρέπει να σταματήσετε να μιλάτε.
1: Λοιπόν, εγώ θα γυρίσω πολύ.
0: Εγώ σας θέλω πάντως.
1: Πάσε καλά, αγάπη μου, να είστε με πείμα. Εγώ θα γυρίσω λίγο πίσω.
0: Ναι.
1: Και θα έρθω στη μάντρα.
0: Ναι.
1: 40, μια και τα χτυπάνε συνέχεια, μάντρα, μάτρα, μάτρα και τα λοιπά. Θέλω να μου πει η Νέα Δημοκρατία και το Πασό, τι υποδομές είχαν κάνει για τις πλημμύρες τη στιγμή που ήξερα. Τα παράνομα.
0: Τίποτα, καμία υποδομή δεν είχαν κάνει.
1: Άδειες που έδιναν για τα σπίτια.
0: Ναι, καμία υποδομή. Πάει. Το δικαστήριο γι' αυτό καταδίκασε την αντιδήμαρχο, τη δήμαρχο της περιοχής, η οποία κρυβότανε τότε. Διότι έδινε άδειες αβέρτα έναντι αμοιβής. Λοιπόν, από εκεί και πέρα του φταίει ο Τσίπρας.
1: Χρεώθηκε στον Τσίπρα.
0: Ναι, όχι, κακώς χρεώθηκε στον Τσίπρα.
1: Κάποια μυαλά ανώμαλα, έτσι λένε. Πάμε τώρα στο μάτι. Να ρωτήσω κάτι. Γιατί εγκλώβησαν τον κόσμο να μην φύγει?
0: Καταρχήν το μάτι, αγαπητοί μου φίλοι, επειδή εγώ το ξέρω.
1: Όχι, να ελευθερώσει πρώτα την ερώτηση μου. Γιατί στο μάτι εγκλώβησαν τον κόσμο και δεν τον άφησαν να φύγει από οπουδήποτε μπορούσαν και τους άφησαν να καούν? Μήπως κάποιοι θέλανε εθήματα τη στιγμή που μετά τους κάναμε και υπουργούς?
0: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο το οποίο
1: μια
0: βάζετε.
1: Μια μεγάλη αλήθεια από την κυρίβουσα.
0: Εγώ δεν μπορώ, καταλαβαίνετε, από τη θέση εδώ να πω κάτι τέτοιο, διότι η δίκη έγινε.
1: Όχι, και... εγώ το λέω.
0: Ω, εντάξει, οκ. Okay. Εσείς είστε πολίτης και είστε μπορείτε καθαρί. Να πείτε εγώ δεν μπορώ. Καταλαβαίνετε,
1: όχι, όχι.
0: Λόγω
1: ναι,
0: της θέσης.
1: Απλά ερώτηση κάνω. Να μου γυρίσω,
0: είναι ένα ερώτημα το οποίο είναι και ρητορικό, θα έλεγα.
1: Ναι,
0: αλλά
1: να,
0: πείτε.
1: Να πω και κάτι άλλο.
0: Πείτε.
1: Τα λεφτά που έφαγε ο Μολυβιάτης, ναι, τον καιρό με τη φωτιά στον πύργο.
0: Πάτε πολλά χρόνια πίσω. Πάτε πολλά χρόνια πίσω.
1: Και ναι. Γιατί να μην πάω?
0: Όχι, πηγαίνετε. Δεν ξέρω αν το θυμούνται. Γιατί όταν τα φας μετά δεν τα θυμάσαι, καταλάβατε.
1: Είναι πολύ λωτοφάγος στο λαός. Και ένα άλλο.
0: Ναι.
1: Ο Σαμαράς.
0: Ναι.
1: Μην νομίζω ότι θέλει κυβέρνηση.
0: Ποιο ο Σαμαράς θέλει? Ο Σαμαράς θέλει να.
1: Το γιο του θέλει. Ναι. Αυτό θα το θυμάστε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Το γιο του θέλει να βάλει μέσα.
0: Βέβαια.
1: Γιατί όλοι οι κοπρίτες, όλα τα κοπροσκυλά του τα έφερε με στη Βουλή. Βγήκε κάτι που είχε γίνει με το υπουργού. Έλα, πώς θα λένε το Πασό και τώρα και γίνει της Νέας Δημοκρατίας, γιατί κολλάει το μυαλό μου.
0: Ποιον λέτε
1: και
0: τώρα?
1: Και με τον Λοβέρδο το γιο και με το γιο του Πασό, το αθώνε που
0: τον
1: είναι.
0: Τον Αντρέα το Λοβέρδο λέτε?
1: Όχι, είπαμε και ο Λοβέρδος και ο άλλος που είναι, που έχει βασική θέση. Κοίτα που κόλλησε το μυαλό μου τώρα.
0: Δεν πειράζει, κάνει... κυρία μου, δεν πειράζει. Ναι. Ναι. Λοιπόν, και εγώ δεν μπορώ να παρακολουθήσω ακριβώς τι θέλετε να πείτε γι' αυτό.
1: Ναι, δεν μπορώ να το θυμηθώ. Έλα,
0: δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Το ξεχνάω τώρα. Λοιπόν, ας πάμε να γυρίσουμε λίγο πίσω, να δούμε ποια ήταν η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Τι μας πρόσφεραν, ποιοι είναι αυτοί που κατάσχεσαν και φτώχυναν την Ελλάδα, ποιοι είναι αυτοί που ξεπούλησαν την Ελλάδα. Και μην μου σκοτίζουν τα αυτιά με το πούσο μακεδονικό, ενώ το είχαν πουλήσει ο Καραμαλής με το Μητσοτάκη.
0: Αυτά να τα ακούει. Αυτά καλόν είναι να πάει ο κόσμος να ανατρέξει στις πηγές και να δει τι έχει γίνει.
1: Δυστυχώς λυπάμαι, αλλά έχουμε πολλούς λωτοφάγους. Και όποιον ρωτάς, σου λέει, εγώ δεν του ψήφισα. Κάτσε ρε, δεν του ψήφισε. Και ένα άλλο.
0: Και πώς βγήκανε δηλαδή, συγγνώμη. Φυτρώσανε, ναι.
1: Και οι πεθαμένοι όπως ψηφίζανε κάποτε.
0: Τα δέντρα, τα δέντρα, τα δέντρα.
1: Τα δέντρα πεθαμένη, γιατί κάποτε μου είχε πει ο συγχωρεμένος ο άντρας μου που ήταν φαντάρος υποχρεωτικά θα ψήφιζαν Καραμαλή, αλλιώς θα τους σκότωναν. Τα παλιά.
0: Εντάξει, αυτές είναι πολλές, πολύ παλιές ιστορίες. Δεν υπάρχουν, ναι, πια τώρα αυτά, δεν καταλαβαίνετε. Ναι.
1: Ναι, δεν υπάρχουν, όμως ύπουλα κάθε μέρα χάνεται και ένας από αυτούς που ξέρει για τα Τέμπη.
0: Ναι, τώρα έμαθα για τον αυτόν πώς λέγεται, του έδωσε.
1: Είδες αυτό που κόλλησα και εγώ προηγουμένως.
0: Ναι. Το όνομα του δεν θυμάμαι του ανθρώπου. Πέθανε, λέει, πέθανε ξαφνικά. Ήτανε μάρτυρας νομίζω, κάτι τέτοιο, για τη δίκη των τεμπών. Αλλά δεν πρόλαβα να δω περισσότερες λεπτομέρειες για να το πω, και έχετε δίκιο. Γιατί καταλαβαίνετε, από το πρωί δεν είναι δυνατόν να έχω όλη την ειδησιογραφία μπροστά μου. Έτσι δεν είναι.
1: Είναι τόσο πολλά.
0: Ναι, είναι πάρα πολλά.
1: Εγώ να σου πω ένα θαύμασο στον Τσίπρα. Ο Τσίπρας δεν βγήκε με κλεμμένα λεφτά.
0: Όχι.
1: Ότι δεν είχε καλούς συμβούλους, το είπα.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Ναι, εντάξει.
1: Αλλά μην μου τα χρεώνεις, δε.
0: Τώρα το Πασόκ λέει ότι ο Τσίπρας είναι υπηρέτη συμφερόντων. Και ότι όλα τα
1: κάτω. Παίρνει παράδειγμα τον εαυτό τους. Κατάλαβες. Επειδή
0: όχι, θέλουν να το λασπώσουν. Τώρα η επιχείρηση λάσπιδη εναντίον Τσίπρα.
1: Ωραία,
0: έχει ήδη αρχίσει, καταλάβατε. Δεν είναι.
1: Ωραία. Επειδή
0: όχι, θέλουν να το λασπώσουν. Τώρα η επιχείρηση λάσπιδη εναντίον Τσίπρα.
1: Ωραία,
0: έχει ήδη αρχίσει.

0: Μου έρχεται λίγο
1: τώρα. Μην ανησυχείτε εσείς, όταν θέλετε να πείτε κάτι θα πάρετε τηλέφωνο και θα το πείτε. Δεν σας κλείνει κανείς τα τηλέφωνα.
0: Όταν
1: όλοι ακούνε, ακούνε όλοι, μην νομίζετε.
0: Όταν
1: όλοι.
0: Εγώ πήγα και είδα μια παράσταση, θα σου πω και αυτό. Πριν και ένα 2-3 χρόνια με πήρε τηλέφωνο μια φίλη και μου λέει, θα αφήσει μου λέει που έχει μια επίδειξη ο εγγονός μου και θα δώσει μια θεατρική παράσταση. Ναι, λέω θα το. Ποιος ήταν ο πρωταγωνιστής της Ελής?
1: Όχι.
0: Ο Φωτήλας.
1: Εντάξει, αφού ήταν και έκανε στα. Ήταν και ηθοποιός. Και ηθοποιός.
0: Ας πάνε να γίνει ηθοποιή. Μα είναι και ακόμα ηθοποιή.
1: Ωραία, εντάξει. Δεν κακό αυτό. Άλλα είναι τα κακά.
0: Να μου πει ότι λυπάται του φτωχού ο Μητσοτάκη. Όλοι μα δουλεύουν κανονικά.
1: Ψιλόγαζε κανονικά. Μα να του ψηφίσουν πάλι. Εγώ έχω πει, λέω εντάξει. Είμαστε αξιοπιστικοί μα. Ναι, δεν έχουμε χρόνο τώρα. Το κλείσαμε τώρα.
0: Κλείσω εδώ.
1: Αύριο. Αύριο πάλι.
0: Να λυπάμαι τα παιδιά μου και τα παιδιά όλου του κόσμου.
1: Να μην λυπάστε. Να μην λυπάστε τα παιδιά. Να μην τα λυπάστε.
0: Όχι, τα λυπάμαι να ξεσηκωθούν να δουν την αξία του.
1: Αυτό είναι άλλο. Το ακούω πολύ προσεκτικά.
0: Καλημέρα,
1: καλημέρα σας. Yeah.

0: Φωνή του πολίτη λοιπόν, για να ακούσουμε και το φίλο μας τώρα που έχουμε στη γραμμή. Καλημέρα.
1: Καλησπέρα σας ημέρα, κύριε Τσιμάρα.
0: Πέστε μου.
1: Επειδή έρχεται τριήμερο.
0: Ναι.
1: Παρακαλώ τους δικηγυλιστές.
0: Τριήμερο όχι για όλους. Τρίμερο, εμείς γιορτάζουμε, οι πνευματικοί άνθρωποι γιορτάζουν τη Δευτέρα.
1: Τώρα θα σας πω.
0: Είναι του Αγίου Πνεύματος και εμείς είμαστε του Πνεύματος και όχι του Ινού Πνεύματος. Πείτε μας.
1: Καλό. Θα ήθελα να παρακαλέσω οποιοδήποτε δικηγυλιστή έρχεται από τον παλιό δρόμο από Αχαγιά προς Αλισό.
0: Ναι, και Καμία. Προς Πάντρα, τέλος πάντων. Ναι, ναι.
1: Και περάσει την εναέρια γέφυρα πριν την Ταραντέλα, εκεί που ετοιμαζόταν κόμπος.
0: Ναι.
1: Τεράστια, έτσι μετά
0: γίνεται. Ναι, και δεν έχει γίνει
1: λοιπόν,
0: ακόμα. Ναι.
1: Τι συμβαίνει, κυρία Τσιμάρα, εκεί? Εκεί συμβαίνει το εξής. Το αυλακάκι το οποίο ανοίξανε για να περάσουν τις Ίνες,
0: ναι,
1: έχει ξαναγίνει αυλακή.
0: Δεν το κλείσανε. Δεν το κλείσανε.
1: Βεβαίως το κλείσανε.
0: Αλλά ξανά άνοιξε με τις βροχές τώρα.
1: Ξανά άνοιξε.
0: Ναι.
1: Ένα πράγμα σας λέω. Εάν ξέρετε από δίκυκλο, οποιοδήποτε δίκυκλο, και περάσετε και το δείτε, θα σταματήσετε επί τόπου και θα κάνετε τους κυκλιστές την νύχτα, κρατώντας φακό, κάνε πιο πέρα. Σκοτώθηκε έτσι και μπει άνθρωπος εκεί μέσα. Του πιάστηκαν την τροχή, είναι τελειωμένος.
0: Καλά κάνετε και το λέτε να τα ακούσουν και όλας ο κόσμος. Εγώ τι μπορώ να κάνω από εδώ, δεν μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω, καταλαβαίνετε.
1: Είπα λοιπόν το τριήμερο αυτό,
0: ναι,
1: διότι απλούστατα αποκλείεται αύριο να έρθει το συνεργείο. Αν έρθει, αν έρθει, θα τους κεράσω τούρτα. Ναι,
0: μην
1: ναι,
0: είστε τόσο γαλαντόμος, διότι θα σας τη δώσω.
1: Όχι, πήρα επίδομα. Ναι, ναι, βέβαια. Λοιπόν, θα σας τη δώσω. Θα έρθω στο γάμα, θα σας τη δώσω εσάς και θα πάτε να τους τη δώσετε. Λοιπόν, δεύτερον, η γούβα στον Άγιο Κοσμά στα Καμίνια. Δει και βασιλεύει και βαθαίνει και πλαταίνει. Προχθές τα λύκα, λοξοδρόμησε για να μην πέσει μέσα. Ερχόταν ο άλλος από απέναντι και τα υπόλοιπα ανοίγει ο οδηγός. Τα καταλαβαίνετε.
0: Αφήστε να μην τα σκέφτομαι, δεν θέλω.
1: Τρίτο και τελευταίο.
0: Τρίτο
1: τελευταίο καινούριο και έφυγα. Αλισσός.
0: Ναι.
1: Άνω Αλισσός.
0: Ναι.
1: Ξέρετε ότι προχθές αδέσποτο σκυλί δάγκωσε παιδί.
0: Γίνεται ένας χαμός εκεί πέρα, γιατί
1: δεν φτάνει αυτό
0: το πεδίο και εντάξει.
1: Δεν φτάνει αυτό. Ήρθε ο Δήμος της Δυτικής Αχαγίας.
0: Ναι.
1: Μάζεψε το ένα που δάκωσε
0: και τα άφησε τέλεια.

0: δύο θα σα διαβάσω και τέσσερα ζουν και βασιλεύουν.
1: Δεν μπορούσα να
0: τα οποία τέσσερα είναι ναι. μεταξύ της στάσης μετά την εκκλησία και του σχολείου.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή, αν περάσει κάποιο και τα δει, δεν έχει τίποτα. Σε περίπτωση να κατατρέψει, περάσει πεζός.
1: Μπορεί να χάσει και κανένα κομμάτι από το πόδι. Ναι, ναι.
0: Μιλάω για φοβερά πράγματα, αλλά το ρολόι λέει ακόμη φοβερότερα. Δεν θέλω να καταχρωστώ.
1: Ολοκληρώνουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
0: Για την πινακίδα αμαία θα τα πούμε άλλη φορά, Κωστάκη και Προύσης. Σας χαιρετώ. τίποτα. Άκρα του τάφου σιωπή. Η Κωστάκη βασιλεύει.
1: Γεια σας.

0: φωνή του πολίτη. Άντε το τελευταίο δίλεπτο να ακούσω το φίλο μας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Θέλω να αναφερθώ σε, βλέπω επιθέσεις εναντίον του Δημάρχου. Πυκνώνει επιθέσεις εναντίον του Δημάρχου.
0: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως.
1: Λοιπόν,
0: είναι κατανοητό αυτό, γιατί τώρα αρχίζουν οι αντίστροφες μετρήσεις.
1: Το μεγάλο πρόσχημα που βρίσκουν να το προστάσουν, είναι το κυριότερο που το προστάσουν, είναι ότι διώχνει τις επενδύσεις.
0: Ναι, βέβαια, αυτό είναι κλασική περίπτωση. Ναι,
1: ναι, διώχνει τις επενδύσεις από το λιμάνι.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να θυμίσω και να τους πω, στο λιμάνι εκεί κάτω στην Προβίτα της Αγίου Νικολάου,
0: ναι,
1: εκεί μεγαλώσαμε, εκεί περπατήσαμε.
0: Προφανώς, προφανώς.
1: Όλοι μας οι πατρινοί,
0: ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: και οι επισκέπτες, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Αλήθεια, ναι, λέω, κύριοι, τώρα σε αυτούς που θέλουν να δώσουν στους ιδιώτες, στους ομίλους, στους επιχειρηματικούς, ποιος τους δίνει το δικαίωμα να δώσουν το λιμάνι να γίνει αυλή ιδιωτική?
0: Τι να σας πω. Αυτοί θεωρούν ότι δρούν για το καλό της πόλης και ο Πελετίδης δρά για το κακό της πόλης.
1: Μη μου τρως το χρόνο για να σου πω, γιατί το λιμάνι είναι η ψυχή της πόλης. Ανήκει στο λαό και δεν χωρείται σε κανένα λαμόγιο. Τελεία και παύλα. Λοιπόν, και τις επενδύσεις που ονειρεύονται αυτοί να πάνε να δουν γιατί φεύγουν τα παιδιά και δεν πάνε σεζόν σε ελληνικά νησά και λένε δεν υπάρχουν κόσμοι να δουλέψει στα νησά, σε αυτόν τον τουρισμό, γιατί δεν υπάρχει και πολύς τουρισμός. Και πάνε, λέει, προτιμάνε να πάνε έξω σεζόν, σε, ναι, εκτός Ελλάδος.
0: Ναι, ναι.
1: Ισλανδία, μου λέγανε κάποια παιδιά, έχουν πάει,
0: ναι,
1: ενώ
0: ναι,
1: γείτονα.
0: Και Ολλανδία.
1: Ξέρετε
0: και
1: γιατί.
0: Ολλανδία.
1: Ναι, ναι, ξέρετε γιατί. Και καλά κάνουν τα παιδιά, ξέρετε γιατί. Γιατί τα βάζανε 20 άτομα μέσα σε ένα κοντέινερ, χωρίς ένσημο, του τρώγανε και τα λεφτά στο τέλος μερικά. Εγώ έχω παράδειγμα, ένα παιδάκι που στο τέλος δεν το πληρώσανε, του δώσανε κάτι λίγα και του λέει φύγει για κάτι μπράβι, το λένε, το
0: βέβαια,
1: αρέσουν
0: κιόλα.
1: Λοιπόν. Δυστυχώς, να το πω έτσι καθαρά, μεγάλο λαμόγιο Έλληνας. Γιατί το είπα σε κάποιον και λέει, ξέρουμε, η Πάτρα, γιατί μου ζήταγε και αυτά, τα λέω γρήγορα γιατί δεν προλαβαίνω, έτσι. Λοιπόν, η Πάτρα λέει, να πούμε, δεν διώχνει τον κόσμο γιατί είσαι αξιοθέατα. Η Πάτρα ήταν εργατούπολη, κύριε Τλο. Μου λέει, εσείς θα κλείσατε οι συνδικαλιστές τα εργοστάσια. Μάθε πρώτα, Τλο, ποιος θα κλείσε και θα τα πούμε. Λοιπόν, καλή σας μέρα.
0: Καλά, καλημέρα. Ευχαριστώ. Fuori dalla guerra nel suo cuore tanto tanto da unire il cielo con la terra. Ολοκληρώσαμε και σήμερα, φίλες και φίλοι, ήταν η εκπομπή Ευθέως, το μικρόφωνο ήταν η Εφη Τσιμάρα, τον ήχο ρύθμιζε η Δάφνη Μανολάκου και εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Να είστε καλά, να είστε όρθιοι, να φροντίζετε τον εαυτό σας και να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά, γιατί λέγονται, γίνονται πολλά και πρέπει να έχετε γνώση για να αποφασίζετε σωστά. Καλημέρα σας, θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Γεια σας. Φορημάνο, μπαλάβα,
2: κονάρια του κοστού. Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Νέο app από το Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Ταράζει τα νερά η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, δημιουργώντας αίσθηση με το καλημέρα. Ομοβροντία πυρών από κυβέρνηση και αντιπολίτευση, ενώ το νέο ιδρύθεν κόμμα φαίνεται να αποσπά τη δεύτερη θέση στην πρόθεση ψήφου στις πρώτες δημοσκοπήσεις, εν μέσω αρνητικής αντιμετώπισης σχεδόν από το σύνολο των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Πέρα από τις αντιδράσεις των κομμάτων, ενδιαφέρον προκάλεσαν και τα πρώτα δημοσκοπικά ευρήματα, με το νέο φορέα να πλασάρεται δεύτερος μετά τη Νέα Δημοκρατία, ανατρέποντας την εικόνα του σταθερού δεύτερου πόλου για τη Χαριλάου Τρικούπη και το Πασόκ. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Real Polls για το Πρόταγκορ, και η οποία φέρεται να πραγματοποιήθηκε πριν την επίσημη ανακοίνωση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, στην πρόβλεψη αποτελέσματος καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με ποσοστό 16,1%, αφήνοντας τρίτη την ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 13,1%. Ακολουθεί τέταρτο το Πασόκ, έχοντας χάσει το διψήφιο ποσοστό του με 9,4%. 4%. Στο μεταξύ, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ανακοίνωσε ήδη τα πρώτα ονόματα από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα, δίνοντας στη δημοσιότητα την ομάδα που θα αποτελέσει τη γραμμή κρούσης για επικοινωνιακά θέματα. Η Θεόνη Κούφο Νικολάκου αναλαμβάνει εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, ενώ αναπληρωτές εκπρόσωποι τύπου ορίζονται οι Κώστας Καρπουχτσής, Γιώργος Μπαλατσούκας, Νίκος Νιφούδης και Άννα Παπαδοπούλου. Θέμα αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου βάζει ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας. Η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μόνο μερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, του απαντά το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε μια πιο οξυμένη τουρκική ρητορική για το Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο. Επανήλθε ο Τούρκος Υπουργός Γιασάρ Γκιουλέρ, τονίζοντας ότι οι δραστηριότητες που αποσκοπούν στη στρατικοποίηση νησιών, τα οποία θα έπρεπε να παραμείνουν σε μη στρατιωτικό καθεστώς, είναι ασυμβίβαστες με τις σχέσεις καλής γειτονίας, το πνεύμα της συμμαχίας και το διεθνές δίκαιο. Σε υπόθεση εκτεταμένης απάτης με αγροτικές επιδοτήσεις που σύμφωνα με τις αρχές ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, φέρεται να εμπλέκεται εγκληματική οργάνωση η οποία εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα μέσω ψευδών δηλώσεων για ενισχύσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και συστηματικής εξαπάτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου. Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των κατηγορουμένων δεν έχει επαγγελματική σχέση με τον αγροτικό τομέα. Συνολικά συνελήφθησαν 17 άτομα, ενώ τις έρευνες συντόνιζε το ελληνικό FBI, ενώ είχαν γίνει έφοδοι και συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, Αθήνα και Καβάλα. Στο μεταξύ, 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη έφτασαν στον Πειραιά και οδηγήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η σπήρα αυτή περιλαμβάνει 138 άτομα με λία περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ. Σοκ στην Πάτρα με την αρπαγή 12χρονου αλλοδαπού. Τον έβαλαν με τη βία σε αυτοκίνητο και τον ξυλοκόπησαν. Το γεγονός απασχολεί σοβαρά τις αρχές ασφαλείας στην Πάτρα, όπου έχει ήδη ταυτοποιηθεί ένας 19χρονος Έλληνας ως εμπλεκόμενος στην επίθεση κατά του 12χρονου ινδικής καταγωγής. Οι δράστες φέρονται να ανάγκασαν το παιδί με τη βία να μπει στο αυτοκίνητό τους και στη συνέχεια το μετέφεραν στα Μποζαϊτικά, όπου το χτύπησαν και έσβησαν τσιγάρα στο χέρι του, προκαλώντας του έκαυμα. Η τοπική κοινωνία ανησυχεί, καθώς δεν αποκλείεται το ρατσιστικό κίνητρο.
3: Καιρός.
0: Με εναλλαγές και σήμερα ο καιρός στην Πάτρα. Τις συννεφιές διαδέχεται ηλιοφάνεια και αραιή συννεφιά αργότερα το απόγευμα. Θερμοκρασίες από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις,
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
6: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Ρούβις.
8: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
9: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
8: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
9: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
8: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
9: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
8: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
9: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
8: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
10: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
13: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94. FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πρωινό 5η, 28 του Μάη. Πρωινή εκδρομή. Κουρασμένη αρκετά. Ναι, αλλά είναι μια γλυκιά κούραση. Αλλά πολύ όμως. Κύριε Σωτήρη Χριστόπουλε, αν μας ακούτε, το ότι αγαπάω είχε μια, όχι απλώς μια μεγάλη αγκαλιά, όχι μια μεγάλη επιτυχία, αλλά ήταν τόσο πολύ μεγάλη η συμμετοχή που ξεπέρασε τις 3 ώρες, έχω χάσει το λογαριασμό, σε μια αγορά αργύρι κατάμεστη, με προσωπικότητες ξεχωριστές, θαυμάσιες, μοναδικές, που είχα τη χαρά να είμαι συμμέτοχος σε όλο τούτο και σας ευχαριστώ θερμά. Θα τα πούμε και διαδικτυακά στη συνέχεια, σας το λέω όμως τώρα και από τον αέρα του Ράδιο Γάμα. Ετούτη η πόλη τελικά έχει ενεργούς πολίτες, έχει δημιουργικά πλάσματα, χαρισματικούς ανθρώπους. Το λέω κάθε μέρα εδώ και σχεδόν μια δεκαετία. Όπως καταλάβατε, πρωινή εκδρομή στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεριοπούλου, στους ήχους Δάφνη Μανολάκου. Ως τις 11 θα πάμε παρεούλα. Και έχουμε επίσης, όπως κάθε μέρα, ανεξάντλητο υλικό. Πολλές φορές, καταρχήν σας καλωσορίζω ανεπίσημα τώρα, θα τα πούμε. Αχαϊκό εργαστήρι, Βασίλης Ψυχογιός, ο πρόεδρος του Αχαϊκού εργαστηρίου, με αφορμή την παράσταση «Ο Παπαγάλος», που θα έχουμε την χαρά να την απολαύσουμε σήμερα στο Θέατρο ΑΚΤ. Θα τα πούμε βήμα το βήμα. Καλώς ορίσατε, καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Στεριοπούλου για την πρόσκληση και το Ράδιο Γάμα.
0: Λοιπόν, κύριε Ψυχογέ, είμαι στην ευχάριστη θέση. Πολλές φορές οι άνθρωποι, όλοι μας, ό,τι κάνουμε, ας πούμε, το έχουμε σημαία μας, νομίζουμε ότι είναι το καλύτερότερο και λέμε έκανα αυτό, έκανα τούτο, έκανα εκείνο, έκανα τ' άλλο, το ανεβάζουμε και στο διαδίκτυο το αυτό, αλλά όλα περνούν, όλα περνούν, και το χειρότερο και το μέτριο και το καλύτερο, όλα περνούν και ξεθοριάζουν. Έχω την ευλογία που κάθε μέρα αυτά που ζω δεν περνούν, γιατί δεν τα δημιουργώ, αλλά τα δημιουργείτε εσείς και τα προβάλλω και είναι ανεξάντλητα αυτό, και νομίζω ότι είναι πολύ όμορφο.
1: Ο πολιτισμός έχει ένα μεγάλο εύρος.
0: Ναι.
1: Φυσιολογικό τώρα να έχετε αυτό το πλάτιασμα, να το πω.
0: Ναι. Είναι ανεξάντλητο υλικό που όχι μόνο δεν προλαβαίνει να φθαρεί, αλλά δεν το προφίλ μου είναι έτοιμο να εκραγεί από το πόσες εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις, μουσικές παραστάσεις, συλλόγους, ό,τι μορφή εκδήλωση, λογοτέχνες, ξένη λογοτεχνία έχουμε με την κυρία Αφροδίτη μας, και τι δεν έχουμε όμως. Να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον βήμα το βήμα. Και εδώ είμαστε να τα πούμε όλα. Αλλάζω θέμα και κλίμα και πάμε στα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης. Αυτό που θες αυτό θα βρεις, με ζώνος 54-56 και ακροτήριο 62. Μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί, όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπροσώπως, εδώ και 7 δεκαετίες και συνεχίζουν. Αυτό λοιπόν, επίσης να πούμε πως τρέχει το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύμφωνα», και με το βάουτσερ σαφώς εξοικονομούμε χρήματα και μπορούμε να αποκτήσουμε έναν ηλιακό για να έχουμε καθημερινά ζεστό νερό. BMW και Mini Τζοραμάνης μαζί μας, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825. BMW σειρά 1 μας περιμένει, και όχι μόνο. Το εξειδικευμένο συνεργείο μας υψηλών προδιαγραφών με ανταγωνιστικές τιμές φροντίζει το όχημά μας για να έχουμε καθημερινή ασφάλεια. Ελάτε στη νέα ανανεωμένη έκθεσή μας που θυμίζει σπίτι, να αποφασίσουμε για το νέο σας αυτοκίνητο και όχι μόνο. Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105. Και με την καλημέρα της Ελευθερίας Αρβανιτάκη θα προχωρήσουμε το ταξίδι μας, γιατί τα μεγάλα ταξίδια, εκτός από την πρωινή εκδρομή που είναι πολύ νοματέη κάθε μέρα, τα κάνουμε μόνοι.
2: Είμαι η Ελευθερία Αρβανιτάκη και πάμε πρωινή εκδρομή με την Ελευθερία. Στο ράδιο Γάμα 94FM.

0: Επιστρέψαμε στον αέρα του Ραδιογάμα. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Και πάμε στην πολύ ωραία συνομιλία. Έχουμε την χαρά και την τιμή να είναι στο στούντιο του Ραδιογάμα ο κύριος Ψυχογιός, ο πρόεδρος από το Αχαϊκό Εργαστήρι, με αφορμή την παράσταση, την ετήσια θεατρική παράσταση. Αλλά θα ήθελα, κύριε Ψυχογέ, να υπενθυμίσουμε, γιατί πολλοί γνωρίζουμε για τη δράση του Αχαϊκού Εργαστηρίου, να υπενθυμίσουμε σε ακροατές ή να ενημερώσουμε ανθρώπους που δεν το γνωρίζουν για τη δράση του, για την πορεία του και ό,τι κάνετε και δημιουργείτε καθημερινά. Πού σας βρίσκουμε καταρχήν, Αχαϊκό Εργαστήρι?
1: Ηλίας 15 και Γεωργίου Ρούφου, πάνω από την Ομόνια.
0: Μπορεί κάποιος να γίνει μέλος πότε?
1: Όλη τη σεζόν, γιατί η σεζόν είναι το καλοκαίρι μαζί με τα σχολεία, το κλείνουμε.
0: Κλείνετε τον Αύγουστο ή όχι?
1: Όχι, ξεκινάμε 14 Σεπτέμβρη κάθε χρόνο το Αχαϊκό Εργαστήρι και κλείνει τέλος Ιουνίου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η σεζόν.
0: Και τι, πείτε μου λίγο τα τμήματα για φέτος να αρχίσουμε, ναι. Γιατί νομίζω ότι κάθε χρόνο, όπως μου προείπατε και ο ΦΕΡ, διαμορφώνονται και διανθίζουν.
1: Ναι. Διανθίζονται. Φέτος έχουμε τρία τμήματα παραδοσιακών χωρών, ένα τμήμα λαϊκών χωρών, τη θεατρική μας ομάδα συνδράση και μια ομάδα γυμναστικής.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πόσα μέλη είσαστε?
1: Είμαστε πάνω από 100 μέλη ενεργά φέτος, που συμμετέχουν στις δραστηριότητες αυτές.
0: Πολύ ωραία. Και πόσα χρόνια ζωής μετράτε?
1: Ιδρυθήκαμε το 2019 από μια παρέα φίλων με αγάπη για τον πολιτισμό και την παράδοση.
0: Και προχωράτε.
1: Σήμερα είμαστε στο 2026, είμαστε 7 χρόνια νομίζω. Ο χώρος είναι... Ναι. Το χώρο τον νοικιάζουμε, είναι ιδιωτικός ο χώρος και τον νοικιάζουμε εκεί που είμαστε.
0: Ναι, ναι.
1: Ηλίας 15, όπως σας είπα, και Γεωργίου Ρούφου. Ένας ωραίος χώρος.
0: Πολύ ωραία. Μια χαρά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάμε τώρα στην παράσταση. Και ο τίτλος αυτής?
1: Ο Παπαγάλος.
0: Ο Παπαγάλος σε κείμενο?
1: Σε κείμενο Βασίλη Νικολάου.
0: Ναι.
1: Είναι ένας νέος συγγραφέας,
0: ναι,
1: που συνεργαστήκαμε και φέτος στην αρχή στα θέατρο Καρναβαλοξεφαντώματα που κάνει ο...
0: Ναι, ναι, ναι, ο Δήμος Πατρών, ναι, ναι, και ναι, ναι. Η Κεδίπ Καρναβάλη, ναι. Πάντρας.
1: Και
0: ναι,
1: τώρα,
0: ναι, ναι,
1: συνεργαστήκαμε με τον Παπαγάλο. Είναι στη σκηνοθεσία του τηλέμαχου του Τσαρδάκα, ο οποίος είναι ένας, εγώ θεωρώ ότι είναι ένας θεατράνθρωπος στην Πάτρα.
0: Ναι, συμφωνώ, βεβαίως.
1: Με πολλές ιδιότητες, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ηθοποιός,
0: συγγραφέας.
1: Συγγραφέας, όλα αυτά. Λοιπόν, και παρουσιάζουμε αυτή την κωμωδία. Συμμετέχουν 10 ηθοποιοί.
0: Ναι.
1: Θέλετε να πω και τα ονόματα?
0: Βεβαίως, βέβαια.
1: Λοιπόν,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Παίζει ο Χρήστος ο Βραδινής, η Φωτεινή Αγγελοπούλου, ο Ευάγγελος Σαρμόνης, η Ελένη Βλαντή, η Όλγα η Κονταρίνη, η Ολυμπία η Κωνσταντακοπούλου, η Ευγενία Παναγιωτοπούλου, ο Βαγγέλης ο Σίδερης, ο Θεμιστεκλής ο Τζόβολος και εγώ ο Βασίλης ο Ψυχογιός. Λοιπόν,
0: μάλιστα.
1: Στη συνοθεσία είπαμε τηλέμαχος Τσαρδάκας.
0: Πολύ ωραία. Μιλάμε για κωμωδία.
1: Κωμωδία, να πω έτσι, ναι, δύο λόγια.
0: Ναι, ναι, για το, ναι, έργο. Λοιπόν. Ναι, για βάλτε μας επί σκηνής λίγο, ναι.
1: Μπορείς να κρατήσεις μυστικά. Τι συμβαίνει όταν όσο και αν προσπαθείς δεν μπορείς να σταματήσεις το κουτσομπολιό? Τι συμβαίνει όταν κρυφοκοιτάζεις τις ζωές των άλλων? Όταν σχολιάζεις τις αποφάσεις τους, όταν κρίνεις τις επιλογές τους και όταν παπαγαλίζεις τα νέα της γειτονιάς σαν να ήταν δελτίο ειδήσεων. Τα υπόλοιπα στη σκηνή.
0: Νομίζω ότι πρέπει να βρούμε και το ανάλογο τραγούδι τώρα. Θα κινητοποιήσουμε τη Δάφνη τη Μανολάκου. Η Χάρης Αλεξίου νομίζω ότι λέει το συγκεκριμένο τραγούδι, αλλά δεν θυμάμαι τον τίτλο, που λέει πως μιλούν οι άλλοι ασχολούμαστε με τη ζωή των άλλων γιατί δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με τη ζωή τη δική μας. Χάρης Αλεξίου, όχι το πως να αγαπώ, όχι Χάρης Αλεξίου, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή τον τίτλο, θα το βρω όμως, πού θα πάει. Λοιπόν, όχι, βλέπουμε και όλες κατευθείαν κινητοποιήθηκε η Δάφνη Μανολάκου με την Χάρης Αλεξίου και τα τραγούδια της. Η δική μου ξένη νομίζω είναι. Νομίζω, χωρίς να είμαι σίγουρη. Το θέμα είναι ότι όλα το θέατρο, η τέχνη, ο πολιτισμός, το τραγούδι είναι άρρηκτα έτσι συνδεδεμένα και συνυφασμένα και εκφράζουν τις ανεπάρκειές μας και το βάλσαμο αυτόν που καθημερινά ψάχνουμε να λιάνουμε τις γωνίες μας και νομίζω ότι το καλύτερο υλικό, τα καλύτερα υλικά είναι αυτά, η τέχνη και ο πολιτισμός.
1: Βέβαια. Και η Πάτρα έχει μεγάλες δυνατότητες.
0: Δεν το συζητώ και πάρα πολλές ομάδες οι οποίες έχουν.
1: Όταν ξεκίνησα εγώ το 2012, mm-hmm. που εγώ είμαι ο ιδρυτής της θεατρικής ομάδας συνδράσης. Έτσι μου ήρθε και το.
0: Ναι.
1: Να το κάνουμε. Γιατί να μην το κάνουμε. Λοιπόν, όταν ξεκίνησαμε εμείς σαν αρχαϊκό εργαστήρι, ήταν 5-6 ομάδες από συλλόγους. Θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Τώρα. Δεν υπάρχει σύλλογος που να μην έχει θεατρική ομάδα. Και καλά κάνουν.
0: Ναι, δεν το συζητάμε αυτό.
1: Λοιπόν,
0: έχουν ανάγκη να εκφράζονται οι άνθρωποι.
1: Το 2022 ανεβάσαμε τη Μικρά Ασία της θάλασσας, της καρδιάς και της γυναίκας, που ήταν επαιτειακό για τα 100 χρόνια της μικρασιατικής καταστροφής. Ήταν η πρώτη παράσταση που έγινε στην Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, θυμάμαι, μας πήρανε και την αφίσα την κεντρική και την χρησιμοποιήσανε σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Το βλέπα.
0: Ναι. Πολύ
1: μετά
0: ωραία.
1: Το 2023 είχαμε τη λίστα καλεσμένων. Το 2024 ευχαριστούμε που μαζιστέψατε. Το 2025 στην υγεία του Μακαρίτη.
0: Ναι.
1: Και φέτος έχουμε τον Παπαγάλο σε σκηνοθεσία Τηλέμαχου Τσαρδάκα.
0: Λοιπόν, πείτε μου πότε έχουμε παραστάσεις για να ολοκληρώσουμε έτσι την πολύ ωραία συνομιλία μας.
1: Παραστάσεις έχουμε 28, 29, 30 και 31 Μαΐου.
0: Ναι.
1: Και 4, 5, 6 και 7 Ιουνίου.
0: Ναι, οι ώρες έτσι αλλάζουν.
1: 21 και 30 καθημερινά.
0: Α, καθημερινά. Δεν αλλάζει την Κυριακή.
1: Όχι, γιατί έχει μεγαλώσει η μέρα. 9 και 10 έχει. 9 και 10 το χίλιο ακόμα.
0: Ναι, να δώσουμε δύο διπλές προσκλήσεις στους ακροατές μας.
1: Ήθελα να σας το πω. Ναι.
0: Mm-hmm. Ωραία. Ναι. Δύο διπλές προσκλήσεις λοιπόν για τον Παπαγάλο. Μας καλείτε.
1: Σήμερα και αύριο.
0: Για σήμερα και αύριο, ή αν δεν προλάβουν.
1: Θα την βάλουμε την άλλη εβδομάδα.
0: Την άλλη εβδομάδα. Ναι. Ωραία. Δύο διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Παπαγάλος από την θεατρική ομάδα Συνδράση στο θέατρο ACT. 2610-390.000. Να ευχηθούμε ολόψυχα καλή επιτυχία.
1: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ και το ραδιογράμμα και εσάς προσωπικά.
0: Να είσαστε καλά. Χαρά μας.
1: Βοηθάτε για αυτό το πράγμα, να ξέρετε.
0: Κοιτάξτε, προσπαθούμε.
1: Οι σύλλογοι δεν είναι αυτάρκες. Εγώ το είπα και προχθές σε μια συνέντευξη μου, είπαν. Το μεγάλο πρόβλημά τους είναι το οικονομικό. Το οικονομικό. Όταν καταφέρνουν και στέκονται στα πόδια τους, κάνουν.
0: Θαύματα.
1: Θαύματα, παπάδες που λέμε.
0: Έτσι, όπως το λέτε. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Να είσαστε καλά.
1: Να είσαστε καλά.

Θυμήθηκα και το τραγούδι. Το, δεν μπορούμε να το βάλουμε σήμερα, το βάλουμε όμως αύριο για να το συμπεριλάβουμε και στη λίστα μας. Ένα πάρα πολύ ωραίο, έξυπνο τραγούδι και έξυπνο. Στοχευμένο, εύστοχο. Εύστοχο, αυτή είναι η λέξη. Όχι έξυπνο, εύστοχο. Το πάντα για άλλους μιλάμε είναι. Πάντα για άλλους μιλάμε για να ξεχνάμε τις δικές μας ανεπάρκειες και ποιος είναι ο στόχος εν τέλει. Να ασχολούμαστε με το τι κάνουν οι άλλοι. Είναι να βλέπουμε και να μας εμπνέουν, είτε ως παραδείγματα προς μίμηση, είτε ως παραδείγματα προς αποφυγή. Αλλά αντί να μιλάμε για τους άλλους, δεν μιλάμε καλύτερα στον καθρέφτη μας για να βρούμε εκείνες τις λύσεις που αντέχουμε για να γίνουμε λίγο καλύτεροι ή τουλάχιστον να μην γίνουμε χειρότεροι. Είναι και αυτό. Με αυτά και με αυτά, 10 και 35. Πολύ όμορφα πράγματα έρχονται στην πόλη μας και σας έχουμε και για αυτά προσκλησούλες. Έχει χαρακτηριστεί ο πατέρας των ρετρό τραγουδιών, κυρίως των τραγουδιών του Μεσοπολέμου, με αφορμή όλες τις εκδηλώσεις που, μάλλον όχι όλες τις εκδηλώσεις, οι συναυλίες που διοργανώνει ο κύριος Δαβίδ Ναχμία, είναι πάνω σε αυτή την κατεύθυνση, είναι σε αυτόν τον προσανατολισμό. Θα έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε μαζί του για ακόμα μια φορά στην πρωινή εκδρομή, με αφορμή την συναυλία που οργανώνει το περιοδικό Πατρινόραμα, και μάλιστα είναι και αφιερωματική. Τρεις τενόροι του Μεσοπολέμου, μουσικοθεατρική παράσταση του Δαβίδ Ναχμία, με Δαβίδ Ναχμίας, Νικόλας Καραγκιαούρης, αγαπημένος Νικόλας Καραγκιαούρης, Θάνος Πολύδωρας και Αλέξανδρος Σιγαλός. Όλο τούτο στη μνήμη του τενόρου Νίκου Παπακώστα, που έφυγε πρόωρα από την ζωή. Συμμετέχει το φωνητικό σύνολο Βοκάλ Πάτρας. Να πω τώρα μια δράτω με τις ευκαιρίες, ναι, όλο τούτο στο Royal Theater, Σάββατο 30 Μαΐου, και όπως προείπαμε το οργανώνει το περιοδικό Πατρινόραμα, ώρα έναρξης 8:30. Δράτω με τις ευκαιρίες λοιπόν να πω πως και χθες στην εκδήλωση του κυρίου Σωτήρη Χριστόπουλου «Ό,τι αγαπάω» συμμετείχε το μουσικό μεικτό σύνολο Vocal. Είναι μαγική, απλώς μαγική, όλοι τους. Γιάννης Χαρούλης, το Γοβάκι, στο πρωινό της 5ης 28 Μαΐου.

Συνεχίζουμε στην πρωινή εκδρομή. Να πούμε πως μεγάλη επιτυχία χθες, παρόλη τη βροχή, διότι ήταν, έβρεχε κιόλας και δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι ομολογουμένως, γιατί ήμασταν μέσα στην αγορά Αργύρη από τις περίπου 5.30 για να οργανώσουμε όλο αυτό. Μεγάλη επιτυχία είχε και στο επίκεντρο η παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Ριγόπουλου, που είναι αφιέρωμα στη Μέμα Σταθοπούλου, με εκλεκτούς προσκεκλημένους, πλήθος κόσμου. Τώρα βλέπω στο διαδίκτυο πολλές φωτογραφίες. Πάμε στο βιβλίο μας, στην ξένη λογοτεχνία μας, και να πω μεταξύ άλλων πως οι ταξιδευτές της πρόζας, πέραν από την Αφροδίτη Σκαλτσά Δημητρακοπούλου, ήταν εκεί, όπως και το εργαστήρι της, το θεατρικό εργαστήρι της Πολυφωνικής ήταν εκεί μέλη του. Πολλοί άνθρωποι της τέχνης, του πολιτισμού, σας λέω, αυτό που έκανε ο κύριος Χριστόπουλος εχθές ήταν πραγματικά θαυμάσιο, αλλά πολύ μεγάλο για μία μέρα. Πολύ. Ίσως είναι το έναυσμα για να καθιερωθεί και να είναι περισσότερες ημέρες οπωσδήποτε. Λοιπόν, Χάμφρις με ένα απώνυμα ξεχωριστό, ξένη λογοτεχνία, Αφροδίτη Σκαλτσά Δημητρακοπούλου, ιστορικό μυθιστόρημα, ένας τόπος που λεγόταν Αρμαγεδόν, Κωνσταντινούπολη 1453, με αφορμή το χρονικό της άλωσης, που νομίζω, κατά 99% το νομίζω, έχουμε αύριο έτσι τη μέρα που το τιμάμε όλο τούτο. Αν κάνω λάθος θα το δω, δεν πειράζει, θα το διορθώσω αν κάνω λάθος. Δανάη Στρατηγοπούλου, ας ερχόσουν για λίγο για να υποδεχθούμε τον εξαιρετικό κύριο Δαβίδ Ναχμία.

0: άλλοτε είναι τόσο τρυφερό, τόσο γλυκό, που κάθε φορά νομίζω πως όχι απλά το αναζητούμε όταν πραγματοποιούνται ανάλογες εκδηλώσεις, αλλά ταυτιζόμαστε, εμπνεώμαστε από τους καλλιτέχνες που το έχουν μέσα στη ζωή τους, το δημιουργούν και μας το χαρίζουν απλόχερα. Όταν δεν βλέπουμε το όνομα Δαβίδ Ναχμίας, κατευθείαν λέμε τι όμορφο ετοιμάζεται πάλι. Έχουμε την χαρά να είναι ακόμα μια φορά στην πρωινή εκδρομή ο διακεκριμένος πιανίστας, και έχει χαρακτηριστεί πλέον πατέρας, δημιουργός, εμπνευστής, δεν ξέρω, πολλά διάφορα έχουν ακουστεί, λέγονται και ισχύουν, έτσι, τραγουδιού ρετρό του Μεσοπολέμου. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ τόσο πολύ, με τιμάτε ιδιαίτερος.
0: Ομοίως, τι στιγμές μας έχετε χαρίσει στην πόλη? Μα όμορφες, μα τι όμορφες. Τώρα έχουμε την τελευταία γεύση και τις μελωδίες στο μυαλό μας, στην ψυχή μας, και εικόνες από την παράσταση με την ορχήστρα του κυρίου Λέκα, που ήταν πάλι μια πολύ ωραία, έτσι, δράση του περιοδικού Πατρινοράματος, του Πατρινοράματος.
1: Βεβαίως, αλλά έχετε συνειδητοποιήσει ότι η Πάτρα τελικά είναι η μοναδική πόλη η οποία υποδέχεται με τόση αγάπη και καλοσύνη όλο αυτό το, αυτό το είδος της μουσικής?
0: Δηλαδή, κάτι δεν το έχω συνειδητοποιήσει.
1: Και ειδικά για μένα που το γνωρίζω περισσότερο. Δηλαδή, βλέπω αυτή την αγάπη του κόσμου για αυτό το είδος της μουσικής. Και είναι, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ένα παράθυρο σε μια εποχή που το ελληνικό τραγούδι είχε ακόμα πάνω του αυτή τη λάμψη του θεάτρου και την ευγένεια του σαλονιού, ας πούμε, θα μπορούσαμε να πούμε. Ήτανε οικολογικό, ήτανε το τραγούδι με το οποίο ζούσαν και μεγαλώνανε ολόκληρες γενιές, και επειδή δεν είχαν και άλλες λύσεις, δεν είχαν άλλες λύσεις όπως εμείς, ναι. Οπότε τότε το τραγούδι γι' αυτό το λόγο ήταν πολύ ισχυρό, ήταν τροφοδοτημένο με, ας πούμε, γραφόντουσαν για τον έρωτα, αλλά όμως για έναν έρωτα ο οποίος επρόκειτο να κρατήσει μια ζωή και όχι ένα μήνα.
0: Λοιπόν, γνωρίζουμε πολύ καλά πως είστε και δημοσιογράφος. Τι έχετε καταγράψει, λοιπόν, έτσι, στο πέρασμα των ετών και των στιγμών μέσα από τέτοιες συναυλίες και ανταμώματα ανθρώπων?
1: Αισθάνομαι πως είμαι ο πιο τυχερός άνθρωπος του κόσμου.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Διότι ανακάλυψα ένα θησαυρό. Ένα θησαυρό που κάθε φορά που σηκώνεις μέσα από αυτό το σεντούκι ένα κόσμημα, το μάτι σου πέφτει στο επόμενο. Και στο επόμενο και στο επόμενο. Τώρα σας θυμίσω ότι μιλάμε για σχεδόν 13.000 τραγούδια. Σκεφτείτε ότι είναι αξιοποιημένο στο σήμερα ένα σύνολο, ας πούμε, θα έλεγα το πολύ 50-100 τραγουδιών, όχι παραπάνω.
0: Τι λέτε τώρα? Ότι
1: μιλάμε για μια τεράστια...
0: Πλούτος.
1: Τεράστιο πλούτο. Τεράστιο πλούτο που ποτέ δεν μπορείς να πεις για κάτι. Ναι, μωρέ, εντάξει, καλούτσικο. Αυτό δεν γίνεται ποτέ. Όπως θα το έλεγες για πολλά τραγούδια του σήμερα. Αυτή η εποχή.
0: Έως
1: ήταν...
0: και αδιάφορο. Ή έως και αντιγραφή. Θα μπορούσαμε να βάλουμε και άλλες λέξεις.
1: Ναι, βέβαια. Μα πάρα πολλές. Αυτές οι ιδέες, οι οποίες ήταν original, αντιγράφηκαν πολλές φορές. Ακόμα και από τα ρεμπέτικα. Έχουμε πολλά παραδείγματα που πήραν ολόκληρα concepts, ας πούμε, που θα λέγαμε σήμερα, και τα μετέφεραν και στο σήμερα, και διότι ήταν το μεγάλο φυτώριο των ιδεών. Και βέβαια, ως εκ τούτου, εφόσον για τον έρωτα ως επιτοπλίστων πραγματευότανε, όλοι τραβήξαν ιδέες από εκεί. Βέβαια, οι θεματολογίες ανέκαθεν ήταν ίδιες. Τι ήταν ο έρωτας, ο χωρισμός, η αγάπη, οι οποίες εκείνη την εποχή τις ύψωνε η εποχή, τις ίδιες θεματολογίες αργότερα τις ταπείνανε η εποχή, ακριβώς διότι ο έρωτας δεν είναι εμέλετο να κρατήσει μια ζωή. Θέλετε να κρατήσει τόσο.
0: Αξίζει να σημειωθεί έτσι για τους ενδεχομένως να το έχουμε επαναλάβει, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που συνομιλούμε, κύριε Ναχμία.
1: Ναι,
0: αξίζει να σημειωθεί πως το Δεκέμβριο του 2024 έχετε τιμηθεί από την Ακαδημία Αθηνών με το βραβείο Γραμμάτων και Τεχνών για την πολυετή προσφορά σας στην δημοσιογραφία μέσω των εκπομπών του, μέσω των εκπομπών σας για την ελληνική μουσική δημιουργία, καθώς έχει συνδεθεί η πορεία σας με τη μελέτη και την ανάδειξη και την ερμηνεία ελληνικού τραγουδιού του πρώτου μισού του 20ου αιώνα, με έμφαση στο αστικό, μελωδικό και λυρικό ρεπερτόριο.
1: Ναι, ήταν μια
0: ένας θεματοφύλακας, ένας συνεχιστής.
1: Ήταν μια έκπληξη. Ξέρετε κάτι, εγώ αν θα έλεγε κανείς να με βραβεύσει για κάτι, θα ήταν μόνο για την αγάπη που έχω σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εγώ αφιέρωσα τη ζωή μου σε αυτό. Και θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτό ήταν οικολογικά συμφεροντολογικό. Μου δίνει τόσο μεγάλη χαρά όλο αυτό το πράγμα. Και βέβαια βλέπω και τον κόσμο πόσο πολύ το απορροφάει.
0: Γιατί ναι, και γεννηθήκατε και στη Βομβάη.
1: Τη Βομβάη, ναι, ήταν συμπτωματικό αυτό.
0: Ναι, τη Ινδία από ελληνική οικογένεια. Παρόλα αυτά, έχετε ελληνική. Μεγαλώσει στην Αθήνα. Παρόλα αυτά, όμως, θα μπορούσατε να ακολουθήσετε και άλλο δρόμο με όλες αυτές τις επιρροές.
1: Βέβαια, μα πριν από αυτό, ήμουνα περιπλανόμενη γενικότητα κι εγώ. Ήμουν από εδώ, από εκεί, ως μουσικός. Αλλά αυτό όμως ήταν κάτι το οποίο από τη στιγμή που προσέκρουσα πάνω του, το ερωτεύτηκα, το αγάπησα και άρχισε να μου αποκαλύπτει τα μυστικά πολλά χρόνια αργότερα. Δηλαδή, εγώ το 2000 ξεκινάω με αυτό. Αλλά όταν τα αγαπήσεις αρχίζει και σου αποκαλύπτει, σε αγαπάει και αυτό σιγά-σιγά.
0: Κάνατε εκπομπή στο ραδιόφωνο με τη Μέρη Χρονοπούλου.
1: Βεβαίως, ναι. Είμαστε με τη Μέρη Χρονοπούλου, ήταν από τα πρώτα μου, πρώτη μου ραδιοφωνική εποχή, ήταν το 1987. Και ήμουν συμπαρουσιαστής σε μια εκπομπή που λεγόταν Jackpot στον τότε μεγάλο σταθμό, τον Top FM του Λαμπράκη.
0: Τι ωραία. Τι ωραίες. Να, όλα ξεκίνησα... αυτά που μας περιγράφετε. Σαν παραμύθι ακούγεται όλο αυτό που μου περιγράφετε.
1: Ξεκίνησα ως εκφωνητής εκεί πέρα και ξεκίνησα τις διαφημίσεις κλπ. Και αργότερα απέκτησα δικές μου εκπομπές στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο.
0: Τι ωραία. Θα μπορούσατε να κάνετε. Να σας πω κάτι. Θα μπορούσε όλο αυτό να μεταφερθεί και τηλεοπτικά. Θα ήταν μαγικό να ξέρετε. Μου θυμίζει πώς έκανε ο κύριος Πορτοκάλογλου το μουσικό κουτί.
1: Ναι.
0: Εσείς, έχω βρει τον τίτλο. Μαγικό κουτί.
1: Αλήθεια. όσο ο κύκλος αυτός συσπυρώνεται και αρχίζει και μεγαλώνει και αρχίζει και κατεβαίνει σε ηλικίες, γιατί εκεί είναι το μεγάλο μυστικό.
0: Ναι.
1: Διότι τώρα πλέον δεν είναι όπως όταν ξεκίνησα το 2000-2005, ξέρω εγώ, χρόνι, και αρχίζει και κατεβαίνει σε ηλικίες, γιατί εκεί είναι το μεγάλο μυστικό.
0: Ναι.
1: Διότι τώρα πλέον δεν είναι όπως όταν ξεκίνησα το 2000-2005, ξέρω

0: Πάρμα διοργανώνει κάτι και είναι και αφιερωματική. Παρακαλώ, πείτε μας.
1: Είναι, για μένα είναι ένα μεγαλειώδες περιοδικό και ο Θόδωρος Παπαβασιλείου είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός άνθρωπος, ακριβώς διότι είχε αυτό τον έρωτα καλού. Μέσα εγώ το λέω αυτό με όλη μου την καρδιά. Πραγματικά το πιστεύω. Δηλαδή έχει κάνει για την Πάτρα κάτι το οποίο ίσως δεν το συνειδητοποιούν τώρα οι άνθρωποι εκεί πέρα, αλλά σιγά σιγά θα το καταλάβουν. Έχει κάνει πολύ σημαντικά πράγματα. Και το εννοώ πραγματικά, δεν είναι απλά ένα κομπλιμέντο που το λέω στο ραδιόφωνο. Αυτή τη φορά η παράσταση λέγεται «Τρεις τενόροι του Μεσοπολέμου». Αυτός είναι ο τίτλος. Και αφορά τον Πέτρο Επιτροπάκη, τον Ορέστη Μακρύ και τον Τόνι Μαρούδα. Ο Πέτρος Επιτροπάκης ήταν ο σημαντικότερος τραγουδιστής που πέρασε μαζί με τον Νίκο Γούναρη, οι δύο σημαντικότεροι τραγουδιστές του 20ου αιώνα. Ο Ορέστης Μακρύς ήταν ένας πολύ μεγάλος τενόρος πριν τον απορροφήσει ελληνικές ταινίες, το θέατρο κλπ. Και να γίνει διάσημο, γιατί ο κόσμος τον ξέρει ως ηθοποιό, αλλά δεν γνωρίζει πόσα σπουδαία τραγούδια τραγούδησε, μεταξύ των οποίων ήταν και της μιας δραχμής στα Γιοσεμιά με την Τζένι Βάνο που υπάρχει στο ίντερνετ. Και ο Τόνι Μαρούδας, βέβαια, εντάξει, δεν χρειάζεται να πω τίποτα στην Πάτρα για τον Τόνι Μαρούδα, τον ξέρετε καλύτερα από μένα.
0: Ακριβώς.
1: Ο Τόνι Μαρούδας είναι λίγο άσχετος με τους άλλους δύο, αλλά εγώ το έκανα αυτό περισσότερο γιατί έχει πολύ σημαντικά και εμπορικότερα τραγούδια για να τραγουδήσει περισσότερο κόσμος. Αλλά είναι μια παράσταση όπου ο κόσμος θα τραγουδήσει πολύ.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Ήταν τρεις διαφορετικές όψεις μιας μεγάλης φωνητικής και ερμηνευτικής παράδοσης αυτή. Και οι τρεις ήταν τρεις καλλιτέχνες που συγκροτούν τρεις διαφορετικούς τρόπους που φωτίζουν το Μεσοπόλεμο, διότι ο Μεσοπόλεμος είχε πολλούς τενόρους. Παράλληλα όμως, θα κάνουμε και αναφορά σε κάποιους άλλους τενόρους εκείνης της εποχής, δηλαδή κάποια τραγούδια τους, αλλά η παράσταση είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Μάλιστα. Να ευχηθούμε ολόψυχα καλή επιτυχία.
1: Εγώ και
0: Σάββατο 8:30 στο stage του Royal Theater. Πάμε σαν άλλοτε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ομοίως.
1: Για τη φιλοξενία.
0: Ομοίως. Καλημέρα σας.
1: Θα τα πούμε από κοντά.
0: Βεβαίως.
1: Αντίο σας.
0: Γεια σας. Για αυτή τη μαγική παράσταση επίσης σας έχω δύο διπλές προσκλήσεις. Καλέστε μας στο 2610-390-1000 για να ζήσουμε τραγούδια του Μεσοπολέμου και ένα ταξίδι πάμε σαν άλλοτε.

Έτσι φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της πρωινής εκδρομής και σήμερα. Έως και τώρα στο μικρόφωνο Ελευθερία Στυριοπούλου, ενώ στους ήχους Δάφνη Μανολάκου. Μαζί μας όλοι εσάς και σας ευχαριστούμε πολύ πολύ γι' αυτό. Εκτός από όλες και όλους εσάς και τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης, αυτό που θες αυτό θα βρεις, με ζώνος 54-56 και ακροτήριο 62. Μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί όπου και αν παρκάρουμε. BMW και Mini Τζουραμάνης μαζί μας, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, 2610-436-825, με τη νέα σειρά BMW 1 που μας περιμένει να ζήσουμε μαζί της μια οδηγική εμπειρία. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Έρχεται Μίλτος Σπυρόπουλος και μπάλα είναι και γυρίζει. Συνεχίζει πολυχρόνιστο είδης με αθιβολή. Μείνετε συντονισμένοι και θα κλείσουμε σήμερα με κλασικά λαϊκά και μινόρε παράπονο. Καλημέρα σε όλους. Αύριο το πρωί μαζί.

0: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300.
2: Ταράζει τα νερά η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, δημιουργώντας αίσθηση με το καλημέρα. Ο Μαυροντή απειρών από κυβέρνηση και αντιπολίτευση, ενώ το νέο ιδρύθεν κόμμα φαίνεται να αποσπά τη δεύτερη θέση στην πρόθεση ψήφου στις πρώτες δημοσκοπήσεις, εν μέσω αρνητικής αντιμετώπισης σχεδόν από το σύνολο των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Πέρα από τις αντιδράσεις των κομμάτων, ενδιαφέρον προκάλεσαν και τα πρώτα δημοσκοπικά ευρήματα, με το νέο φορέα να πλασάρεται δεύτερος μετά τη Νέα Δημοκρατία, ανατρέποντας την εικόνα του σταθερού δεύτερου πόλου για τη Χαριλάου Τρικούπη και το Πασόκ. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Real Pulse για το Πρόταγκορ, και η οποία φέρεται να πραγματοποιήθηκε πριν την επίσημη ανακοίνωση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, στην πρόβλεψη αποτελέσματος καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με ποσοστό 16,1%, αφήνοντας τρίτη την ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 13,1%. Ακολουθεί τέταρτο το Πασόκ, έχοντας χάσει το διψήφιο ποσοστό του με 9,4%. Στο μεταξύ, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ανακοίνωσε ήδη τα πρώτα ονόματα από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα, δίνοντας στη δημοσιότητα την ομάδα που θα αποτελέσει τη γραμμή κρούσης για επικοινωνιακά θέματα. Η Θεόνη Κούφο Νικολάκου αναλαμβάνει εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, ενώ αναπληρωτές εκπρόσωποι τύπου ορίζονται οι Κώστας Καρπουχτσής, Γιώργος Μπαλατσούκας, Νίκος Νιφούδης και Άννα Παπαδοπούλου. Θέμα αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου βάζει ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας. Η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μόνο μερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, του απαντά το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σε μια πιο οξυμένη τουρκική ρητορική για το Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο, επανήλθε ο Τούρκος Υπουργός Γιασάρ Γκιουλέρ, τονίζοντας ότι οι δραστηριότητες που αποσκοπούν στη στρατικοποίηση νησιών, τα οποία θα έπρεπε να παραμείνουν σε μη στρατιωτικό καθεστώς, είναι ασυμβίβαστες με τις σχέσεις καλής γειτονίας, το πνεύμα της συμμαχίας και το διεθνές δίκαιο. Σε υπόθεση εκτεταμένης απάτης με αγροτικές επιδοτήσεις, που σύμφωνα με τις αρχές ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, φέρεται να εμπλέκεται εγκληματική οργάνωση η οποία εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα μέσω ψευδών δηλώσεων για ενισχύσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και συστηματικής εξαπάτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου. Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των κατηγορουμένων δεν έχει επαγγελματική σχέση με τον αγροτικό τομέα. Συνολικά συνελήφθησαν 17 άτομα, ενώ τις έρευνες συντόνιζε το ελληνικό FBI, ενώ είχαν γίνει έφοδοι και συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, Αθήνα και Καβάλα. Στο μεταξύ, 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη έφτασαν στον Πειραιά και οδηγήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η σπήρα αυτή περιλαμβάνει 138 άτομα με λία περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ. Σοκ στην Πάτρα με την αρπαγή 12χρονου αλλοδαπού. Τον έβαλαν με τη βία σε αυτοκίνητο και τον ξυλοκόπησαν. Το γεγονός απασχολεί σοβαρά τις αρχές ασφαλείας στην Πάτρα, όπου έχει ήδη ταυτοποιηθεί ένας 19χρονος Έλληνας ως εμπλεκόμενος στην επίθεση κατά του 12χρονου ινδικής καταγωγής. Οι δράστες φέρονται να ανάγκασαν το παιδί με τη βία να μπει στο αυτοκίνητό τους και στη συνέχεια το μετέφεραν στα Μποζαίτικα, όπου το χτύπησαν και έσβησαν τσιγάρα στο χέρι του, προκαλώντας του έκαυμα. Η τοπική κοινωνία ανησυχεί, καθώς δεν αποκλείεται το ρατσιστικό κίνητρο.
3: Καιρός.
2: Με εναλλαγές και σήμερα ο καιρός στην Πάτρα. Τις συννεφιές διαδέχεται ηλιοφάνεια και αραιή συννεφιά αργότερα το απόγευμα. Θερμοκρασίες από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
0: Η στιγμή στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο η Γοργόνα. Νοπά, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
3: Παιδιά που φορούν γυαλιά μοιοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μοιοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μοιοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 Κέρου.
4: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
5: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλάφκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλάφκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλάφκος, η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλάφκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλάφκος, στην περιοχή Γλάφκος.
7: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγγλικάδα, με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα Κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Αγγλικάδας, στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 64 25 67.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
9: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
10: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
9: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
10: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
9: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
11: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94.

0: Κύριε, καλημέρα σε όλες και όλους. Σήμερα 28 Μαΐου του 2026 και τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά τέτοια ώρα εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα αθλητικά με το μαγκαζίνο. Βάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας.
1: Όταν με δικάσουνε χωρίς να έχω
0: φταίει. Μας ακούτε όπως πάντα καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη κάθε ημέρα όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα και διαδικτυακά μέσα από το www.radiogamma.gr.
1: Γεια σου ρε αλέφαντε, είσαι παλικάρι.
0: Για σου όλα του ήχου όπως πάντα με τις πάρα πολύ ωραίες μουσικές επιλογές, έτσι και σήμερα η Δάφνη Μανολάκου.
1: Είσαι παλικάρι, μην υποχωρείς.
0: Και είμαστε πάντα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο χρονικό σημείο για να δούμε ποιες θα είναι οι οριστικές εξελίξεις που έχουν να κάνουν με την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή για τα επόμενα χρόνια με το management της ομάδας. Όταν μιλάμε για μια ιστορία στην οποία γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη αναλυτική κουβέντα με τους δύο επιχειρηματίες και την αεραστεχνική Παναχαϊκή εδώ και ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και σιγά σιγά πλησιάζει η ώρα για να δούμε ποιο θα είναι το τέλος στην ιστορία αυτή.
1: Γεια σου ρε αλέφαντε, είσαι παλικάρι.
0: Όταν περνάει σίγουρα και ο χρόνος, φίλες και φίλοι, και πέραν των διοικητικών, πέραν του management, υπάρχει και ο αγωνιστικός σχεδιασμός για την Παναχαϊκή για το νέο πρωτάθλημα στην Τρίτη Εθνική. Έχει λοιπόν αληθεί από τη μία πλευρά ποια θα είναι τα αφεντικά, τα διοικητικά αφεντικά της ποδοσφαιρικής Παναχαϊκής πλέον και συνεχεία να δούμε το πώς θα προχωρήσει προπονητικά και αγωνιστικά η ομάδα για ένα νέο πάρα πολύ πιο δύσκολο πρωτάθλημα που αναμένεται το επόμενο στην Τρίτη Εθνική. Ό,τι αφορά τον χώρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, η κυριαρχία της Αγγλίας συνεχίζεται κανονικά, αφού μετά το Europa και στο Conference League έχουμε αγγλική ομάδα, βρετανική ομάδα, η οποία πήρε το τρόπαιο. Αυτή είναι η Crystal Palace, η οποία νίκησε απόλυτα δίκαια στο χθεσινό τελικό 1-0 την Βαγεκάνο από την Ισπανία. Βρετανία, η οποία μετράει το 2-2, φίλες και φίλοι, και μένει να δούμε αν θα γράψει μια μοναδική στιγμή στον χώρο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, κατακτώντας και το Champions League το απόγευμα του ερχόμενου Σαββάτου. Και εκεί υπάρχει παρουσία αγγλικής βρετανικής ομάδας, που είναι μια ακόμη παρουσία με την Arsenal, η οποία θέλει να πάρει και αυτή την ευρωπαϊκή κούπα. Με αντίπαλο βέβαια εδώ μια άλλη επίσης πάρα πολύ φιλόδοξη ομάδα, την κάτοχο τροπέου Paris Saint-Germain. Λένε και πάλι θα είναι κάτι μοναδικό αν έχουμε στην ίδια ποδοσφαιρική περίοδο όλες τις ευρωπαϊκές ομάδες που κατακτούν την κούπα από την ίδια χώρα. Σάββατο λοιπόν απόγευμα, το λέμε για μία ακόμη φορά, 7 η ώρα φέτος, ο μεγάλος τελικός του Champions League. Με απευθεία συνοπτική μετάδοση από το Μέγκα για να πέσει και τυπικά η αυλαία της φετινής ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής περίοδου. Να πάμε σιγά σιγά στο επόμενο πάρα πολύ σπουδαίο αθλητικό γεγονός, ποδοσφαιρικό γεγονός που έχουμε μπροστά μας, το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή, φίλες και φίλοι, ανά 4 χρόνια, στην οποία δυστυχώς τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέχρι σήμερα για μία ακόμη φορά. Παρότι φέτος υπάρχει μία πολύ μεγαλύτερη παρουσία αρτιμητικά εθνικών ομάδων, θα λείπει και πάλι η δική μας εθνική.

0: Εδώ λοιπόν από τις 10 Ιουνίου και μετά και για έναν ολόκληρο μήνα θα έχουμε καθημερινά από τη δημόσια τηλεόραση μια ποδοσφαιρική πραγματικά παρουσία, μια τεράστια ποδοσφαιρική γιορτή.
1: Τα δίχτυα σου μικρή μου να τα πλώνεις, νομίζεις τον καθένα ναι, μπορείς να τον γαντζώνεις.
0: Τώρα η εβδομάδα αυτή για να γυρίσουμε στα δικά μας, το τέλος της εβδομάδας αυτής έχει και ένα πάρα πολύ μεγάλο μπασκετικό ενδιαφέρον με την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, με την μπασκετική Παναχαϊκή, η οποία ετοιμάζεται για τη δική της πάρα πολύ μεγάλη τελευταία μάχη ανόδου στο κλειστό γυμναστήριο της Ιστείας.
1: Κάνεις τον καιρό σου, δεν σε σπούδασε, καλά ο δάσκαλος.
0: Σάββατο μεσημέρι 4.30 ο μεγάλος ημιτελικός με τη ΜΕΝΤ και αν νικήσει η Παναχαϊκή θα πάει στον μεγάλο τελικό της Κυριακής για να δούμε αν μετά από 19 χρόνια θα μπορέσει να γυρίσει και πάλι στην Β' Εθνική. Ενώ χθες τα δικά μας τοπικά μπασκετικά δρόμενα είχαμε την πρεμιέρα των play-out στα τελικά, αλλά και δύο παιχνίδια κυπέλου ΕΣΚΑΗ. Ενώ σε ό,τι αφορά τους τελικούς των play-off στην Α1 ΕΣΚΑΗ, εδώ η πρεμιέρα, το ζευγάρι νοητικά ΕΑΠ έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Τετάρτη 3 Ιουνίου στο κλειστό γυμναστήριο Ροητίκων.
1: Δεν σε σπούδασε, καλά ο δάσκαλός σου.
0: Τελικώς τον play-off, φίλες και φίλοι, στους οποίους τα ροήτικα του Αλέκου Πολυδωρόπουλου προηγούνται ήδη με 2-0 νίκες και θέλουν δύο ακόμη το πολύ σε 4 παιχνίδια για να φτάσουν τις 4 και να πάρουν το πρωτάθλημα. Ενώ από την δική της πλευρά η ΕΑΠ, η οποία του χρόνου γιορτάζει 100 χρόνια ζωής, φίλες και φίλοι, έχει ήδη πραγματοποιήσει μια εντυπωσιακή πορεία στο πρωτάθλημα, αφού μιλάμε για μια πολύ νεανική ομάδα, μια ομάδα η οποία ουσιαστικά στηρίζεται τα δικά της παιδιά.

θα έχουμε ακόμη μια πάρα πολύ σημαντική αθλητική διοργάνωση από τα μικρά αθλήματα στην Πάτρα και μιλάμε για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Σκάκι, το οποίο θα φιλοξενηθεί στο κλειστό γυμναστήριο της ΕΑΠ στον Άγιο Διονύσιο 4 με 11 Ιουλίου. Μια διοργάνωση η οποία θα φέρει πάρα πολύ κόσμο στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα μέσα στο καλοκαίρι.

Το οποίο βέβαια σημαίνει πάρα πολλά, φίλες και φίλοι, για τον αθλητικό τουρισμό στην περιοχή μας. Ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί πάρα πολύ περισσότερο για τα επόμενα χρόνια.

Ενώ την άλλη εβδομάδα υπάρχει η μπασκετική δοκιμασία, τελευταία ευκαιρία και εδώ του γράφου Έσπερου για να γράψει την δική του ιστορία και να προβιβαστεί τη νέα χρονιά στο πρωτάθλημα της Elite League. Ήτανε ακόμη χθες το μεσημέρι στην περιβόλα της ένδειξης της δίκης στο Απόλλωνα, από την οποία φάνηκε ξεκάθαρα ότι ο Απόλλωνας θα διεκδικήσει για μια δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μέσω Wild Card την επιστροφή του στην Elite League, την Α2 εθνική κατηγορία. Ενώ παράλληλα ο πρόεδρος του Απόλλωνα, ο Γιάννης Χριστόπουλος, ανέλαβε και δημόσια πλήρως την ευθύνη για την φετινή παταγώδη αποτυχία της ομάδας στο πρωτάθλημα, μια χρονιά στην οποία ο Απόλλωνας αγωνιστικά καθαρά δεν μπόρεσε να φανεί καθόλου απειλητικός. Αποτέλεσμα βέβαια, εάν δεν αλλάξει κάτι μέσω της Wild Card τη χρονιά, τη νέα χρονιά, οι μελανόλευκοι να δώσουν το αγωνιστικό παρόν για μια τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής. Και παρότι όπως το είπαν όλα τα διοικητικά στελέχη του Απόλλωνα χθες το μεσημέρι, υπάρχει πλέον μια πάρα πολύ μεγαλύτερη οργάνωση, ένα πάρα πολύ μεγαλύτερο νοικοκυριό στον Πατρινό Σύλλογο, από την άλλη πλευρά εκείνο το οποίο βασικά απουσιάζει είναι η πολύ μεγάλη αγωνιστική επιτυχία.

Και βέβαια στον Απόλλωνα θα περιμένουν να δουν τις οριστικές αποφάσεις από την Ελληνική Ομοσπονδία για τις Wildcard πριν προχωρήσουν και επίσημα στον αγωνιστικό σχεδιασμό, βρουν προπονητή και παίκτες για τη νέα χρονιά.

Δυνατόνισες τον χώρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου το οριστικό όχι από την Super League στην πρώτη κατευθύνση για να έχουμε από τώρα να διάθρωση στα εθνικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου. Δεν πέρασε η πρόταση των πέντε που ζητούσαν να μην υποβαστούν φέτος ούτε ο Πανσεραϊκός ούτε και η Λάρισα. Κάτι βέβαια απόλυτα ορθό, φίλες και φίλοι, διότι έχει αλήμωνα προχωρούσαμε άμεσα εδώ και τώρα σε μια αναδιάθρωση των χώρων των εθνικών κατηγοριών. Έτσι λοιπόν τη νέα χρονιά οριστικά στην αφετηρία της Super League 2 θα είναι και η Λάρισα, η οποία ήδη επίσημα πωλείται, αλλά και ο Πανσεραϊκός.

Ναι, για να γυρίσουμε και πάλι στο μπάσκετ. Σήμερα το απόγευμα ανοίγει η αυλαία των ημιτελικών πλέον σιγά σιγά στα play-off της μεγάλης κατηγορίας.

0: Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια, φίλες και φίλοι, τα οποία θα καλυφθούν και τα δύο βέβαια τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2. Αρχικά 6 ώρα το απόγευμα από το ΟΑΚΑ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και λίγο αργότερα 8 και 4 από το ΣΕΦ Ολυμπιακός εναντίον ΑΕΚ.
1: Στα γόρα το δάκρυ σου πίνω, το δάκρυ μου πίνεις και σβήνεις και σβήνω.
0: Η σειρά των ημιτελικών η οποία κρίνεται στις 3 νίκες για να δούμε το ζευγάρι λογικά θα είναι και εδώ για μία ακόμη χρονιά οι δύο αιώνιοι στους μεγάλους τελικούς των play-off.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, έτσι από μια πρώτη γρήγορη περιληπτική ματιά, είναι η εικόνα στον χώρο του αθλητισμού εντός αλλά και εκτός Αχαΐας, και ενώ σιγά σιγά πηγαίνουμε για το φινάλε του πέμπτου μήνα, πλέον για το 2026.

0: η οποία ψάχνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια να βρει τον δικό της δρόμο, φίλες και φίλοι, στον χώρο του ποδοσφαίρου, χωρίς όμως επιτυχία μέχρι τώρα. Και για να συμβεί αυτό πρέπει να βρει και ένα μόνιμο, θα λέγαμε, τα έχουμε πει πολλές φορές, διοικητικό σχήμα που είναι απόλυτα αναγκαίο.
1: Έχω χάσει σε ένα στέκι από μερό.
0: Γνώστε ότι έχει να κάνει με το νέο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία. Χθες υπήρξε μια διαρροή σε ένα αθλητικό site για το νέο πλάνο, το νέο σχέδιο της επόμενης ομίλους για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο. Ένα πλάνο βάσει του οποίου οι ομάδες από την Αχαΐα πάνε σε έναν πάρα πολύ δύσκολο όμιλο με Πειραιά και Νησιά. Βέβαια μιλάμε για μια πρώτη διαρροή, η οποία προφανώς και πρέπει να έγινε από την ίδια την ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία για να μετρήσει αντιδράσεις των σωματείων. Διότι αν τελικά ισχύσει, φίλες και φίλοι, το πλάνο αυτό και οι ομάδες από την Αχαΐα είναι με Πειραιά και Νησιά, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα και οικονομικά αλλά και αγωνιστικά.

0: Επειδή δεν μιλάμε για το οποιοδήποτε επίσημο σχέδιο, επίσημη ανακοίνωση από την ΕΠΟ, θα χρειαστεί να περιμένουμε και εδώ μερικές ημέρες ακόμη για να δούμε τα οριστικά νέα γύρω από το θέμα αυτό, που έχει την δική του πολύ μεγάλη σημασία, το πώς θα είναι δηλαδή οι νέοι όμιλοι στην Τρίτη Εθνική.
1: Ζούμε γλυκιά παινιά να παίζει.
0: Θα είναι ομολογουμένως πάρα πολύ περίεργο, φίλες και φίλοι, να είναι όλες οι υπόλοιπες ομάδες Πελοποννήσου μαζί και αυτές από την Αχαΐα να πάνε σε έναν άλλον εντελώς διαφορετικό αλλά και πολύ πιο δυνατό αγωνιστικά.

0: Είναι προφανώς ένα θέμα το οποίο ήδη έχει σηκώσει μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα από τα ενδιαφερόμενα σωματεία, αλλά το λέμε για μία ακόμη φορά. Δεν έχουμε το οριστικό τελεσίδικο πλάνο από την ΕΠΟ. Και ενώ σήμερα το μεσημέρι στην Αθήνα στα γραφεία της ΕΠΟ είναι προγραμματισμένη να συζητηθεί η προσφυγή που έχει γίνει για το παιχνίδι ΠΑΣ Πύργου Ζακύνθου, μια ιστορία η οποία μπροστά της ακόμη έχει πάρα πολύ δρόμο μέχρι να ξεμπλέξει οριστικά.
1: Δε χαμογέλασα ποτέ.
0: Και στην ιστορία αυτή ομολογουμένως θα έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε πρώτο βαθμό να δούμε τι απόφαση θα πάρθει για το θέμα της διακοπής του αγώνα στον πύργο. Και μιλάμε για μια διαδικασία στην οποία εμπλέκονται οριστικά και επίσημα τρεις ομάδες και όχι μόνο δύο, δηλαδή και ο ΠΑΣ Πύργου και η Ζάκυνθος αλλά και ο Άρης Πετρούπολης, που έχει ένομο συμφέρον στην ιστορία αυτή.

0: Εδώ είμαστε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά, Πέμπτη σήμερα 28 Μαΐου του 2026, στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, όπως πάντα με το αθλητικό μαγκαζίνο. Πάλα είναι και γυρίζει με το Σιρόκουδο, μας ακούτε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, και κάπου εδώ σιγά σιγά πρέπει να κάνουμε και για σήμερα το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-5244-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111.
5: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
5: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
5: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
7: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
8: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
9: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπατα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
10: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγλικάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχων Παλιές Εργατικές Αγλικάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 64 25 67.
11: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

Έχουμε και πάλι φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ραδιο Γάμα, δεύτερο μέρος για σήμερα. Την καθημερινή όπως πάντα, αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο, με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας.

Πως πάντα καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι ακούτε και διαδικτυακά όλο το πρόγραμμα του σταθμού μέσα από το www.radiogamma.gr.

0: Στη κονσόλα του ήχου με τις πάρα πολύ ωραίες όπως πάντα καθημερινά μουσικές επιλογές είναι η Δάφνη Μανολάκου.
1: Στο σκουριασμένο το ατσάλι με στο πιο του μου το μπουκ.
0: Στην Παναχαϊκή λοιπόν, την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, είμαστε σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο χρονικά σημείο για να δούμε τελικά το πώς θα εξελιχθεί η ιστορία, η κουβέντα η οποία γίνεται με τους επιχειρηματίες οι οποίοι θέλουν να πάρουν την ποδοσφαιρική ομάδα για τα επόμενα χρόνια. Μια κουβέντα η οποία γίνεται εδώ και ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα με απόλυτη μυστικότητα.

Ότι βέβαια εκείνο το οποίο έχει την δική του πρώτα απ' όλα πολύ μεγάλη σημασία είναι το διοικητικό κομμάτι και οι άνθρωποι οι οποίοι θα εμπλακούν με την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή για τα επόμενα χρόνια. Αυτό και το ενδιαφέρον των επιχειρηματιών που μιλάει η Ραστική Παναχαϊκή έχει ένα αρκετά μεγάλο χρονικό ορίζοντα και όχι μόνο τη νέα σεζόν.

Σίγουρα για να περιμένουμε, φίλες και φίλοι, κάτι καλύτερο και αγωνιστικά στην κοκκινόμαυρη ομάδα, πρέπει να βρεθεί, αυτό είναι αυτονόητο, και μια πολύ πιο δυνατή οικονομικά διοικητική επόμενη μέρα.

0: Πώς...
1: Και οι δύο πλευρές, και η Αθηνική Παναχαϊκή, αλλά και οι επιχειρηματίες μιλάνε εδώ και ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα γύρω από την πιθανή συνεργασία τους με την ποδοσφαιρική ομάδα. Είναι μια επαφή η οποία κρατάει εδώ και ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και σιγά σιγά ο χρόνος αρχίζει να τελειώνει.
0: Είναι μαρτύριο να ζω με τη σκιά σου και τη δεθά.
1: Έτσι ώστε να δούμε οριστικά τι τελικά θα συμβεί, φίλες και φίλοι, και μακάρι να έχουμε αυτό όλοι θέλουν, να έχουμε ευχάριστα νέα γύρω από την επόμενη ημέρα, πάντα ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή. Μια Παναχαϊκή και ταλαιπωρημένη εδώ και 2 δεκαετίες στον χώρο.

Μπροστά μας τώρα ένα πάρα πολύ κρίσιμο χρονικό σημείο για να δούμε το πώς θα εξελιχθεί η ιστορία αυτή με την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή και αν τελικά θα βρεθεί μια αρκετά καλύτερη λύση για τα επόμενα χρόνια. Και βέβαια η οποία θα απεμπλέξει οριστικά και την ελαστική Παναχαϊκή από την ιστορία αυτή με την ποδοσφαιρική ομάδα.

οποίο πάντως προέχει, φίλες και φίλοι, εκείνο το οποίο θέλουν οι φίλοι της Παναχαϊκής είναι να μπορέσει να δουν μια πολύ καλύτερη ομάδα τη νέα χρονιά στο πρωτάθλημα της Τρίτης από τη φετινή. Μια φετινή χρονιά στην οποία υπενθυμίζουμε, δεν πρέπει να το ξεχνάει κανένας, ότι η ομάδα σώθηκε ουσιαστικά στο παραπέντε, το play out. Επειδή μιλάμε για τον χώρο του ποδοσφαίρου, επειδή μιλάμε για έναν χώρο στον οποίο μια κατηγορία η οποία μπορεί να λέγεται αεραστεχνική αλλά στοιχίζει κάθε χρόνο πάρα πολλά χρήματα, πρέπει και η Παναχαϊκή να βρει τους ανθρώπους εκείνους με τους οποίους θα μπορέσει να σχεδιάσει κάτι καλύτερο σε όλα τα επίπεδα.

0: η οποία πρέπει να ξυπνήσει φίλες και φίλοι και αγωνιστικά και διοικητικά γενικότερα, για να μπορέσει να πάρει μπροστά και η εικόνα του αχαϊκού αθλητισμού.
1: Και
0: ότι σήμερα έχουμε και τους τρεις πυλώνες του αχαϊκού αθλητισμού σε μια χειμέρη ανάρκη. Ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή, μπασκετικά με τον Απόλλωνα και στον χώρο του υγρού στοιχείου με την άλλη ιστορική ομάδα, τον Ναυτικό Όμιλο Πατρών, ο οποίος και αυτός περνάει την δική του πολύ μεγάλη πρώτα απ' όλα διοικητική δοκιμασία.

Για να γυρίσουμε και πάλι στην ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, είναι αυτονόητο τη νέα χρονιά οι φίλοι της Παναχαϊκής, γενικότερα του ποδοσφαίρου, για να μπορέσουν να γυρίσουν πολύ πιο δυναμικά στην Αγία, πρέπει να δουν και κάτι καλύτερο να γίνεται. Ενώ ούτως ή άλλως, φίλες και φίλοι, πρέπει να δυναμώσει πάρα πολύ αγωνιστικά η Παναχαϊκή του χρόνου, αν θέλει να έχει μια πρωταγωνιστική πορεία και να πάει μέχρι το τέλος την υπόθεση άνοδος από την Τρίτη Εθνική, την Super League 2.

Διότι μπορεί να έχουμε και τη νέα χρονιά τρεις ομάδες από την Αχαΐα στο νέο πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική, αλλά πρέπει να υπάρξει μία το λιγότερο η Παναχαϊκή, η οποία πρέπει να έχει κάτι διαφορετικό, πρέπει να παρουσιάσει κάτι πάρα πολύ καλύτερο στον κόσμο. Πρέπει λίγο να χαρούμε, για να συμβεί αυτό πρέπει να υπάρξουν χρήματα, φίλες και φίλοι, πρέπει να υπάρξουν νέοι πιο φιλόδοξοι άνθρωποι, πρέπει να υπάρξει σχεδιασμός, προγραμματισμός, αλλά και υπομονή από όλους. Διότι μέχρι στιγμής από την άλλη πλευρά πλήρελαχίστων κανείς δεν ξέρει ποιοι είναι αυτοί οι επιχειρηματίες οι οποίοι ενδιαφέρονται να εμπλακούν με τα κοινά των κοκκινόμαυρων. Είναι όμως και κάτι το οποίο δεν θα αργήσει να φανεί εάν έχουμε και ένα αίσιο τέλος στην ιστορία αυτή, όπως λέγεται, με μια συγκρατημένη αισιοδοξία από το περιβάλλον της αεραστεχνικής Παναχαϊκής.

Τα σχετικά από την άλλη πλευρά, χθες το μεσημέρι στην Περιβόλα είχαμε την κουβέντα από την διοίκηση στο Απόλλωνα με τον Γιάννη Χριστόπουλο και τα υπόλοιπα διοικητικά στελέχη. Μία αναφορά, μία κουβέντα απολογιστική, άκρη σχέση με τα επόμενα χρόνια, χωρίς όμως και εδώ να υπάρξει κάτι το πιο συγκεκριμένο. Ότι ο Απόλλωνας θα κυνηγήσει και πάλι όπως έκανε και πέρυσι έτσι και φέτος την υπόθεση με τη Wild Card για να γυρίσει στην Elite League.

Και αυτή είναι μια ιστορία στην οποία υπάρχει έτσι ένα αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες από τον ευρύτερο χώρο του, του ελληνικού μπάσκετ, για να δούμε τελικά ποιες θα είναι αποφάσεις τις οποίες θα πάρει η Ομοσπονδία, η οποία έχει τον τελευταίο λόγο. Και αυτή είναι μια πάρα πολύ ουσιαστική εκκρεμότητα ακόμη, η οποία εμποδίζει τον Απόλλωνα να κάνει το παραπέρα βήμα στον αγωνιστικό και προπονητικό του σχεδιασμό, και ειδικά σε ό,τι αφορά τον αγωνιστικό σχεδιασμό, αφού η Elite League είναι μια εντελώς διαφορετική κατηγορία από αυτή της Nations League 1. Και πάντα στο Απόλλωνα, η οποία προσωπικά με τον Γιάννη Χριστόπουλο ανέλαβε δημοσίως την ευθύνη για την φετινή παταγώδη αποτυχία και ζήτησε για μία ακόμη φορά ένα μεγάλο συγγνώμη από τον κόσμο του Απόλλωνα. Βέβαια αυτό δεν αλλάζει, φίλες και φίλοι, από την άλλη το τραγικό φετινό αγωνιστικό αποτέλεσμα της ομάδας, η οποία δεν μπόρεσε να απειλήσει καν στο πρωτάθλημα της Nations League 1 και στην διαδικασία των play-off. Και προφανώς, εάν τελικά ο Απόλλωνας παραμείνει και τη νέα χρονιά στην Β' Εθνική, θα έχουμε και εδώ μια νέα διαφορετική με πολλές αλλαγές παικτών ομάδα.

Και όπως και με την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, έτσι και με τον μπασκετικό Απόλλωνα, να μιλάμε για ένα θηρίο το οποίο πρέπει επιτέλους να ξυπνήσει και πάλι. Διότι και ο Απόλλωνας, φίλες και φίλοι, όπως και η ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, έχει το δικό του πάρα πολύ μεγάλο κοινό, το οποίο και αυτό σιγά σιγά πρέπει να επιστρέψει δυναμικά μαζικά στην Περιβόλα. Αλλά για να συμβεί και αυτό, πρέπει να δει και με τον μπασκετικό Απόλλωνα, όπως και με την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, να υπάρχει μια πάρα πολύ δυνατή αγωνιστικά ομάδα, η οποία θα πάει τη νέα χρονιά από την αρχή μέχρι το τέλος την διεκδίκηση του τίτλου.

Έχουμε λοιπόν ουσιαστικά δύο πάρα πολύ μεγάλες δυνάμεις, όχι μόνο του αχαϊκού αλλά και γενικότερα από τα προηγούμενα χρόνια του ελληνικού αθλητισμού, την ποδοσφαιρική Παναχαϊ και τον μπασκετικό Απόλλωνα, οι οποίοι ακόμη ψάχνονται για να βρουν μια πολύ καλύτερη διαδρομή.

Να θυμηθούμε τώρα τι έγινε στα χθεσινά παιχνίδια εδώ, τα μπασκετικά παιχνίδια στην περιοχή μας. Πρώτα απ' όλα στον πρώτο μεγάλο τελικό, τον play-out, στην Α1 SKA, οι νέοι Γλάφκου νίκησαν απόλυτα δίκαια και εύκολα στην Πάτρα τον Ηρακλή Πύργου με 74-60 και προηγούνται με 2-1 νίκες. Επόμενο αγωνιστικό ραντεβού των δύο ομάδων την ερχόμενη Κυριακή το απόγευμα στον Πύργο για να δούμε αν η σειρά θα ισοφαριστεί και θα έχει συνέχεια ή θα τελειώσει εκεί με ένα διπλό των νέων Γλάφκου. Είχαμε ακόμη και δύο παιχνίδια για τα προημιτελικά του κυπέλου ΕΣΚΑΗ, στα οποία την πιο μεγάλη έκπληξη έκανε ο προφήτης Ηλίας, ο οποίος, αν και ομάδα η οποία θα παίξει του χρόνου στην μεγάλη κατηγορία, φέτος αγωνίστηκε στην Α2 ΕΣΚΑΗ, νίκησε πάρα πολύ εύκολα τον Διαγόρα Βραχνεϊκών με 65-50. Ενώ στο άλλο παιχνίδι ο Έρος Αγιάς χρειάστηκε να ζοριστεί πάρα πολύ περισσότερο για να νικήσει την ομάδα των Ιταιών από την Β' κατηγορία με 88-83. Και σήμερα το βράδυ στο Δημήτριο Στόφαλο στα Μποζαΐτικα 9 η ώρα θα έχουμε τον τελευταίο προημιτελικό αγώνα με αντιπάλους δύο ομάδες από την μεγάλη κατηγορία, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ζευγάρι, Αραχοβίτικα Ακταίο 1-2-9. Με τον νικητή να περνάει στα ημιτελικά, όπου την περιμένουν τα ροήτικα του Αλέχου Πολυδρόπουλου, ενώ στο άλλο ζευγάρι θα έχουμε τον νέο Αγιάς να παίζει με την ομάδα του προφήτη Ηλία.

0: κάτι
1: φθηνό. Είναι ο φετινός τελικός του κυπέλου ΕΣΚΑΗ, Τετάρτη 17 Ιουνίου, 7 η ώρα το απόγευμα, Δημήτριος Στόφαρος, Μποζαϊδικά.
0: Να απολογηθώ, θυμάμαι τον Αλέφαντο.
1: Εδώ και καθώς η ώρα πλησιάζει 12 το μεσημέρι και ακούμε και ακούτε σήμα εκπομπής, πρέπει να τελειώσουμε και για σήμερα την καθημερινή, όπως πάντα, αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα Είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο, με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός αλλά και εκτός Αχαΐας. Λέμε και για σήμερα με τι άλλο, με τις κλασικές όπως πάντα καθιερωμένες καθημερινές ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους και όπως πάντα, ένα το πιο βασικό απ' όλα.

0: Η ώρα είναι
1: 12. Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Ταράζει τα νερά η ελάστο Αλέξη Τσίπρα, δημιουργώντας αίσθηση με το καλημέρα. Ο Μαυροντία πυρών από κυβέρνηση και αντιπολίτευση, ενώ το νέο ιδρύθεν κόμμα φαίνεται να αποσπά τη δεύτερη θέση στην πρόθεση ψήφου στις πρώτες δημοσκοπήσεις, εν μέσω αρνητικής αντιμετώπισης σχεδόν από το σύνολο των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Πέρα από τις αντιδράσεις των κομμάτων, ενδιαφέρον προκάλεσαν και τα πρώτα δημοσκοπικά ευρήματα, με το νέο φορέα να πλασάρεται δεύτερος μετά τη Νέα Δημοκρατία, ανατρέποντας την εικόνα του σταθερού δεύτερου πόλου για τη Χαριλάου Τρικούπη και το Πασόκ. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Real Polls για το Πρόταγκορ, και η οποία φέρεται να πραγματοποιήθηκε πριν την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, στην πρόβλεψη αποτελέσματος καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με ποσοστό 16,1%, αφήνοντας τρίτη την ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 13,1%. Ακολουθεί τέταρτο το Πασόκ, έχοντας χάσει το διψήφιο ποσοστό του με 9,4%. Στο μεταξύ, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ανακοίνωσε ήδη τα πρώτα ονόματα από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα, δίνοντας στη δημοσιότητα την ομάδα που θα αποτελέσει τη γραμμή κρούσης για επικοινωνιακά θέματα. Η Θεόνη Κούφο Νικολάκου αναλαμβάνει εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, ενώ αναπληρωτές εκπρόσωποι τύπου ορίζονται οι Κώστας Καρπουχτσής, Γιώργος Μπαλατσούκας, Νίκος Νιφούδης και Άννα Παπαδοπούλου. Θέμα αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου βάζει ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας. Η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, του απαντά το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε μια πιο οξυμένη τουρκική ρητορική για το Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο. Επανήλθε ο Τούρκος Υπουργός Γιασάρ Γκιουλέρ, τονίζοντας ότι οι δραστηριότητες που αποσκοπούν στη στρατικοποίηση νησιών, τα οποία θα έπρεπε να παραμείνουν σε μη στρατιωτικό καθεστώς, είναι ασυμβίβαστες με τις σχέσεις καλής γειτονίας, το πνεύμα της συμμαχίας και το διεθνές δίκαιο. Σε υπόθεση εκτεταμένης απάτης με αγροτικές επιδοτήσεις, που σύμφωνα με τις αρχές ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, φέρεται να εμπλέκεται εγκληματική οργάνωση η οποία εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα μέσω ψευδών δηλώσεων για ενισχύσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και συστηματικής εξαπάτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου. Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των κατηγορουμένων δεν έχει επαγγελματική σχέση με τον αγροτικό τομέα. Συνολικά συνελήφθησαν 17 άτομα, ενώ τις έρευνες συντόνιζε το ελληνικό FBI, ενώ είχαν γίνει έφοδοι και συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, Αθήνα και Καβάλα. Στο μεταξύ, 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη έφτασαν στον Πειραιά και οδηγήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η σπήρα αυτή περιλαμβάνει 138 άτομα με λία περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ. Σοκ στην Πάτρα με την αρπαγή 12χρονου αλλοδαπού. Τον έβαλαν με τη βία σε αυτοκίνητο και τον ξυλοκόπησαν. Το γεγονός απασχολεί σοβαρά τις αρχές ασφαλείας στην Πάτρα, όπου έχει ήδη ταυτοποιηθεί ένας 19χρονος Έλληνας ως εμπλεκόμενος στην επίθεση κατά του 12χρονου ινδικής καταγωγής. Οι δράστες φέρονται να ανάγκασαν το παιδί με τη βία να μπει στο αυτοκίνητό τους και στη συνέχεια το μετέφεραν στα Μποζαίτικα, όπου το χτύπησαν και έσβησαν τσιγάρα στο χέρι του, προκαλώντας του έκαυμα. Η τοπική κοινωνία ανησυχεί, καθώς δεν αποκλείεται το ρατσιστικό κίνητρο.
2: Καιρός.
3: Με εναλλαγές και σήμερα ο καιρός στην Πάτρα. Τις συννεφιές διαδέχεται ηλιοφάνεια και αραιή συννεφιά αργότερα το απόγευμα. Θερμοκρασίες από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων
0: Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατία 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
5: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3-5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
6: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
7: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Rubis.
8: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
9: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγλικάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Αγλικάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
10: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμή.
11: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
12: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
13: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
12: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
14: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
15: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά. και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το. This station is now the ultimate power in the universe.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα στους 94 μεγακύκλους των FM. Και βέβαια, Πέμπτη σήμερα, τι άλλο, θα ακούτε εκπομπή Αθηβολή. Να προηγηθούν οι κυρίες, στον ήχο η Δάφνη Μανολάκου και στο μικρόφωνο ο Θοίδης Πολυχρόνης. Ένα είναι σίγουρο, ότι δεν πρόκειται να βαρεθούμε με τίποτα μέχρι να γίνουν εκλογές, αλλά θα έλεγα και όταν θα γίνουν εκλογές, πάλι θα υπάρχει έτσι ιστορία για συζήτηση. Τα νέα κόμματα τα οποία αναδεικνύονται ταράζουν, όπως ξέρετε, το πολιτικό σκηνικό, και εμείς σαν εκπομπή σιγά σιγά θα αρχίσουμε να τα ξεδιπλώνουμε. Στο δεύτερο μέρος μάλιστα της εκπομπής σήμερα θα έχουμε έναν εκπρόσωπο από την Μαρία την Καρστιανού, τον πρέσβη επιτιμή τον Λεωνίδα τον Χρυσανθόπουλο, να μας πει μερικά πράγματα. Και βεβαίως δεν πρόκειται να σταματήσουμε, θα έχουμε συνέχεια κάποιους εκπροσώπους να μας λένε τα νέα αυτά των κομμάτων. Όμως στο πρώτο μέρος θα έχουμε και την Ερμήνα τη Διονυσάτου, που είναι έμπορος, πρώην πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, να μας μιλήσει, και βεβαίως στην παράταξη σύγχρονο εμπόριο, να μας μιλήσει για το τι έγινε στην ΕΣΕ, να δούμε ποια είναι αυτά τα μηνύματα που έρχονται. Πριν όμως πούμε οτιδήποτε, έχουμε στη γραμμή μας τον Αντρέα τον Παπαδάτο, τον δάσκαλο, να το πω έτσι σεμνά και ταπεινά, της δόξας πατρών, της σχολής Τέικβοντο, όπου με δικές του προφανώς ενέργειες, θα μας πει και ο ίδιος περισσότερα, διοργανώνεται ένα πολύ ωραίο event. Τέτοια τα έχει ανάγκη πολύ, και όχι μόνο στο Τέικβοντο αλλά σε όλους τους κλάδους. Καλησπέρα κύριε Παπαδάτου.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Πείτε μας λίγο για το event το οποίο διοργανώνεται το Σάββατο 5.30 ώρα, για πείτε μας λίγο περισσότερα.
1: Έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε 4 καταξιωμένους δασκάλους από την Κορέα.
0: Οι οποίοι η γενέτειρα του Taekwondo,
1: βέβαια, τη γενέτειρα του Taekwondo. Έχουν έρθει στην πόλη μας, φιλοξενούμενοι του αθλητικού σωματείου η Δόξα, όπου είμαι προπονητής, και θα πραγματοποιήσουμε ένα σεμινάριο στο στάδιο του Απόλλωνα. Το Σάββατο στις 5.30, είναι κάτι το οποίο το κάνουμε κάθε χρόνο την τελευταία 15ετία, και αυτή τη χρονιά έχουν έρθει και 30 Γερμανοί αθλητές και Γερμανίδες να λάβουν και αυτοί μέρος στο σεμινάριο. Θα έχουμε περίπου στους 200 αθλητές που θα συμμετέχουν.
0: Μεγάλος αριθμός,
1: Μεγάλος αριθμός, ναι, μεγάλος.
0: Είναι αριθμός. Και αρκετοί που είναι εκτός πατρών, ή είναι οι περισσότεροι από τα σωματεία των πατρών?
1: Όχι, όχι, θα έρθουν και από άλλες πόλεις της Ελλάδος, από Αθήνα, από Κόρινθο, από Σπάρτη, θα έρθουν από διάφορα μέρη.
0: Συμβάλλετε δηλαδή και στην τουριστική κίνηση της Πάτρας, έτσι όπως το λέτε?
1: Οπωσδήποτε, γιατί αυτοί θα έρθουν, θα μείνουν στην πόλη. Η ομάδα αυτή τη στιγμή έχουμε πάει στην αρχαία Ολυμπία να επισκεφτούν τον αρχαιολογικό χώρο.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μόνο Taekwondo, είναι και σεμινάρια, είναι και έχει και στοιχεία πολιτισμού δηλαδή εδώ πέρα, και διάδοση, αν θέλετε, της παλιάς πολιτιστικής έγκλης στην αρχαία Ελλάδα. Μάλιστα.
1: Τα πάντα, τα πάντα. Την ομάδα την έχουμε μία εβδομάδα. Ήρθε στις 24 του μήνα και θα φύγει στις την 1η Ιουνίου. Θα μείνει εδώ 8 μέρες.
0: Ναι. Τέλεια, τέλεια, τέλεια.
1: Είναι μεγάλο γεγονός.
0: Πείτε μου λοιπόν άλλη μια φορά πού γίνεται αυτό το event.
1: Γίνεται το στάδιο του Απόλλωνα στην Περιβόλα.
0: Α, στο κλειστό.
1: Στο γυμναστήριο, ναι. Το Σάββατο 5.30. Πραγματοποιήσουν η Κορεάτικη ομάδα, θα πραγματοποιήσει και μια επίδειξη για τους μικρούς φίλους, την οποία την κάνουν κάθε χρόνο, και είναι φανταστική η επίδειξη αυτή. Και την περιμένουν πώς και πώς οι αθλητές.
0: Δηλαδή θα δούμε τους υπτάμενους ακροβατικά. Ακριβώς. Και υπτάμενα, έτσι, να ανεβαίνουν. Ακριβώς. Στα 2 μέτρα.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ ωραία.
1: 2 είναι πολύ λίγο.
0: Κατάλαβα. Κατάλαβα. Να πω και κάτι άλλο όμως. Μάλλον θα μου πείτε εσείς. Είναι αυτή η εκδήλωση ανοιχτή, δηλαδή μπορεί να έρθει να παρακολουθήσει όποιος θέλει, ή είναι μόνο?
1: Όχι, όχι. Η εκδήλωση είναι ελεύθερη για όλους. Δεν υπάρχει ίσως, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι ελεύθερη για όλο τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να την παρακολουθήσει όποιος θέλει.
0: Ωραία. Εύχομαι να πάει καλά, και θα πάει από ό,τι καταλαβαίνω, και μόνο από τις συμμετοχές τις οποίες έχετε ανακοινώσει για σεμινάριο, δηλαδή οι άνθρωποι έρχονται να παρακολουθήσουν. Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό. Μακάρι να συμβαίνουν συχνά πυκνά τέτοια, και εμείς άμα έρχεται σε γνώση μας, βεβαίως θα τα προβάλλουμε.
1: Είναι μια γιορτή του Taekwondo.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
0: Γιορτή του Taekwondo και γιορτή και για την πόλη.
1: Για όλα, για όλα.
0: Με τόσα που έχει αυτή η πόλη, είναι ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ και σας περιμένουμε.
0: Θα προσπαθήσουμε.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Αυτά λοιπόν από τον κύριο Παπαδάτο και την Δόξα Πατρών. Θα προχωρήσουμε σε λιγάκι. Θα έχουμε την κυρία Διονυσάτου να μας μιλήσει για τα ζητήματα του εμπορίου. Κοιτάξτε φίλοι, το εμπόριο έχει δεινοπαθήσει. Είναι 15 χρόνια τώρα, από το 2010 μέχρι σήμερα 16, τα οποία περνά άσχημα. Και δυστυχώς το εμπόριο απασχολεί χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους. Δεν είναι μια περίπτωση την οποία πρέπει να την αγνοήσουμε ή να μην δίνουμε μεγάλη σημασία και να κοιτάμε μόνο, ξέρω εγώ, ίσως τον τουρισμό ή κάτι άλλο. Εν πάση περιπτώσει, θα μας πει περισσότερα η κυρία Διονυσάτου. Την έχουμε στην γραμμή μας. Καλησπέρα, κυρία Διονυσάτου. Είπα και πριν, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από την Παράταξη Σύγχρονο Εμπόριο και βεβαίως και τα ξέρει λίγο καλύτερα, γιατί ήταν και πρώην πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου. Η πρώτη γυναίκα πρόεδρος.
2: Να είστε καλά. Καλησπέρα, κύριε Θαΐδη. Καλησπέρα στους ακροατές.
0: Είχα την τιμή να είμαι στην συνέλευσή της.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας εκτιμώ, σας σέβομαι.
0: Αμοιβαία,
2: το βλέπετε. Θα. Και χαίρομαι να συνομιλώ με ανθρώπους που είναι στην ίδια, ξέρεις, σαν χαρακτήρες, σαν ηθική, mm-hmm. σαν πιστεύω. Είναι πολύ σημαντικό να βρίσκεις άτομα και συναδέλφους, να μπορείς να συνομιλήσεις και να είσαι στην ίδια κλίμα.
0: Για πείτε μου λοιπόν τώρα, την προηγούμενη εβδομάδα έγινε αυτή η συνέλευση, η ετήσια γενική συνέλευση της ΕΣΕ. Για πείτε μου λίγο το κλίμα, τι προέκυψε εκεί πέρα, δηλαδή ποιο είναι, με δύο λόγια, δηλαδή αυτό που μπορεί κάποιος να αντιληφθεί, τι συμβαίνει με το εμπόριο και κυρίως το λιανεμπόριο, έτσι.
2: Έτσι, όπως είπατε, βρεθήκαμε στην ετήσια γενική συνέλευση της ΕΣΕ. Έγινε στη Σκαφιδιά Ηλίας. Μπορώ να σας πω, από όλη την Ελλάδα παρευρέθηκαν συνάδελφοι και μου έκανε εντύπωση αυτό. Mm-hmm. Είχε πάρα πολύ κόσμο, έβλεπες άτομα που είχαν έρθει από την Κρήτη, από τη Σάμο, από μακρινές περιοχές, και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Και ξέρετε τι είδα, ήταν μια ουσιαστική συζήτηση που κατατέθηκαν πραγματικές αγωνίες αγοράς. Δηλαδή έβλεπε συναδέλφους, το βλέμμα τους, είχαν μια αγωνία να δούμε τι θα κάνουμε με όλες τις εξελίξεις και όλα αυτά που συμβαίνουν. Υπάρχει στην αγορά και το κόστος, όπως βλέπουμε, συνεχώς αυξάνεται. Η κατανάλωση βέβαια πιέζεται και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις δυσκολεύονται πλέον να αντέξουν αυτή την καθημερινότητα. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, σε τέτοιες συζητήσεις και τέτοιες συναντήσεις, mm-hmm. Είναι πολύ σημαντικό να γίνονται, να παρευρισκόμαστε και βέβαια να αποκομίζουμε και να μεταφέρουμε τους προβληματισμούς μας και στον τόπο μας.
0: Διάβασα λίγο τα στοιχεία εκεί από το ΙΝΕΜΗ και πραγματικά, ναι, δηλαδή δεν ξέρω, είναι απογοητευτικά.
2: Για το πρώτο τρίμηνο λέτε.
0: Ναι, ναι.
2: Για το πρώτο τρίμηνο έγινε μια έρευνα να ενημερώσουμε mm-hmm. τους ακροατές του ΙΝΕΜΗ της ΕΣΕΕ, το οποίο ναι, δείχνει μια πορεία για το λιανικό εμπόριο για το πρώτο τρίμηνο του 26, που ναι, αποτυπώνουμε σαφήνεια τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουμε mm-hmm. και δείχνει δηλαδή ότι ο πραγματικός κύκλος εργασιών στο λιανεμπόριο μειώθηκε κατά 0,8 ναι, και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις κατέγραψαν πτώση 3,1. Ενώ βέβαια αποτυπώνει και λέει ότι συνεχίζεται η πίεση στην αγορά λόγω του αυξημένου λειτουργικού κόστους, mm-hmm. της μειωμένης κατανάλωσης και της έλλειψης ρευστότητας. Αυτά τα νούμερα, κύριε Θοίδη, τα βλέπουμε για το πρώτο τρίμηνο. Το θέμα είναι ότι δεν μιλάμε για ένα άσχημο πρώτο τρίμηνο. Η μείωση δηλαδή δεν είναι προσωρινό φαινόμενο και βλέπουμε δυστυχώς ότι η πίεση είναι συνεχόμενη και στην κατανάλωση βέβαια, και συνεχόμενη και η μείωση της αγοραστικής δύναμης. Άρα το κλίμα, πιστεύω, αυτή την περίοδο δεν είναι ό,τι καλύτερο για μας.
0: Αυτό βέβαια να πούμε το εξής, ότι αυτά τα ποσοστά που λέτε ή μειώσεις πάνε προσθετικά, έτσι.
2: Έτσι.
0: Δηλαδή δεν είναι ότι, ναι, κάθε χρόνο δηλαδή δεν είναι ότι είναι απλά χειρότερα, είναι πάρα πολύ χειρότερα. Και τελικά καταλήγουν αυτά τα μικρά καταστήματα, τέλος πάντων, του λιανεμπορίου να είναι, θα έλεγα, μηχανές χρέους, γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν και τι άλλο να κάνουν και προσπαθούν με γη και με δόντια να επιβιώσουν.
2: Προσπαθούν να επιβιώσουν. Τώρα να ενημερώσουμε και τους ακροατές ότι η ΕΣΕ βέβαια έχει ξεκινήσει μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία μαζί με όλους τους εμπορικούς συλλόγους της χώρας μας, με ένα κοινό ψήφισμα και παρέμβαση για την ανάγκη αλλαγή του τρόπου φορολόγησης.
0: Αυτό το που τεκμαρτό. Είστε και εσείς
2: λογιστής, βέβαια, το τεκμαρτό. Ξεκίνησε τώρα, μπήκε δυναμικά και βέβαια να δώσω ένα μεγάλο μπράβο στον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου του Αγρινίου, του κυρίου Κωστή Κόγλου, που ξεκίνησε εκείνος δυναμικά και διεκδικούσε και φώναζε, παιδιά, πρέπει να κάνουμε κάτι, και φτάσαμε στο σημείο να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία, να προσπαθήσουμε να πιέσουμε. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα, γιατί γίνεται συντονισμένα και με μια ενιαία παρέμβαση του εμπορικού κόσμου, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, κύριε Φαΐδη. Γιατί μόνο έτσι δηλαδή μπορούμε να διεκδικήσουμε.
0: Μακάρι να υπήρχε και για άλλα ζητήματα έτσι.
2: Είναι πολλά τα ζητήματα που μας απασχολούν, πάρα πολλά. Τώρα να μην πούμε για τις χρεώσεις των τραπεζών, για το μεγάλο πρόβλημα.
0: Δηλαδή από τη μία πλευρά αναγκάζει τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους να βάζει τα χρήματα στην τράπεζα, από την άλλη τους, επίσης τους αναγκάζει να αγοράζουν μέσω πιστωτικών καρτών και χρεωστικών.
2: Έτσι.
0: Και από την άλλη χρεώνει υπέργο έξοδα σε όλους, και σε αυτούς που είναι χρήστες και κάνουν τις συναλλαγές ψηφιακά μέσω e-banking, αλλά και τα καταστήματα με υπέργο έξοδα.
2: Και μα είναι το λειτουργικό κόστος, το βλέπουμε όλοι το τελευταίο διάστημα, ολοένα και αυξάνεται. Και προσπαθούμε σαν έμποροι, γιατί ποια είναι η δουλειά μας, να ανοίξουμε το μαγαζί μας, να μπορέσουμε να πληρώσουμε τους υπαλλήλους μας, τα έξοδά μας, να πουλήσουμε τα προϊόντα μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό η πώληση. Δηλαδή δεν το έχει ο καθένας, είναι μια αγάπη να προσφέρεις στον καταναλωτή και να καλύψεις τις ανάγκες του. Είναι μια άλλη κατηγορία. Λοιπόν, και προσπαθούμε μέσα σε όλο αυτό το περιβάλλον, το λειτουργικό κόστος τελευταία έχει ολοένα και υπάρχουν οικονομικά βαρύδια, δηλαδή να πούμε για το πώς, για τις κρατήσεις ανασυναλλαγή, για τους παρόχους που έχουμε τώρα, για την ηλεκτρονική τιμολόγηση, τώρα έρχονται, θα σας πω εγώ στο μαγαζί, δηλαδή είχα εγώ το πώς, την ηλεκτρονική τιμολόγηση, η τράπεζα και ο πάροχος βέβαια με υποχρεώσανε να πάρω άλλο ένα πώς, γιατί μόνο, δηλαδή το σύστημα δεν το υποστηρίζει. Άρα πρέπει να έχεις ένα πώς για τον φορολογικό μηχανισμό και τις αποδείξεις, θέλεις ένα πώς για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και ένα πώς τώρα με τον πάροχο δηλαδή για τα δελτία αποστολής.
0: Μάλιστα.
2: Και ακούμε τώρα τελευταία, δεν ξέρω αν θα συμβεί, είναι πολύ σημαντικό αυτό, θα υπάρξει και πάροχος για τις αποδείξεις και θα κοστολογούν με βάση τον αριθμό των αποδείξεων που κόβεις. Δηλαδή ένα περίπτερο που πουλάει και έχει συχνή κατανάλωση τσιγάρα και χτυπάει π.χ. λέμε 200 αποδείξεις την ημέρα, παράδειγμα, και ένας που έχει ρούχα με... χτυπάει 5 αποδείξεις την ημέρα. Στη σήμερινή εποχή υπάρχει και μαγαζί που δεν κόβει ούτε μία απόδειξη, σημειωτέων σε παρένθεση. Λοιπόν, αυτός που βγάζει και πουλάει τσιγάρα και δεν έχει κέρδος ουσιαστικό, γιατί είναι
0: όχι,
2: περίπου 3%.
0: Ναι.
2: Άρα μπορείς να μου πεις ότι θα έχω και πάροχο για τον αριθμό των αποδείξεων που θα πουλάω? Δηλαδή συμβαίνουν τόσο πολλά.
0: Πού αποσκοπούν όλα αυτά? Γιατί εδώ τώρα
2: δεν
0: αυτά
2: ξέρω
0: τα οποία τα περιγράφουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν ξεκινήσουμε από αυτές τις τα έμεσα κοστολόγια. Δεν μιλάμε για το κοστολόγιο του εργαζόμενου. Δεν μιλάμε για μια αναγκαιότητα, ξέρω εγώ, να πληρώσω το ρεύμα ή το τηλέφωνο.
2: Το ρεύμα, που το ενίκιο. Σημαντικά.
0: Που και αυτά είναι πολύ σημαντικά και επιδέχονται μεγάλη κριτική για το τι ρεύμα πληρώνουμε και γιατί πρέπει να πληρώνουμε αυτό το ρεύμα. Και δεν το πληρώνουμε, εγώ θα έλεγα, 10 φορές λιγότερο, γιατί τόσο έπρεπε να το πληρώνουμε, αν δεν υπήρχαν όλα αυτά τα ενεργειακά πυράγχα τα οποία καταλυστεύουν την ελληνική κοινωνία. Και ενδεχομένως και άλλα κράτη, αλλά δεν μας ενδιαφέρουν τι κάνουν αλλού. Μιλάμε για εδώ. Από μια χώρα που είμαστε μια σχετικά καλή επάρκεια στην παραγωγή ρεύματος, καταντήσαμε να είμαστε ζήτουλες στην Ευρώπη και στη Βουλγαρία. Λέω το εξής, ότι έξω από όλα αυτά, τα οποία δεν μπορεί κάποιος να τα αποφύγει, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει ένα κατάστημα που είναι, ασχολείται με την ένδυση ή την υπόθεση που λέτε κι εσείς 5 και αν κόβει 5, αποδείξει βεβαίως, να πρέπει να πηγαίνει με τον τεκμαρτό τρόπο, διότι διαφορετικά τον απειλούν με έναν εξοντοτικό φορολογικό έλεγχο. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να πληρώνει παρόχους. Δηλαδή αυτοί που κάνουν μια εταιρεία και τα έχουν καλά με την κυβέρνηση και παίρνουν τις άδειες και προωθούνται και φτιάχνουν αυτό, παίρνουν χρήματα εκ του ασφαλούς. Δηλαδή όπως η τράπεζα που χρεώνει έξοδα εκ του ασφαλούς και παίρνει τα και είναι όλη μια χαρά και απολύει τους υπαλλήλους της, γιατί σε λίγο θα μιλάμε μόνο με ψηφιακούς υπαλλήλους.
2: Το ίδιο δεν υπάρχει ταμείο στις τράπεζες.
0: Δεν υπάρχει, όχι.
2: Δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί ο μεγάλος ηλικίας πολίτης, δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί.
0: Ναι, εδώ,
2: εδώ δεν μπορούμε εμείς με τα ψηφιακά συστήματα να είμαστε γνώστες στο αντικειμένο.
0: Ακριβώς.
2: Άρα όταν δεν υπάρχει ταμείο και μειώνεις το προσωπικό σου μια τράπεζα και όμως γνωρίζεις και ξέρεις να χρεώνεις και να συνεχώς να επιβαρύνεις τις επιχειρήσεις, τους λογαριασμούς, ανάσενες, θα σε χρεώσω, θα σου βάλω κόστος επιπλέον δηλαδή. Πρέπει να υπάρξει κάποιος έλεγχος εκεί και αυτό δηλαδή μόνο οργανωμένα και συλλογικά μπορούμε να καταφέρουμε κάτι.
0: Εντάξει, εγώ το βλέπω λίγο διαφορετικά γιατί, δηλαδή, γιατί αυτά τα αχρίαστα κόστη προέρχονται από, κατά δική μου άποψη, για να μην παρεξηγιόμαστε, από μια αχρίαστη, αν θέλετε, κυβέρνηση. Γιατί μια κυβέρνηση που δεν μπορεί να βρει τρόπους να διευκολύνει το λιανεμπόριο που πλήττεται κυρίως, ο μεγαλύτερος εχθρός του λιανεμπορίου είναι πλέον, ιδιαίτερα μετά την πανδημία, γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι το διαδίκτυο. Είναι οι ασιατικές αγορές που δεν παίζονται. Δηλαδή λέει ο άλλος θα βάλω 2 ευρώ, 3 ευρώ, δεν ξέρω τι θα βάλει, αλλά ό,τι και να βάλει, πρώτα απ' όλα δεν μπορείς να τη συναγωνιστείς το κόστος, γιατί όταν παίρνεις ένα blue jean με 5 ευρώ. Δεν έχει σημασία αν θα σου κρατήσει ένα μήνα, δύο μήνες, αλλά για, με 5 ευρώ λες δεν πειράζει. Ναι, δεν θα το πιένω, θα το πετάξω. Εντάξει. Το θέμα είναι ότι παραγγέλνεις, κινείται ένα ολόκληρο μηχανισμό και αν πεις ότι θα βάλω και 3 ευρώ φόρο για να το δυσκολέψω, έτσι όπως ακούω ότι λέει θα βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδεχομένως και στην Ελλάδα, πείτε μου εσείς ποιος θα παίρνει αυτά τα λεφτά. Τα παίρνει δηλαδή, αυτό γίνεται για την προστασία του λιανεμπορίου, αλλά τα χρήματα τα παίρνει η κυβέρνηση.
2: Όχι. Μπράβο. Αυτό που είπατε να πω για το. Αυτό είναι απίστευτο, γιατί υπάρχει μια τεκμαρτή φορολόγηση το οποίο σε τιμωρεί γιατί απασχολεί σε εργαζομένους.
0: Αυτό
2: σε
0: πάλι.
2: Σε τιμωρεί που απασχολεί, προσέξτε, εργαζομένους μεγάλης ηλικίας.
0: Έτσι, έτσι.
2: Είναι ντροπή, είναι ντροπή. Και σε τιμωρεί γιατί δίνεις, εκτιμάς τη δουλειά και σέβεσαι τον υπάλληλό σου και δίνεις ένα παραπάνω μισθό στον υπάλληλό σου και σε τιμωρεί γι' αυτό. Και σε τιμωρεί γι' αυτό. Και σε τιμωρεί γιατί έχεις, ας πούμε, λειτουργεί η επιχείρησή σου επί δεκαετίες. Άρα αυτό είναι αναχρονιστικό για μένα, συγγνώμη δηλαδή για τον τόνο της φωνής μου, αλλά όλο ένα βλέπω επιχειρήσεις να κλείνουν και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, αλλά όταν είσαι δίκαιος, τι ζητάμε, εμείς ζητάμε ισονομία. Δηλαδή, όταν είσαι δίκαιος, δεν μπορείς δηλαδή, να με τιμωρείς για όλα αυτά που έχω προσωπικό, που εργάζομαι και έχω καταφέρει να έχω την επιχείρησή μου χρόνια στο επιχειρήν. Δηλαδή δεν μπορείς να με τιμωρείς. Άρα όλο αυτό και που ξεκίνησε και η ΕΣΕ πρέπει να αλλάξει. Το θέμα είναι να γίνει και στην πράξη και να μην είμαστε μόνο στα λόγια. Όλα αυτά τα πράγματα πρέπει δηλαδή να υπάρχει και ένα αποτέλεσμα.
0: Πάντως κυρία Διονυσάτα,
2: και αυτό που είπατε με το πριν, συγγνώμη, που είπαμε για τα δέματα, να αναφέρουμε ότι από 1η Ιουλίου, από 1η Ιουλίου και με την παρέμβαση βέβαια και της ΕΣΕ, υπάρχει ένας δασμός 3%.
0: Ναι.
2: Αυτός ο δασμός όμως τώρα κατάφερε η ΕΣΕ και τι έκανε, 3 ευρώ ανακατηγορία στο δέμα. Δηλαδή δεν θα μου έρθει τα μικροδέματα αυτά που υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα, που από ό,τι έχουν ανακοινώσει είναι περίπου καθημερινά, μιλάμε για 80.000 με 100.000 την ημέρα που έρχονται από την εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα καταλαβαίνετε τι λέμε και πώς, ας πούμε, από το κράτος αυτοί οι φόροι δεν υπάρχουν. Άρα υπάρχει τώρα μια αναγγελία που έγινε και κάτω της ΕΣΕΕ, δηλαδή ανακατηγορία προϊόντος θα χρεώνεται ο δασμός αυτός στα 3 ευρώ. Δηλαδή ένα δέμα, αν έχει ένα τάμπλετ και μια μπλούζα, θα πληρώσει επιπλέον 6 ευρώ. Ενώ ναι, πριν ήταν για 3. Εντάξει, αυτό εγώ λέω, δεν έρχεται.
0: Ναι. Θα τα πληρώσει, ποιος θα τα εισπράττει αυτά?
2: Το κράτος.
0: Ναι, εντάξει, ενώ όποιος θα εισπράττει, είναι... ποιο που τα αποδίδει αυτά, σε ποιον θα τα αποδώσει.
2: Το θέμα είναι ότι αυτά που θα εισπράξει, τουλάχιστον να κάνει κάτι ανταποδοτικό στις επιχειρήσεις και στη μικρομεσαία επιχείρηση, να δει κάτι η συνάδελφη.
0: Τι ανταποδοτικό, εδώ σε βάζει να πληρώνεις και πάροχο και μου λες ανταποδοτικό.
2: Ναι.
0: Σε βάζει σε
2: υποχρόνη.
0: Λοιπόν, συγγνώμη δηλαδή. Εντάξει, αυτά εντάξει, δεν ξέρω, πραγματικά είναι κανείς να σηκώνει. Δηλαδή, εδώ μιλάμε ή κλείνουμε τον άχρηστο ή δεν ξέρω, είναι σκοπιμότητες. Δεν τα χωράει το ανθρώπινο μυαλό όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν.
2: Μα τα βλέπουμε εμείς οι απλοί, δηλαδή δεν μπορούν να τα δουν οι ίδιοι. Άρα κάτι άλλο, δεν ξέρω τι θέλουμε.
0: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω τι θέλουμε.
0: Εντάξει, ίσως το σχέδιο Πισαρίδη, αυτό που πλέον δεν είναι σχέδιο, είναι μια υπαρκτή πραγματικότητα.
2: Μια πραγματικότητα.
0: Έτσι έχει μπει σε εφαρμογή. Σας ευχαριστώ, κυρία Διονυσάτου, για όλα αυτά. Θα τα πούμε πάλι. Ελπίζω κάποια στιγμή να έχουμε και κάποια θετικά μηνύματα.
2: Εντάξει, εμείς κοιτάξτε τώρα να πούμε. Εμείς είμαστε εδώ να τοποθετηθούμε, να πούμε τις απόψεις μας και το σύγχρονο εμπόριο βέβαια θα κάνουμε να γνωρίζετε ότι θα κάνουμε μια ουσιαστική και υπεύθυνη κριτική. Δεν θα βλέπουμε μόνο λάθη ή προβλήματα. Πρέπει να αναγνωρίζουμε και τα καλά που γίνονται.
0: Βέβαια, δεν μπορούμε να κοιτάμε.
2: Πρέπει στην αγορά δηλαδή να υπάρχει μια σοβαρότητα.
0: Έτσι, γιατί δεν έχει. Κοιτάξτε, δεν μπορείς να κοιτάς συνέχεια το παρελθόν και τα λάθη του παρελθόντος. Κάποια στιγμή πρέπει να κοιτάξεις και το μέλλον.
2: Κάποια στιγμή, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, οκ, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Εντάξει.
0: Θα τα ξαναπούμε.
2: Να τα πούμε, ναι, κάποια άλλη στιγμή, να έχουμε χρόνο. Ευχαριστώ για το κάλεσμα.
0: Και εγώ για την
2: ανταποκρισία. Όπως είδατε, υπάρχουν πολλά προβλήματα.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Άρα είμαστε εδώ να τα αναφέρουμε και ελπίζω κάποια στιγμή να βρεθούν και οι λύσεις.
0: Μα αυτό είναι το πιο σημαντικό.
2: Αυτό είναι.
0: Λοιπόν, γεια σας και πάλι.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοποιημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή.

0: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
1: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
0: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
1: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
0: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
2: Ακούτε Radio Gamma 94FM.
3: Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, όπως σας έχουμε πει, στο μικρόφωνο ο Θέης Πολυχρόνης, στον ήχο η Δάφνη Μανολάκου. Στο δεύτερο μέρος έχουμε έναν το συντονιστή, όχι απλά ένα εκπρόσωπο, το συντονιστή στο νομό Αχαΐας και όχι μόνο, τον κύριο Λεωνίδα Χρυσανθόπουλο, πρέσβη επιτιμή, ο οποίος εκπροσωπεί το καινούριο, το νεοσύστατο κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία, Μαρία Καριστιανού, έτσι είναι όλος ο τίτλος, Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών, να μας πει δύο λόγια για αυτό το κόμμα και βέβαια στο επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε και άλλες συνεντεύξεις όσο προχωράει ο καιρός και ξεδιπλώνονται, αν θέλετε, και οι λύσεις για τα προβλήματα που ασχολούν την χώρα μας. Καλησπέρα κύριε Πρέσβη, κύριε Ξανθόπουλε.
4: Χαίρετε κύριε Θοίδη, πώς είσαστε?
3: Πώς να είμαστε, στην αναμονή, γιατί κάποιοι τα έχουν παρατήσει τελείως, έχουν απογοητευτεί, γιατί ο φόβος, η ιδιοτέλεια δημιουργεί και την παρέτηση πολλές φορές. Η ιδιοτέλεια με την καλή έννοια που έχει ο λαός, που προσπαθώντας να επιβιώσει, κοιτάει δηλαδή τον εαυτούλη του. Βλέπεις ανθρώπους συνταξιούχους και κοιτάνε να πάρω, μην χάσω τη σύνταξή μου από το φόβο που το έχουν καλλιεργήσει, και δεν κοιτάζει ότι δεν υπάρχει μέλλον αυτή η χώρα. Δηλαδή δεν υπάρχει διαδοχή. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η κατάσταση σήμερα.
4: Έτσι ακριβώς όπως το λέτε είναι. Και γι' αυτό ακριβώς έγινε αυτό το κίνημα, το οποίο πρωτοστατεί η Μαρία Καριστιανού, και έχουμε σαν στόχο να δημιουργήσουμε την πραγματική Ελλάδα. Μια Ελλάδα που ίσως ονειρευόταν ο Ιωάννης Καποδίστριας. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και αυτό θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να το πετύχουμε. Γι' αυτό και στη Θεσσαλονίκη, όταν έγινε η παρουσίαση της ιδρυτικής πράξεως, περιοριστήκαμε σε 20 σημεία, τα οποία ουσιαστικά πολύ περιληπτικά καλύπτουν, περιληπτικά πάντοτε, τα θέματα που ασχολούν τους Έλληνες πολίτες. Και εδώ πέρα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι είναι μια πολύ σοβαρή προσπάθεια, η οποία άρχισε από τη Θεσσαλονίκη, και με ρωτάνε όλοι γιατί Θεσσαλονίκη και όχι Αθήνα. Μια απάντηση που δίνω εγώ είναι ότι επειδή κάνουμε ένα είδους επανάστασης, από εδώ άρχισε και η δημοκρατική άμυνα του Βενιζέλου, η επανάσταση. Μην το ξεχάσουμε και αυτό, πάμε λίγο στην ιστορία. Συνεχίζουμε. Τα 20 σημεία, τα οποία βεβαίως είναι όχι πρόχειρα, είναι περιληπτικά αυτή τη στιγμή. Έχουν σαν προτεραιότητα την Ελλάδα και τους συμπολίτες μας. Στήριξη της κοινωνίας, μιλάμε για την εκπαίδευση, να γίνει σοβαρή εκπαίδευση, να μάθουν οι μαθητές την ιστορία μας.
3: Την πραγματική μας ιστορία.
4: Την πραγματική μας ιστορία, σε ποια χώρα ζούμε, και μόνο έτσι θα έχουμε και ένα μέλλον. Φροντίδα για αυτούς, για όσους αναφέρετε πριν για την τρίτη ηλικία, τους συνταξιούχους, άνθρωποι οι οποίοι αγωνιούν κάθε μέρα πώς θα τα βγάλουν πέρα. Για την υγεία, σοβαρό θέμα που απασχολεί όλη την Ελλάδα, όλους τους Έλληνες, θα κοιτάξουμε πώς θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε το εθνικό σύστημα υγείας. Και επίσης επιδιώκουμε τη συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση της πολιτικής.
3: Δηλαδή το έχω σημειώσει για να το συζητήσουμε κιόλας.
4: Ναι, ναι. Λοιπόν, εδραίωση του κράτους δικαίου για όλα αυτά τα πράγματα τα οποία βλέπουμε που γίνονται καθημερινά. έλεγχος των δημοσίων συμβάσεων, κυρίως εκείνες που γίνανε εξαιτίας των μνημονίων, στις τράπεζες διαφάνεια και φορολόγησή τους, γιατί να ξέρουν οι τράπεζες από τη φορολόγηση. Και βεβαίως μην ξεχνάμε την βιομηχανική ανάπτυξη της οικονομίας. Είχαμε μια μεγάλη και δραστήρια βιομηχανία μεταπολεμικά και προπολεμικά, η οποία ξαφανίστηκε, πουλήθηκε. Βεβαίως εδώ μιλάμε επίσης και για την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων, όπου οι περισσότεροι Έλληνες αυτή τη στιγμή ασχολούνται με την εστίαση και κάτι και κατά τρόπο που υποφέρουν κιόλας. Προχωράμε πιο πέρα, εξυγίαση των υπηρεσιών καταπολέμησης των καρτέλ, διότι πολλές από αυτές τις υπηρεσίες έχουμε καταλάβει ότι είναι ένα κόμμα με τα καρτέλ. Θα δώσουμε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στο πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, διότι χωρίς την γεωργία δεν μπορούμε να ζήσουμε. Δηλαδή η τροφή των Ελλήνων από τη γεωργία προέρχεται και το έχουμε ξεχάσει αυτό. Προστασία της φύσεως, του φυσικού πλούτου και των φυσικών πόρων, διότι με τις πυρκαγιές όλα αυτά καταστρέφονται κάθε χρόνο για να γίνουν ίσως ανεμογεννήτριες. Και ένα πολύ κέριο θέμα είναι η ασφάλεια των μεταφορών. Η ασφάλεια των μεταφορών, από εκεί άρχισε ουσιαστικά η κίνηση της Μαρίας Καριστιανού μετά το δυστύχημα των Τεμπών και την αδυναμία να βγάλουμε άκρη και να βρούμε δικαιοσύνη για το τι ακριβώς έγινε με όλα αυτά τα οποία κάνει το σύστημα και το κράτος. Ελευθεροτυπία, ένα πολύ σημαντικό θέμα, διότι πάρα πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης πληρώνονται από το κράτος για να αναφέρουν τα όσα κάνει το κράτος και τίποτα άλλο. Το θέμα της ελευθεροτυπίας δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι και σε όλες τις χώρες της Ευρώπης.
3: Ναι, αλλά δεν είναι στο 128 νούμερο που είναι η Ελλάδα στον κόσμο.
4: Όχι, όχι.
3: Εδώ το έχουν τερματίσει.
4: Ναι, ναι. Επίσης σημασία μεγάλη στο πολιτισμό μας, που έχουμε ένα πολιτισμό που δεν έχει καμία άλλη χώρα στην ανθρωπότητα σαν το δικό μας και θέλουν να το θάψουν και αυτό. Αθλητισμό και προσοχή στην επαρχία, διότι η επαρχία πεθαίνει σιγά σιγά. Μην κοιτάτε εμείς που ζούμε στο Πασιπάτρα και στο Αίγιον, θα δούμε τι γίνεται στη Βόρειο Ελλάδα, όπου υπάρχουν χωριά που δεν υπάρχουν άνθρωποι ακόμα. Και τελευταίο θέμα είναι η εθνική κυριαρχία, οι εξωτερικές σχέσεις, όπου θέλουμε να αναπτύξουμε μια Ελλάδα η οποία θα παίρνει πρωτοβουλίες και θα χαίρει του σεβασμού της διεθνούς κοινότητας. Αυτά είναι εν ολίγης. Βεβαίως εδώ πολλοί κόσμος θέλει να μπούμε περισσότερο στις λεπτομέρειες. Αυτό θα γίνει. Αυτή τη στιγμή εργάζονται τομείς, άνθρωποι, εμπειρογνώμονες με πολιτική σκέψη για να καλύψουν, για να συμπληρώσουν κάθε ένα από τους 20 τομείς. Εγώ μπορώ να πω στο δικό μου τον τομέα της εξωτερικής σχέσης, εκεί το έχουμε συμφωνήσει, είναι έτοιμο το χαρτί μας και ως τον ούπο, καθώς ετοιμάζονται αυτά, θα βγουν στην ιστοσελίδα μας, όπου ο καθένας θα έχει τη δυνατότητα να τα σχολιάσει και να υποβάλει και προτάσεις, διότι μην ξεχνάτε ότι θέλουμε τη συμβουλή των Ελλήνων πολιτών μέσα σε αυτή την επιχείρηση απελευθέρωσης Ελλάδος. Αυτά.
3: Μάλιστα. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, έχω διαβάσει την ιδρυτική διακήρυξη, ναι, και τα 19 σημεία. Ουσιαστικά δεν θα μπορούσε και κάποιος να διαφωνήσει, αλλά θα μπορούσα να παρατηρήσω ότι τα ζητήματα έτσι όπως έχουν παρουσιαστεί σε αυτή την ιδρυτική διακήρυξη δείχνουν και μία κατεύθυνση προς τα που θα περιμένουμε κάποιες λύσεις. Ας πούμε για παράδειγμα, όταν συζητάει και λέει ας πούμε για τις τράπεζες, αντιλαμβανόμαστε ότι λέει ενδεχομένως ότι πρέπει να φορολογηθούν. Τώρα ο τρόπος φορολόγησης προφανώς και με ποιο τρόπο θα γίνει θα υπάρξει, δηλαδή δείχνει όμως το στίγμα ότι θα υπάρχει φορολόγηση ή η φορολόγηση των φαντς που είναι τελείως αφορολόγητα στο ίδιο κεφάλαιο. Υπάρχουν όμως άλλα ζητήματα τα οποία, όπως είπατε και εσείς, θα πρέπει να υπάρξει μια συνδιαμόρφωση απόψεων, γιατί όπως είπα αυτή η ιδρυτική διακήρυξη, τουλάχιστον όπως την έχω διαβάσει εγώ, κανείς δεν θα μπορούσε και να διαφωνήσει, και αυτά είναι δηλαδή τα ζητήματα. Εντάξει, μπορεί να είναι και κάποια ακόμα και να μην έχουν συμπεριληφθεί, αλλά η ουσία έχει κατατεθεί. Εκείνο που βλέπω εγώ και στην παράγραφο 6 δηλαδή, λέει ότι για το κίνημά μας η πολιτική είναι υπερέταση του λαού, κάθε πράξη και απόφαση τους οφείλει να υπηρετεί και να προάγει το δημόσιο συμφέρον. Στόχος είναι το κίνημά μας να αποτελέσει έμπνευση ώστε οι πολίτες να είμαστε ενεργοί, να γίνουμε κοινωνοί και να συμμετέχουμε στα κοινά με ελεύθερη κρίση. Και συνεχίζει λίγο παρακάτω και λέει, προτρέποντας τους πολίτες να συμμετέχουν στην δημόσια διαβούλευση και να ασκούν τα δικαιώματά τους για την διαμόρφωση αποφάσεων όπως αυτό προβλέπεται από το Σύνταγμα. Κύριε Χρυσανθόπουλε, εσείς είστε ένας έμπειρος άνθρωπος, έχετε στην πολιτική, στη διπλωματία. Ο λαός, αν και λέμε για λαϊκή κυριαρχία, αν μην μιλάμε για δημοκρατία, ό,τι και να έχουμε πει χίλιες φορές και να τα διατυμπανίζουμε, επί της ουσίας είναι εκτός των αποφάσεων. Δηλαδή παίρνονται σημαντικές αποφάσεις για τη ζωή μας, παίρνονται από μια ομάδα βουλευτών, μιας θα έλεγα πλειοψηφίας βουλευτικής και όχι πλειοψηφίας στον ελληνικό λαό, γιατί ακόμα και τα ποσοστά που παίρνει κάποιος, δηλαδή και όλοι να ψηφίσαν οι Έλληνες, όταν βγαίνεις με ένας ποσοστό μεγάλο, 40 εγώ σου λέω τα 100, πάλι δεν εκπροσωπείς το 60 και όλοι, πόσο δεν μάλλον όταν για λόγους άλλους δεν έχουν ψηφίσει και όλος ο κόσμος. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια ομάδα 150 βουλευτών, 151, οι οποίοι αποφασίζουν για το μέλλον μιας χώρας, όχι στο το άμεσο μέλλον, αλλά το μέλλον για 100 χρόνια μετά, χωρίς να δίνεται η δυνατότητα στο λαό να εκφράσει και να πει έτσι εγώ ξέρω το καλό σου. Δεν είναι έτσι.
4: Ναι, και πρώτα απ' όλα
3: αυτό αλλάζει εδώ πέρα από ό,τι καταλαβαίνω.
4: Ναι, πρώτα απ' όλα για αυτό που είπατε, αφιβάλλω αν οι βουλευτές κάνουν τις προτάσεις. Οι προτάσεις έρχονται στους βουλευτές και τους λένε περάσετε, έρχονται από έξω βουλευτικά.
3: Ουσιαστικά δίκιο έχετε, γιατί οι βουλευτές ούτε καν ψηφίζουν, λένε ότι ψηφίσαν, αφού δεν είναι καν στη Βουλή πως να ψηφίσουν.
4: Ναι.
3: Οι προτάσεις έρχονται και ψηφίζουν 3, 4, 5, ψάχνουν να βρουν σε κάνα καφενείο, το φωνάζουν εκείνη την ώρα. Έτσι γίνεται.
4: Λοιπόν, έχουν δήθεν το σύστημα της διάβιας, η οποία τίποτα άλλο παρά διάβια είναι, διότι όπου μπορεί κάποιος να πει τη γνώμη του για κάτι και ούτε καν λαμβάνεται υπόψη. Ό,τι παρατηρήσεις έχουν μπει στη διάβια από πολίτες, ούτε καν λαμβάνονται υπόψη. Το έχουν έτσι τυπικά για να λένε ότι εμείς έχουμε και τη λαϊκή συνένεση. Τίποτα από όλα αυτά. Λοιπόν, εμείς θέλουμε κιόλας, επιδιώκουμε τη συμμετοχή του κόσμου και τις απόψεις του, διότι ο κόσμος που ζει στην καθημερινότητά του έχει προβλήματα τα οποία εγώ παραδείγματος χάρη μπορεί να μην το γνωρίζω, και αν μου το πει εμένα θα δω, α, έχει αυτό το θέμα, λοιπόν αυτό μπορεί να επιλυθεί έτσι, και ο ίδιος μπορεί να μου προτείνει μια λύση. Αυτό το λέω τώρα έτσι να το απλοποιήσω. Αυτό ισχύει για το κόμμα, για το κίνημα. Θα θέλουμε από τους ανθρώπους να μας υποβάλουν τις προτάσεις τους, να τις εξετάζουμε και βεβαίως εάν μπορούν οι πολίτες να έχουν μια καλύτερη άποψη για ένα θέμα που εμείς να μην το έχουμε, όπως ανέφερα και πριν. Ναι. Αυτό έχουμε σκοπό να κάνουμε, και να ενεργοποιήσουμε τους πολίτες να ασχολούνται με τα κοινά, όπως γινόταν στην αρχαία Ελλάδα.
3: Ναι, αυτό λέω ότι σε επίπεδο κόμματος το αντιλαμβάνομαι, υπάρχει μια συνδιαμόρφωση των απόψεων και των τελικών θέσεων, γιατί από τα μέλη που είναι σε ένα κόμμα τώρα θα την διαμορφώσουν, δεν μπορεί να τα ξέρει όλα ούτε ο αρχηγός ούτε κάποιο επιτελείο, αλλά εγώ μιλώ για την διακυβέρνηση μιας χώρας, όπου εκεί ο λαός είναι στην απέξω. Δηλαδή τα κόμματα και μέσα από τα συνεδριά τους και τα λοιπά διαμορφώνουν, συνδιαμορφώνουν αν θέλετε κάποιες θέσεις. Όταν όμως κυβερνούν για τα σοβαρά ζητήματα της χώρας που παίρνονται αποφάσεις, και δεν λέω για την καθημερινότητα, εκεί το λαό δεν τον λαμβάνουν υπόψη, δεν πάνε να κάνουν ένα δημοψήφισμα. Δεν μπαίνει δηλαδή ένα ζήτημα, ας πούμε, σε μια πρώτη διαβούλευση, ένα πρώτο ψήφισμα, να δούμε αν πρέπει να κάνουμε και ένα δημοψήφισμα. Δηλαδή, επειδή αναφέρατε και το Καποδίστρια, ένα σύστημα όπως είναι με τα καντόνια στην Ελβετία, ας πούμε.
4: Ναι.
3: Δηλαδή, θέλω να πω ότι εκεί ο λαός είμαστε τελείως εκτός. Μας θυμώνται μια φορά κάθε 4 χρόνια να πάμε να ψηφίσουμε. Και μέχρι εκεί και τίποτα άλλο. Και χτυπάμε το κεφάλι μας μετά, ας πούμε.
4: Ναι, αυτό έχουμε σαν στόχο να το αλλάξουμε.
3: Μάλιστα.
4: Και να έχουμε τον πολίτη να συμμετέχει στη πολιτική του κράτους, της χώρας.
3: Κάτι άλλο, το οποίο δεν είναι ξεκαθαρισμένο στην διακήρυξη, εγώ θα το ήθελα να είναι πιο ξεκάθαρο. Έχουμε τραβήξει τα 1002 τα μύρια όσα που λέει. Δικαιοσύνη. Αντιλαμβάνομαι και ο τρόπος ο οποίος γράφει εδώ πέρα να είναι ανεξάρτητη, να μην υπαγορεύεται από την εκάστοτε κυβέρνηση κτλ. Είναι αντιληπτό. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα μπει το νερό στα βλάκι, έχουν συμβεί τόσα έσχη, δεν μπορεί να κρατήσει άλλο αυτό. Δικαίωση όμως για τον ελληνικό λαό που έχει τραβήξει αυτά τα μύρια όσα, θα υπάρξει ποτέ? Δηλαδή θα υπάρξει αυτή η κυβέρνηση που θα έχει το σθένος, είτε μόνη της είτε σε συνεργασία? Εγώ βλέπω μια διακυβέρνηση που συμμετέχει, ας πούμε, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Και λέω, εκεί θα υπάρξει αυτή η δικαίωση? Είναι μέσα στο στόχο να υπάρξει δικαίωση?
4: Είναι, διότι όσοι έχουν κάνει εγκλήματα από εσχάτη προδοσία μέχρι και κακουργήματα και κλοπές και όλα αυτά, αυτά θα πληρωθούν. Θα πληρωθούν, δεν θα μείνουν έτσι. Θα είναι ένας παραδειγματισμός και για το μέλλον, για τους μελλοντικούς πολιτικούς, ότι τα εγκλήματα πληρώνονται, δεν φεύγουν έτσι. Βεβαίως, το έχουμε στους στόχους μας αυτό. Τώρα είναι μια δύσκολη προσπάθεια και θα προσπαθήσουμε όλα να τα κάνουμε. Το λέω θα προσπαθήσουμε, διότι είμαστε άνθρωποι, αλλά είμαστε άνθρωποι με θέληση, που θέλουμε να το κάνουμε αυτό, και είμαστε και ήδη κουρασμένοι από τα ψέματα και τις ανατροπές του παρελθόντος, όπως παραδείγματος χάρη το περίφημο δημοψήφισμα του ΣΥΡΙΖΑ, όπως το όχι έγινε ναι και τα λοιπά. Λοιπόν, τέτοια πράγματα δεν θέλουμε να ξαναδούμε στη ζωή μας αυτό.
3: Μάλιστα. Εντάξει, αυτό έχω μια άλλη άποψη βέβαια, αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι αντιλαμβάνομαι ότι πρέπει ο λαός σε κάθε περίπτωση να έχει μια συμμετοχή και οι κυβερνήσεις να αντιλαμβάνονται αυτή την απόφαση του λαού, τουλάχιστον στα σοβαρά ζητήματα, όπως είπαμε και πριν. Πείτε μου κάτι άλλο. Η κυρία Καριστιανού τώρα απέδειξε στην πράξη, και όχι, ότι είναι μια γυναίκα η οποία βρήκε τη δύναμη ψυχής κάτω από ένα οδυνηρό, από ένα έγκλημα το οποίο συνέβη, και όχι μόνο για αυτήν, για όλες τις οικογένειες. Βρήκε λοιπόν τη δύναμη ψυχής να ανταπεξέλθει σε ένα αγώνα που φαινόταν από την αρχή ότι είναι, ξέραμε το αποτέλεσμα, παρόλα αυτά δεν το έβαλε κάτω, πολέμησε. Είχε ένα συγκροτημένο λόγο, θα έλεγα, ότι είναι, ξέραμε το αποτέλεσμα, παρόλα αυτά δεν το έβαλε κάτω, πολέμησε.

0: να τραβήξει μπροστά, βλέπετε ότι ικανοποίησε αυτό το αίτημα του λαού?
1: Ικανοποιείται σιγά σιγά, αλλά δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Η κυρία Καριστιανού πρόκειται περινός καταπληκτικού ανθρώπου, μορφωμένη, καλλιεργημένη, και ξέρει ακριβώς τι κάνει και πού πάει, και επίσης στους τομείς, παραδείγματος χάρη, που δεν ξέρει πολλά πράγματα, όπως και εγώ υπάρχουν τομείς που αγνώ και τα λοιπά.
0: Καλά, όλοι μας έτσι είμαστε, να ξέρουμε όλα.
1: Μαθαίνει γρήγορα, γρήγορα.
0: Μόνο η κυβέρνηση των αρίστων εντός εισαγωγικών τα ξέρει όλα.
1: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, με τη δύναμη που έχει και με την απλότητα που έχει, πιστεύω ότι θα προχωρήσουμε πάρα πολύ καλά. Και βεβαίως, εκεί που θέλω να υπογραμμίσω, είναι πρέπει να υπάρξει οργάνωση καλή και αποδοτική και αποτελεσματική. Έτσι θα προχωρήσουμε ακόμα πιο γρήγορα.
0: Είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα, αναφερόμενος στα νέα κόμματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί, τα οποία τα θεωρώ και του κ. Σαμαρά μόλις θα γίνει ένα προσωποπαγή κόμματα, κυρίως είναι οι ηγέτες τα εμπνέουν. Είχα πει το εξής, ότι ενώ για τον κύριο Τσίπρα μετράει πάρα πολύ ποιοι θα τον ακολουθήσουν, ενώ σε στελεχικό δυναμικό, γιατί υπάρχει έτσι και το προηγούμενο, στην κυρία Καριστιανού ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται πραγματικά ποιον έχει δίπλα της. Δηλαδή δεν δίνει τόση σημασία σε αυτό όσο δίνει στην διάθεση και στη θέληση της κυρίας Καριστιανού να πολεμήσει αυτό το σύστημα, από το οποίο υπάρχει και ήδη το έχει δείξει στην πράξη ότι το πολεμά. Άρα λοιπόν τα πρόσωπα με την έννοια, τη στενή έννοια που μετράνε, αν θέλετε, σε ένα άλλο κόμμα όπως είναι ο Τσίπρας ή ο Σαμαράς και τα λοιπά, ή στα άλλα κόμματα, δεν έχουν την ίδια βαρύτητα. Ο ελληνικός λαός δεν θα κρίνει γιατί έχει τον κύριο Χρυσανθόπουλο ή κάποιον άλλον. Όμως τα άτομα τα οποία θα αποτελέσουν τον πυρήνα, αν θέλετε να πούμε, αυτής της νέας προσπάθειας, θα επηρεάσουν και θα επιδράσουν στην θετική πορεία ή όχι, στη μετέπειτα θετική πορεία, δηλαδή η αρνητική που θα έχει το κόμμα. Συμφωνείτε με αυτή την άποψη?
1: Ναι, έτσι είναι, και τα ονόματα των προσώπων θα ανακοινωθούν εν καιρό και θα μπουν και στην ιστοσελίδα του κινήματος.
0: Μάλιστα.
1: Για να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και να ξέρουμε ένας και τα λοιπά. Απλούστατα είναι υποδιαμόρφωση αυτή τη στιγμή όλα.
0: Μάλιστα. Να, ένα τελευταίο, γιατί κλείνει και ο χρόνος μας. Και εδώ η Δάφνη μου κάνει σήματα εκεί, όπως κάνουν οι Ινδιάνοι που κάναν σήματα καπλού. Αυτή μου κάνει, δείχνει δάχτυλα εκεί, χέρια. Λέει τόσα λεπτά από εδώ από εκεί. Εγώ ένα πράγμα θέλω από εσάς και σύντομα. Γιατί ο Λεωνίδας ο Χρυσανθόπουλος, ο οποίος είναι ένας διπλωμάτης, ένας άνθρωπος με βαθιά γνώση ιστορίας, θα έλεγα, έτσι δεν είναι οι διπλωμάτες, βαθιά γνώση πολιτικής, βαθιά γνώση των εξωτερικών σχέσεων κτλ. Κτλ. Έτσι επέλεξε μετά από τόσα χρόνια και όλο αυτό που έχει βιώσει να πει ναι, εγώ θα στηρίξω την Μαρία την Καριστιανού. Την ήξερες και χτες?
1: Διότι με αυτόν τον τρόπο.
0: Έχει σημασία δηλαδή η δική σας, ναι, όχι η δική μου, ενός νέου ανθρώπου που είναι απογοητευμένο. Μιλάμε για με έναν άνθρωπο, εσείς ήταν ένας άνθρωπος που έχει συσσωρευμένη εμπειρία, έτσι.
1: Ναι, διότι γνώρισα έναν δυναμικό άνθρωπο, ο οποίος έχει σαν στόχο την απελευθέρωση της Ελλάδος από την υποτέλεια και έδειξε για πρώτη φορά ενδιαφέρον για τους Έλληνες πολίτες, να τους ανεβάσει, να ξεχάσουν οι Έλληνες πολίτες την κατάσταση στην οποία και την έλλειψη αξιοπρέπειας που χάσανε, και να την ξαναποκτήσουν αυτή την αξιοπρέπεια. Αυτοί είναι οι λόγοι που με προώθησαν να ενταχθώ στο κίνημα της κυρίας Καριστιανού.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χρυσανθόπουλε, θα τα πούμε, φαντάζομαι, και άλλη φορά, έτσι όσο περνάει ο καιρός και θα συμβαίνουν και περισσότερα γεγονότα και θα έχουμε και άλλες εξελίξεις. Να είμαστε ενήμεροι εδώ εμείς στο ραδιόφωνο, στο Ράδιο Γάμα. Θέλουμε να ενημερώνουμε τον κόσμο μας για όλες αυτές τις εξελίξεις, κυρίως στα αυτά τα κόμματα που είναι υποδιαμόρφωση αυτή τη στιγμή των θέσεών τους, των απόψεών τους κτλ. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Το Άγιο Πνεύμα να μας φωτίσει όλους να παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις.
1: Και με την ευκαιρία αυτή, την Κυριακή στις 6 ώρες.

0: οργανώνω στο Αίγιον, Αγίους Αποστόλους 45, μια ενημερωτική συνάντηση για τα 20 σημεία της ιδρυτικής εκήρυξης. Αυτό και μόνο.
1: Εντάξει, να είστε καλά. Θα τα πούμε και πάλι.
0: Έγινε, θα σε ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, και με αυτή τη συνέντευξη φτάσαμε στο τέλος εκπομπής. Αποδεικνύεται ότι ο χρόνος είναι λίγος. Τι να κάνω τώρα, δεν ξέρω. Μήπως πρέπει να κάνουμε 2 ώρες, να δούμε. Ναι, γιατί μιλάνε όλοι, δεν μιλάω εγώ. Θα μου πεις και εσύ, ρε Πολυχρόνιο, να μιλάς θες. Λοιπόν, από τη Δάφνη Μανολάκου που είναι στον ήχο, από μένα που ήταν στο μικρόφωνο, από την εκπομπή Αθηβολή, σας ευχόμαστε να περάσετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Μάλλον θα είναι καλό, θα έχει ζέστη, θα κάνουμε μπάνιο. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 1.
3: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα.

0: ειδήσεις.
1: Ταράζει τα νερά η ελάστο Αλέξη Τσίπρα, δημιουργώντας αίσθηση με το καλημέρα. Ο Μαυροντή απειρών από κυβέρνηση και αντιπολίτευση, ενώ το νέο ιδρύθεν κόμμα φαίνεται να αποσπά τη δεύτερη θέση στην πρόθεση ψήφου στις πρώτες δημοσκοπήσεις, εν μέσω αρνητικής αντιμετώπισης σχεδόν από το σύνολο των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Πέρα από τις αντιδράσεις των κομμάτων, ενδιαφέρον προκάλεσαν και τα πρώτα δημοσκοπικά ευρήματα, με το νέο φορέα να πλασάρεται δεύτερος μετά τη Νέα Δημοκρατία, ανατρέποντας την εικόνα του σταθερού δεύτερου πόλου για τη Χαριλάου Τρικούπη και το Πασόκ. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Real Polls για το Πρόταγκορ, και η οποία φέρεται να πραγματοποιήθηκε πριν την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, στην πρόβλεψη αποτελέσματος καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με ποσοστό 16,1%, αφήνοντας τρίτη την ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 13,1%. Ακολουθεί τέταρτο το Πασόκ, έχοντας χάσει το διψήφιο ποσοστό του με 9,4%. Στο μεταξύ, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ανακοίνωσε ήδη τα πρώτα ονόματα από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα, δίνοντας στη δημοσιότητα την ομάδα που θα αποτελέσει τη γραμμή κρούσης για επικοινωνιακά θέματα. Η Θεόνη Κούφο Νικολάκου αναλαμβάνει εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, ενώ αναπληρωτές εκπρόσωποι τύπου ορίζονται οι Κώστας Καρπουχτσής, Γιώργος Μπαλατσούκας, Νίκος Νιφούδης και Άννα Παπαδοπούλου. Θέμα αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου βάζει ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας. Η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, του απαντά το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σε μια πιο οξυμένη τουρκική ρητορική για το Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο, επανήλθε ο Τούρκος Υπουργός Γιασάρ Γκιουλέρ, τονίζοντας ότι οι δραστηριότητες που αποσκοπούν στη στρατικοποίηση νησιών, τα οποία θα έπρεπε να παραμείνουν σε μη στρατιωτικό καθεστώς, είναι ασυμβίβαστες με τις σχέσεις καλής γειτονίας, το πνεύμα της συμμαχίας και το διεθνές δίκαιο. Σε υπόθεση εκτεταμένης απάτης με αγροτικές επιδοτήσεις, που σύμφωνα με τις αρχές ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, φέρεται να εμπλέκεται εγκληματική οργάνωση η οποία εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα μέσω ψευδών δηλώσεων για ενισχύσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και συστηματικής εξαπάτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου. Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των κατηγορουμένων δεν έχει επαγγελματική σχέση με τον αγροτικό τομέα. Συνολικά συνελήφθησαν 17 άτομα, ενώ τις έρευνες συντόνιζε το ελληνικό FBI, ενώ είχαν γίνει έφοδοι και συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, Αθήνα και Καβάλα. Στο μεταξύ, 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη έφτασαν στον Πειραιά και οδηγήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η σπήρα αυτή περιλαμβάνει 138 άτομα με λία περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ. Σοκ στην Πάτρα με την αρπαγή 12χρονου αλλοδαπού. Τον έβαλαν με τη βία σε αυτοκίνητο και τον ξυλοκόπησαν. Το γεγονός απασχολεί σοβαρά τις αρχές ασφαλείας στην Πάτρα, όπου έχει ήδη ταυτοποιηθεί ένας 19χρονος Έλληνας ως εμπλεκόμενος στην επίθεση κατά του 12χρονου ινδικής καταγωγής. Οι δράστες φέρονται να ανάγκασαν το παιδί με τη βία να μπει στο αυτοκίνητό τους και στη συνέχεια το μετέφεραν στα Μποζαίτικα, όπου το χτύπησαν και έσβησαν τσιγάρα στο χέρι του, προκαλώντας του έκαυμα. Η τοπική κοινωνία ανησυχεί, καθώς δεν αποκλείεται το ρατσιστικό κίνητρο.
0: Καιρός.
1: Με εναλλαγές και σήμερα ο καιρός στην Πάτρα. Τις συννεφιές διαδέχεται ηλιοφάνεια και αραιή συννεφιά αργότερα το απόγευμα. Θερμοκρασίες από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνι. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Είνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά, Γιάννης Δελέγκος.
4: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά, Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε, πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
0: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
6: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
7: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94FM. Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντοτε.
3: Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε να δούμε πόσα είδη μακάκα υπάρχουν. Υπάρχουν πολλά είδη μακάκα στην Ελλάδα. Είναι ο ορατός μακάκας, που λένε όλοι κοίτα έναν μακάκα. Είναι ο στάσιμος μακάκας, που έχετε ακούσει ότι λένε έμεινε μακάκας. Είναι ο βαθμοφόρος μακάκας, ο αρχιμακάκας που γνωρίζουμε όλοι. Είναι ο αγνοούμενος μακάκας. Ξέρεις όταν λέμε πού είσαι ρε μακάκα. Και είναι και ο τεφάλ μακάκας. Ο ξεκόλα ρε μακάκα. Πέρα από αυτούς τους μακάκες όμως έχουμε και έναν ξεχωριστό μακάκα. Ένα σπάνιο είδος μακάκα, ο οποίος γυρνάει από πάνελ σε πάνελ, ο οποίος έχει άποψη για όλα, τον οποίο τον βραβεύουν αυτό το μακάκα. Τον βραβεύουν, έτσι που σας το λέω, και κάποιοι δεν λένε να αποδεχθούν ότι είναι ένας ψεύτης μακάκας. Όταν λέω μακάκας εννοώ το πιθήκι. Δεν έχουμε πολλά πιθήκια στην Ελλάδα, αλλά έχουμε αρκετούς μακάκες. Έτσι, αυτό λίγο έτσι για να ξέρετε τι συμβαίνει. Θα ξεκινήσω σήμερα με μια συγκεκριμένη ανάλυση. Θέλω να μιλήσω για όλες αυτές τις δουλειές που κάνουν οι βουλευτές, οι υπουργοί μεταξύ τους. Κάτι τύποι από τη ΔΑΠ, από την ΟΝΕΔ, κάτι πασόκι που νοικιάζουν κάτι κτίρια στο δημόσιο. Κάτι σχέδια που έχουν κάνει όλοι αυτοί μαζί για να μπορέσουν να συγκυβερνήσουν και πάλι και να κατέχουν την εξουσία. Με σαμαράδες, με μια λίστα 91 είναι πλέον ή περισσότεροι. 91 άνθρωποι που περιμένουν στη σειρά να γίνουν βουλευτές ή να πάρουν κάποιο γραφείο. Ο άλλος λέει εγώ είμαι στους 91 γιατί θέλω να γίνω γενικός γραμματέας. Ο καθένας γνωρίζεται για μια καρέκλα. Ο καθένας σου λέει θα στηρίξουμε λίγο το σαμαρά μας και μας δώσει τίποτα. Ναι, υπάρχει και ο βρόσιμος μακάκας που λένε φάε έναν μακάκα. Σωστό. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε να ακούσουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη όλος τυχαίως, χωρίς να θέλω να αφήσω κάποιο υπονοούμενο. Πάμε να ακούσουμε τι λέει στα πάνελ. Γιατί εμφανίστηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης, δεν έχει σχολιάσει τόσες μέρες αυτό εδώ που έγινε ανάμεσα σε Δημητριάδη και Μαρινάκη. Δεν έχει πει τίποτα γι' αυτό. Τίποτα, δεν έχει πει τίποτα. Δεν έχει βγάλει άχνα για αυτό το θέμα ο Άδωνης. Αλλά βγαίνει στα πάνελ και σχολιάζει κάτι διαφορετικό. Σχολιάζει το πώς έβαλε μαλλιά. Βγαίνει και λέει πώς του ήρθε έμπνευση να βάλει μαλλιά. Δηλαδή ο Υπουργός Υγείας εμφανίζεται σε ένα κανάλι και ο υπουργός που έχει τώρα το χαρτοφυλάκιο επίσης της ψυχικής υγείας εμφανίζεται σε ένα πάνελ για να μας πει πώς του ήρθε έμπνευση να βάλει μαλλιά.
1: Πρώτα απ' όλα άκουσα τα μαλλιά. Mm-hmm. Μου αρέσει και πάρα πολύ τα βάλα και είμαι τροσιθυγισμένος. Άμα δεις τα βίντεο μου ένα χρόνο πριν, 1,5, η διαφορά είναι συγκλονιστική. Λοιπόν, θα πω και πώς έγινε. Έχω κάνει μια επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή με τον Πολάκη και έχω πλακωθεί. Έχω ήρθει το βράδυ λοιπόν σπίτι κουρασμένος και ανοίγω τηλεόραση να το βάλω να το δω στο YouTube. Έχω βάλει τα ακουστικά για να μην ξυπνήσω, γυναίκα κοιμόταν δίπλα. Είναι 12 το βράδυ. Πατάω το play, η κάμερα με παίρνει από το πλάι. Όπου με παίρνει το πλάι, γυαλίζει το κεφάλι εδώ μπροστά και φαίνομαι σαν γλόμπος. Το βλέπω και λέω, καλά αυτός ο γλόμπος είμαι εγώ.
0: Όπα. Ξαναβάλτε λίγο. Βλέπει τον εαυτό του, εξηγεί με στη Βουλή και από το πλάι και λέει ότι είναι σαν γλόμπος. Για ξαναβάλει να καταλάβουμε.
1: Γυαλίζει το κεφάλι εδώ μπροστά και φαίνομαι σαν γλόμπος. Το βλέπω και λέω, καλά αυτός ο γλόμπος είμαι εγώ.
0: Αυτό αναρωτήθηκες δηλαδή όταν είδες τον εαυτό σου μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο να μιλάει. Το αν είσαι γλόμπος. Δεν αναρωτήθηκες ρε παιδί μου άμα είσαι ψεύτης. Δεν αναρωτήθηκες πώς σε πιστεύει ο κόσμος με αυτά που λες. Δεν αναρωτήθηκες το ότι η στάση σου είναι ανθεληνική. Δεν αναρωτήθηκες μήπως έχεις καμία σχέση με τους μακάκες. Λέω εγώ τώρα. Αναρωτήθηκες απλά ότι φαίνεσαι σαν γλόμπος. Ότι έχεις ας πούμε μια αρέωση. Αυτό είναι που διέκρινες.
1: Το βλέπω και λέω. Καλά αυτός ο γλόμπος είμαι εγώ. Σε μερικά δευτερόλεπτα έχει σβήσει ο ήχος από αυτή μου. Δεν ακούω την ερώτηση καθόλου, τον Πολάκη, τίποτα. Και έχω μείνει έκπληκτο στον εαυτό μου ότι έχω χάσει τόσα μαλλιά.
2: Ο αλλάξει ευθύνη δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Στέλνω μήνυμα στη φίλη μου την Κίτη Κορδερά, που είναι υποστήριξη μου στην πολιτική πολλά χρόνια, Μπέρμαν.
0: Κάνει και διαφήμιση εδώ πέρα εταιρείες μέσα από το πάνελ σαν υπουργό υγεία.
1: Εκεί μου του λέω, πόσο γρήγορα μπορώ να βάλω μαλλιά. Μου λέει, πότε θέλεις. Λέω τώρα. Μου λέει, 12 και 10 το βράδυ. Το βάλα σε 5 μέρες. Δηλαδή τελείωσε. Δεν μπορώ να το ζήσω αυτό, το κάνω σίγουρα. Και είμαι πάρα πολύ ευτυχής, μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να το κρύψει. Δεν καταλαβαίνω να αγαπώ να κάνει κάτι.
0: Δεν καταλαβαίνω εμάς γιατί μας τα λες όλα αυτά. Τι μας νοιάζει εμάς, τι έχεις κάνει, ρε φίλε, με τα μαλλιά σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ακροατές που συμμετέχουν σε αυτή τη συζήτηση. Υπάρχει βέβαια σωστό. Μπράβο! Μπράβο σου! Μπράβο σου! Υπάρχει, λέει, και ο αστείος μακάκας. Που λένε γελάει ο μακάκας. Ο άλλος προσθέτει, προσθέτεται τώρα πολλά εδώ πέρα. Υπάρχουν πολλών ειδών. Υπάρχει, λέει, και ο αρχαιολογικής αξίας μακάκας. Ο οποίος είναι ο μακάκας με περικεφαλαία. Δεν υπάρχουν. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα τα διαβάσω άλλη στιγμή όλα αυτά. Δεν θα προλάβω, ρε, δεν θα προλάβω να πω αυτά που θέλω με σας που έχω μπλέξει. Υπάρχει, λέει, τελευταίο. Υπάρχει, λέει, και η μονάδα μέτρησης μακάκα. Που λένε είσαι πολύ μακάκας. Ρε Παναγιώ. Λοιπόν, εκεί στο λιμεναρχείο της Ρόδου, τι κάνετε ρε, μπούλινγκ κάνετε? Θα σας πάρω τηλέφωνο σήμερα το απόγευμα να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις. Άμα έχετε συνεργασίες με ανθρώπους που κάνουν βόλτες με τουριστικά σκάφη, αν επιτρέπετε να μπαίνουν σε συγκεκριμένα λιμάνια στα οποία κάνουν μπάνιο ο κόσμος, για να δούμε λίγο κατά πόσο είστε νόμιμοι εκεί στο λιμεναρχείο της Ρόδου. Και αν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει κάποια παράνομη δραστηριότητα που εμπλέκεται με το λιμεναρχείο. Γιατί έρχονται και μου κάνουν κάτι καταγγελίες για εσάς, να σας ρωτήσω. Όχι ότι θα μου πείτε, αλλά θα ξεκινήσει έτσι μια έρευνα και για εκεί. Λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι ακόμα. Χθες μετά από πολύ καιρό, πήγα και έπαιξα ποδόσφαιρο. Μικρός έπαιζα μπάλα, κανονικά. Ναι, χθες μετά από πολύ καιρό πήγα και ξανά έπαιξα ποδόσφαιρο. Ο άνθρωπος λένε ότι έχει 206 κόκαλα. Εμένα αυτή τη στιγμή μου μπορεί να είναι 203 περίπου. Και για να μην είμαι υπερβολικός, τα 200 θα πω. Άρα περνάνε τα χρόνια. Και νόμιζα όλοι οι άλλοι θα μεγαλώνουν και εμείς όχι, αλλά τελικά μεγαλώνουμε και εμείς. Βάλε, δώσε ηχητικό, δώσε ηχητικό λίγο. Πάμε. Θέλω, ποιον θέλω? Θέλω λίγο τον τέτοιο να. Τον Κλεωμένη. Τον Κλεωμένη θέλω, δεν τον έχεις τον Κλεωμένη? Εντάξει, θα σου στείλω εγώ σε λίγο. Άστον Κλεωμένη. Πάμε λίγο στο τι αναρωτιέται η σημερινή γυναίκα στην Ελλάδα. Και στο τι IQ έχουν κάποιες κοπέλες πλέον στην Ελλάδα, για να μπορέσετε να καταλάβετε για ποιο λόγο πάνε και ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία μερικοί. Βάλτε να δώστε να και αυτή να την ακούσει ο κόσμος πριν ξεκινήσουμε να λέμε για σαμαράδες, δάπ και πάει λέγοντας. Δώστε να βρε, δώστε να που αναρωτιέται ότι άμα πιάσει το καλώδιο και ρίξει μετά νερό, αυτή να λέω, δώστε πάμε.
3: Και ακούμπησα αυτό το πράγμα και ηλεκτρίστηκε το χέρι μου και φοβήθηκα, γιατί μου ούδιασε το χέρι μου. Και ακούμπησα αυτό το πράγμα και ηλεκτρίστηκε το χέρι μου και φοβήθηκα, γιατί μου ούδιασε το χέρι μου. Και μου έλεγαν τι να κάνω και τι όχι, και μου έλεγε να βάλω νερό, και λέω άμα βάλω νερό τώρα στο χέρι που έχει το ρεύμα, θα πάθω ηλεκτροπληξία. Ακούμπησα αυτό το πράγμα και ηλεκτρίστηκε το χέρι μου και φοβήθηκα.
0: Δώστε λίγο βάση να ακούσετε τι λέει. Τι λέει τώρα μία κοπέλα, 2006 έχουμε, έτσι. Ακούστε τι αναρωτιέται.
3: Ακούμπησα αυτό το πράγμα και ηλεκτρίστηκε το χέρι μου και φοβήθηκα. Γιατί μου ούδιασε το χέρι μου. Και μου έλεγαν τι να κάνω και τι όχι, και μου έλεγε να βάλω νερό. Και λέω, άμα βάλω νερό τώρα στο χέρι που έχει το ρεύμα, θα πάθω ηλεκτροπληξία.
4: Τι λες μωρή ηλίθεια.
3: Αν έβαλα νερό στο χέρι που είχε μόλις μου διάσει και έκανε GGG, τι θα πάθαινα να βάζα νερό?
4: Έκανε GG το χέρι σου?
3: Ναι, έκανε
4: το χέρι σου.
3: Δεν το χέρι. Όταν ακούμπησα αυτό πράγμα έκανε GG. Άμα έβαλα νερό πάνω σε αυτό το στο φορτίο, τι θα γινότανε, πιστεύεις?
0: Αυτά αναρωτιούνται οι νέες γενιές στην Ελλάδα. Και εσείς μου λέτε ότι έχουμε ελπίδα. Πού είναι η ελπίδα? Ποια ελπίδα? Εδώ στη Μύκονο σας λέω, έχει πάει η Κίμπερλι και βγαίνει φωτογραφίες με τον Πέτρο τον Πελεκάνο. Την έστειλε ο Τραμπ στην Ελλάδα για να πηγαίνει στη Μύκονο η Κίμπερλι Γκίλφοιλ και να βγαίνει φωτογραφίες με τον Πέτρο τον Πελεκάνο. Ούτε να περάσουν μηνύματα, ούτε να ασχοληθούν με το τι γίνεται. Τίποτα ρε παιδιά, τίποτα απολύτως. Ποια γνώση, ποια μάθηση, ποια δύναμη, ποια ασφάλεια, ποια κατεύθυνση, ποια αίσθηση ελέγχου. Τίποτα, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Το νοητικό επίπεδο της κοινωνίας έχει πιάσει πάτο. Εδώ πιστεύουν στις δημοσκοπήσεις. Να κάνω μια ερώτηση τώρα εγώ. Πώς γίνεται μια offshore δημοσκοπική εταιρεία, offshore έτσι όπως σας το λέω, δημοσκοπική εταιρεία που είναι στην υπηρεσία του Μαξίμου και βγάζει τα επιθυμητά ποσοστά και τα παρουσιάζει στον κόσμο. Μας λένε ότι ο Τσίπρας έχει, να πούμε στη, εδώ πέρα στη Μακεδονία. Στη Μακεδονία μας λένε ότι ο Τσίπρας έχει 14%. Στη Μακεδονία ο Τσίπρας, ο Τσίπρας λένε εδώ στις δημοσκοπήσεις ότι έχει 14%. Ρε που τα πουλάτε αυτά τα φούμαρα, ρε λάχανα. Ρε λάχανα. Επειδή τα λέτε σε αυτούς που πιστεύουν ότι άμα ρίξουν νερό στο χέρι ενώ τους έχει χτυπήσει το ρεύμα θα προκληθεί έκρηξη, δεν σημαίνει ότι και εμείς είμαστε θεόχαζοι. Εντάξει, αυτά να τα πουλάτε αλλού. Και έψαξα και βρήκα εγώ, αυτή η εταιρεία εμφανίζεται να έχει μια βάση στην Κύπρο σε συγκεκριμένη οδό. Και η διεύθυνση που δηλώνει αυτή η εταιρεία στην Κύπρο ερευνήθηκε και δεν βρήκε γραφεία εκεί πέρα ο τύπος που πήγε για να δει αν είναι εκεί τα γραφεία. Δεν υπάρχουν γραφεία αυτής της εταιρείας στην Κύπρο, στην οδό που γράφουνε. Αλλά έτσι γίνεται το παιχνιδάκι στην Κολομβία της Ευρώπης. Σας κάνουν ό,τι γουστάρουνε, σου λέει, και τι θα μας κάνουνε. Το πολύ πολύ να κλείσουνε μια offshore εταιρεία και να ανοίξουμε μια άλλη. Πού είναι ρε το πείσμα σας, πού είναι ρε η φλόγα μέσα σας, πού είναι ρε αυτό το μικρόβιο του επαναστάτη. Να τους πάμε μαζί τρένο, να τους πάμε μαζί τάπα, που λέει και ο απλός λαός. Πού είναι? Να πω και κάτι ακόμα που συνέβη χθες. Καθώς ψάχνω να βρω σε μια πλατφόρμα μια είδηση που μου είχαν στείλει, συγκεκριμένα στο Facebook, μου πετάει ρε παιδιά διαφήμιση. Δεν ξέρω τώρα πώς γίνεται ο αλγόριθμος να μου έχει πετάξει αυτή τη διαφήμιση. Μου την πέταξε, την έχω κάνει και screenshot, έχω κρατήσει το στιγμιότυπο. Διαφημίζει Μαϊσόν Ζούλιας, έτσι γράφει, Ζούλιας, Μαϊσόν Ζούλιας γράφει, χορηγούμενη. Και λέει της εβδομάδας το κομμάτι στα αγγλικά. Απαλό τριαντάφυλλο και εξαιρετική εμφάνιση. Και έχει ένα μοντέλο, θα το δείξω ρε. Και έχει ένα μοντέλο, θα το δείξω στο live. Έχει ένα μοντέλο το οποίο, φίλοι μου, φοράει τα ρούχα της Καριστιανού. Είναι απίστευτο. Έχει ένα μοντέλο που φοράει τα ρούχα της Καριστιανού. Η τύπησα πήγε σε μοδίστρα πριν εμφανιστεί. Δείτε, δείτε εδώ, δείτε. Τι μου πέταξε. Ορίστε. Δεν λέω ψέματα εγώ. Ορίστε, δείτε τι μου πέταξε. Το δείχνω εδώ μία στο TikTok. Και θα το δείξω τώρα στο YouTube, δες. Το βλέπεις? Το βλέπεις τι μου έχει πετάξει τώρα, χορηγούμενη? Δες εδώ. Φαίνεται? Δεν ξέρω, φαίνεται, κάτσε πάω πιο κοντά. Δες τι μου έχει πετάξει. Τα ρούχα της Καριστιανού μου πετάει, ρε. Ρε τρέλα ζούμε. Τρέλα, βάλε ρε το Κλεωμένη λίγο που λέει για την Καριστιανού. Βάλε, εγώ γουστάρω Κλεωμένη πάρα πολύ. Βάλε πάντρε Κλεωμένη. Βάλε Κλεωμένη να του τρελάνουμε! Ο Κλεωμένη, πάτε Κλεωμένη, ξέρετε ποιο είναι αυτό που πήγαινε στα ATM και ήθελε να τα σπάσει. Δώσ' το να, δώσ' το να!
2: Καριστιανού! Υπέρ του προσωπικού αριθμού, υπέρ τη εκλογική ταυτότητα, υπέρ των κούσιδων, υπέρ των λεσβιών, τι άλλο είναι υπέρ.
5: Όχι, δεν έχει νέα
2: παρόμοια. Μην την ψηφίσει κανένα! Μην την ψηφίσει κανένα! Κάνει και τα τριγωνάκια με το χέρι. Θε να βγει κι εσύ είστε μέσα στην Βουλή. Θα σώσει κι εσύ την Ελλάδα μέσα από την Βουλή.
6: Ο Δούριο Σύμπο τη Ελλάδο είναι.
2: Ναι, μέσα από το κοινοβούλιο των κτηνών.
6: Από το πορνοβούλιο.
2: Καριστιανού. Υπέρ του προσωπικού αριθμού, υπέρ τη εκλογική ταυτότητα, υπέρ των κτηνών, υπέρ των λεσβιών. Τι άλλο είναι υπέρ.
5: Όχι, θα γίνει νέα παρόλα.
2: Μην την ψηφίσει κανένας! Μην την ψηφίσει κανένας! Κάνει και τα τριγωνάκια με το χέρι!
0: Δώσε κλεωμένη, δώσε!
2: Δεν θα βγεις και εσύ μέσα στην Βουλή! Θα σώσεις και εσύ την Ελλάδα μέσα από την Βουλή!
6: Ο Ντούριος Σύμπος της Ελλάδος είναι!
2: Ναι, μέσα από το κοινοβούλιο των κτηνών!
6: Από το πορνο...
2: Χριστιανού! Υπέρ του προσωπικού αριθμού, υπέρ της εκλογικής ταυτότητας, υπέρ των κτήσιδων, υπέρ των λεσβιών, τι άλλο είναι υπέρ.
5: Όχι, θα γίνει νέα παρόλα.
2: Μην την ψηφίσει κανένας! Μην την ψηφίσει κανένας! Κάνει και τα τριγωνάκια με το χέρι! Πες να βγεις και εσύ είσαι μέσα στην Βουλή! Θα σώσεις και εσύ την Ελλάδα μέσα από την Βουλή!
6: Ο Ντούριος Σύμπος της Ελλάδος είναι!
2: Ναι!
0: Πες τα ρε κλεωμένη! Δώσε πόνο! Όντως όμως είναι ακραίο το ότι είναι υπέρ του προσωπικού αριθμού, το ότι υποστηρίζει τους ομοφιλόφιλους και παράλληλα θέλει να περάσει και το μήνυμα το ότι είναι ορθόδοξη. Εγώ τη βλέπω να μαλώνει με τον Τσίπρα. Έχει κόμπλεξ με τον Τσίπρα. Εγώ σας λέω το μάτι μου κόβει. Έχει κόμπλεξ με τον Τσίπρα η Καριστιανού. Τόσα συμβαίνουνε. Δεν βρίζει Μητσοτάκη η Καριστιανού. Ρε την έχετε δει να βρίζει Μητσοτάκη? Ειλικρινά τώρα. Έχετε δει κάποια δήλωσή της για το Μητσοτάκη? Είναι δυνατόν να βρίζει Τσίπρα? Γιατί βρίζει Τσίπρα? Υπάρχει λόγος που βρίζει Τσίπρα. Έχει κόμπλεξ με τον Τσίπρα. Θέλει να γίνει ο θηλυκός Τσίπρας η Καριστιανού. Θεωρεί ότι μπορεί να τα καταφέρει να μπει στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ρε δεν καταλαβαίνετε κάτι. Μαρία Καριστιανού, επειδή ξέρω τη δική σου, όλοι ακούνε το ραδιόφωνο. Γιατί αυτοί που μαζεύτηκαν εκεί πέρα στο Ολύμπιον, που μαζευτήκατε 300-400 άτομα, αυτού όλοι έχουν περάσει από εδώ πέρα μέσα και την έχουν δει φίρμες. Άκου που σου λέω εγώ. Εγώ τις ξέρω καλύτερα από σένα. Έχουν περάσει από εδώ πέρα μέσα, την έχουν δει φίρμες και έφαγαν πόδι. Γιατί πηδάνε από κόμμα σε κόμμα. Εντάξει, άκου να σου πω, γιατί και εσύ έχεις περάσει από εδώ πέρα μέσα και την είδες φίρμα. Άκου να σου το πω εγώ, μα γιατί άλλοι δεν στα λένε αυτά. Συνήθως συναντάς Καριστιανού κόσμο, ο οποίος σου λέει μπράβο! Σε ευχαριστούμε πολύ! Συναντάς μετά απ' την άλλη κάποιους άλλους που σε αντιμετωπίζουν λίγο με διαφορετικό τρόπο, γιατί πρέπει να δείξουμε και ένα σεβασμό απέναντι σε όλο αυτό που έχεις πάθει. Αλλά δεν έχεις καταλάβει κάτι. Δεν έχεις καταλάβει κάτι. Ότι αργά ή γρήγορα θα πέσει η μάσκα σου. Και η μάσκα σου είναι συγκεκριμένη. Εγώ την ξέρω τη μάσκα σου. Εγώ ξέρω ότι δεν έχεις καμία σχέση με τη δεξιά. Εγώ ξέρω ότι είσαι υπέρ του προσωπικού αριθμού. Ότι υποστηρίζεις τους ομοφιλόφιλους. Ότι πήγαινες στο Ανταρσία και έκανες ομιλίες. Ότι ήσουν αγκαλιά με τη Μάγδα Φίσα. Τα ξέρω εγώ όλα αυτά. Ότι πήρατε μαζί βραβείο με τη Μάγδα Φίσα. Ότι με το ΣΥΡΙΖΑ πήγες στην Ευρωβουλή. Ότι είχες παρεδώσε με τον Φαραντούρη. Ότι είχες παρεδώσε με τον Αρβανίτη. Τα ξέρω εγώ αυτά. Τα ξέρω. Ότι μιλούσες με συγκεκριμένες αριστερές παρατάξεις για να διοργανώσετε την ομιλία. Τα ξέρω. Ο κόσμος δεν τα ξέρει Καριστιανού. Και θα τα μάθει όλα. Θα τα μάθει όλα. Τι είσαι πιάρη, είσαι καλά λένε. Και τώρα ξαφνικά είδες ότι από τα αριστερά εμφανίζεται ο Τσίπρας. Σου κλέβει το όνειρο. Σου κλέβει το κοινό. Και επειδή θες να μπει στη Βουλή, έχεις πάθει αιμονή. Το όνειρό σου είναι να γίνεις και εσύ βουλευτής όπως όλοι οι άλλοι φιλόδοξοι φιλάργυροι, και γι' αυτό πούλησες και τις λαϊκές συσπυρώσεις και τη λαϊκή επανάσταση για τα Τέμπη, για να γίνεις εσύ βουλευτής, και γι' αυτό έφτιαξες και κόμμα. Άσε που μας λες ότι είναι κίνημα. Κόμμα είναι κανονικό. Θέλω να ακούσω τις απόψεις σου, γιατί και ο κόσμος θα συνειδητοποιήσει σταδιακά το ότι έχεις βάλει εκπρόσωπο τύπου έναν κάργα αριστερό, τον Αυγερινό. Το όνειρό του είναι ο Τολστόι, ο Ντοστογεύσκι, ο Ρασπούτιν και όλοι οι Ρώσοι, 20 χρόνια στη Μόσχα. Ξέρουμε τώρα. Μια χαρά τι απόψη έχει ο Αυγερινός. Θέλω να τοποθετηθείς, θέλω να σε δω σε κάποιο κανάλι να βγαίνεις και να μας λες την άποψή σου για τον προσωπικό αριθμό. Θέλω να σε δω, κυρία Καριστιανού, αφού δεν έρχεσαι στο ραδιόφωνο εδώ στην εκπομπή να μιλήσεις, να βγεις σε μια τηλεόραση και να μας πεις ποια είναι η άποψή σου για τους παράνομους μετανάστες. Ποια είναι η άποψή σου για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Ποια είναι η άποψή σου για όλο αυτό που συμβαίνει με το Μητσοτάκη. Ας τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας ένα τίποτα είναι. Τον προωθούνε για να μπορέσουν να καταφέρουν αυτό που θέλουν. Να έχουν plan B σε συγκυβέρνηση για να μην χάσουν την εξουσία, γιατί και αυτός μαζί τους είναι. Απ' την ίδια λέσχη προέρχεται, από το ίδιο υπόγειο προέρχεται ο Τσίπρας. Θέλω να δω να τοποθετήσει. Και εσύ και τα φιλαράκια σου, αν μπορέσετε να το κάνετε. Δεν ξέρω ποια είναι η γύρια και ούτε με νοιάζει ποια είναι, αλλά είπε κάτι σωστό. Πάμε να την ακούσουμε.
7: Η λύση της Καριστιανού δεν σου έδωσε ποτέ κάποια αισιοδοξία?
8: Καμία.
7: Ούτε στην αρχή ούτε μετά?
8: Ποτέ. Είναι...
7: Γιατί για τα Τέμπη έχεις εκφράσει
8: για
7: πολύ
8: τα Τέμπη
7: έντονα...
8: έχω εκφράσει και πάντα την θα τη σέβομαι και θα την εκτιμώ και θα λέω ότι οι αγώνες που έχει δώσει για τα Τέμπη είναι σημαντικοί, είναι σπουδαίοι, έχει κάνει ό,τι καλύτερο γινότανε, τα έβαλε με θεριά. Αυτό υποκλίνομαι, βεβαίως. Αλλά σαν πολιτικό πρόσωπο δεν θα με πείσει ποτέ. Δεν θεωρώ ότι έχει καμία... Τώρα δεν ξέρω, δεν μου έρχεται άλλη λέξη, συγχωρήστε με αυτή που θα πω, πολιτική υπόσταση. Δεν θεωρώ ότι έχει.
0: Σύμφωνο. Πολύ προκλητικός μας βγήκε ο Τούρκος ο Γκιουλέρ και γι' αυτό δεν τοποθετείται κανένας. Ιστορικά λέει και νόμιμα τα δικαιώματα της Τουρκίας σε Αιγαίο και Κύπρο. Ο προκλητικός Γκιουλέρ και ο Νίκος Δένδιας μούχτη, δεν απαντάει, δεν μιλάει, δεν λαλάει. Τίποτα δεν λέει. Ξέρετε γιατί δεν λέει τίποτα? Γιατί περιμένει στη γωνία ο Δένδιας, μπας και γίνει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι το όνειρο του Δένδια. Και του Πιεραχάκη, και του Άδωνη, και του Γρηγόρη Δημητριάδη. Όλοι θέλουν να γίνουν πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας. Για να δούμε ποιος θα είναι πρώτος. Σταματήστε ρε με τα μηνυματάκια, εντάξει. Υπάρχει λέει και ο μακάκας που έχει πρόβλημα με την παχυσαρκία. Ο γνωστός χοντρός μακάκας.
9: Η ώρα είναι 1:30.
10: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
11: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο

0: ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
4: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Tendesleon.gr.
6: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς, έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ? Έχουμε. Κάργος ΜΚ3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά? Κάργος ΜΚ3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚ3. Υπό νέα διεύθυνση, Γιάννη Παναγόπουλου.
7: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
8: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
7: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
8: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
7: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
9: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Τσούμπας για ποιο λόγο δεν καταψήφισε το Στουρνάρα. Ε, γιατί σας έχουν πιασμένους από τα οικονομικά στο ΚΚΕ. Εγώ τα λέω αλλά δεν ακούτε. Βάλε να ακούσουνε τώρα για, το, για την υγεία.
1: Είναι διαπιστωμένο ότι τα δημόσια συστήματα υγείας δεν θα έχουν εσαΐ τη δυνατότητα να παρέχουν πλήρεις υπηρεσίες προς όλους. Συνεπώς, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην κάλυψη των αναγκών των πολιτών για υπηρεσίες υγείας θα μπαίνει αυξανόμενη. Αν η προτεραιότητα του κράτους είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας προς όλους τους πολίτες, τότε δεν μπορεί να τους παρέχει όλες τις υπηρεσίες υγείας.
0: Ξανά άλλη μια φορά να το εμπεδώσουνε.
1: Είναι διαπιστωμένο ότι τα δημόσια συστήματα υγείας δεν θα έχουν εσαΐ τη δυνατότητα να παρέχουν πλήρεις υπηρεσίες προς όλους. Συνεπώς, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην κάλυψη των αναγκών των πολιτών για υπηρεσίες υγείας θα μπαίνει αυξανόμενη. Αν η προτεραιότητα του κράτους είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας προς όλους τους πολίτες, τότε δεν μπορεί να τους παρέχει όλες τις υπηρεσίες υγείας.
0: Εντάξει, το καταλάβαμε, ε. Όποιος έχει πορτοφόλι ζει, όποιος δεν έχει πορτοφόλι πάει στον Άγιο Πέτρο. Μελλοντικά έτσι θα είναι η κατάσταση. Λοιπόν, έφοδος στα κεντρικά γραφεία του κυβερνώντος κόμματος. Κατόπιν δικαστικής εντολής πραγματοποίησε η αστυνομία αναζητώντας έγγραφα για το σκάνδαλο. Η έρευνα στα κεντρικά γραφεία του κυβερνώντος κόμματος αφορά καταγγελίες για παράνομη χρηματοδότηση, αφορά καταγγελίες για δωροδοκία, για αθέμητη επιρροή σε κρατικές αναθέσεις, με εμπλοκή φυσικά στελεχών του κόμματος. Η εξέλιξη εντείνει την πίεση προς την κυβέρνηση, η οποία ήδη κατηγορείται, φίλοι μου, για σκάνδαλα. Και πλέον τόσο και η αντιπολίτευση όσο και οι πολιτικοί σύμμαχοι του Πρωθυπουργού θέτουν πλέον ανοιχτά ένα ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών μέσα στο 2026. Ξαναλέω, έφοδο στα κεντρικά γραφεία του κυβερνώντος κόμματος κατόπιν δικαστικής εντολής πραγματοποίησε η αστυνομία αναζητώντας έγγραφα για το σκάνδαλο. Οκ. Αυτό δεν αφορά την ελληνική κυβέρνηση. Έγινε στην Ισπανία. Γιατί αν περιμένετε στην Ελλάδα από την αστυνομία να κάνει έφοδο, είστε βαθιά γελασμένοι. Τέτοια πράγματα δεν γίνονται στη χώρα μας. Δεν τολμάνε οι αστυνομικοί. Οι αστυνομικοί κάθονται σε μια γωνία και λένε: δώστε και μας ένα χαρτζιλίκι να κάνουμε μούχτι, να προχωρήσουμε κανονικά, να κυλήσουν όλα ομαλά. Έτσι το ίδιο και οι δικαστικές αρχές. Στο εξωτερικό κινούνται αστραπιαία. Στην Ελλάδα, αν δεν πέσει τηλεφωνάκι, δεν προχωράει το πράγμα. Στην αρχή ψαρώσατε. Νομίζατε ότι έγινε στην Ελλάδα. Ρε, είστε, ρε πάτε χαλά. Είστε σοβαροί. Στην Ισπανία,

Λοιπόν, ο Αλέξης Τσίπρας δηλώνει ότι είναι κομμουνιστής. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι κομμουνιστής και δεν είναι πατριώτης. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι συστημικός. Αυτό που ο Τσίπρας βγαίνει και λέει το ότι είναι κομμουνιστής και πατριώτης είναι σαν να βγαίνει η Τζούλια και να λέει, η πορνοστάρη Τζούλια, και να λέει ότι είναι παρθένα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ο Τσίπρας είναι κάργα συστημικός. Ο Τσίπρας βγαίνει φωτογραφίες με την Τώρα Μπακογιάννη. Ο Τσίπρας κινείται ανάλογα έτσι ώστε να βοηθήσει να κρατήσει την εξουσία οι τύποι που έχουν καταστρέψει την Ελλάδα. Δεν έχει καμία διαφορά. Γίνεται να βγει η πορνοστάρη Τζούλια να μας πει ότι είναι παρθένα. Γίνεται! Δηλαδή, να σας πω τώρα κάτι αντικειμενικά. Πιστεύω στην Ελλάδα, αν έβγαινε η Τζούλια. Σοβαρά μιλάω τώρα, δεν κοροϊδεύω. Αν αύριο μαθαίναμε το ότι κατεβαίνει στην πολιτική η Τζούλια Αλεξανδράτου και την έβλεπε ο ελληνικός λαός με ταγέρ σεμνά ντυμένη πίσω από ένα έδρανο να λέει το ότι είναι παρθένα, θα την πιστεύατε ρε. Και θα λέγατε μεταξύ σας στα καφενεία και στις καφετέριες, η Τζούλια είναι παρθένα. Το έχει δηλώσει, η Τζούλια είναι παρθένα. Ρε, θα σας λέμε εμείς εδώ από τα μικρόφωνα στο Focus, ρε, αφού είναι επί ήταν πορνοστάρ. Ρε, αφού έχει τραβήξει εδώ πέρα πόσα βίντεο. Υπάρχουν τα ροζ βίντεό της. Όχι, το δήλωσε ότι είναι παρθένα. Κάπως έτσι είναι και ο Τσίπρας. Δηλώνει ότι είναι πατριώτης, ενώ έχει πουλήσει τη Μακεδονία. Να πίστευτο και το πιστεύετε.

0: μια προκλητική ηρωνία όλο αυτό που ζούμε. Παρακαλώ πολύ να μην χρησιμοποιούν τις φράσεις μου κάποιοι τύποι γελοί που βγαίνουν και ζητάνε σημασία. Βλέπω εδώ πέρα τώρα έναν άντε να μην χαρακτηρίσω μεσημεριάτικα. Μου στέλνουν εδώ πέρα έναν καράφλα, έναν γελίο τύπο, λέει, βγαίνει και με βρίζει και λέει κάποια πράγματα. Φίλε, δεν θα πω το όνομά σου μέχρι να ψοφήσω. Ξέρεις γιατί θα το πω το όνομά σου? Γιατί με βρίζεις, γιατί θέλεις να πω το όνομά σου, να σε ακούσει κανένας, να σε μάθει κανένας, δεν σε ξέρει ούτε η μάνα σου. Εντάξει, συνέχισε να βρίζεις, να μου κάνεις εσύ διαφήμιση. Εγώ δεν θα πω το όνομά σου. Αλλά πρόσεχε το στοματάκι σου τι λέει. Πρόσεχε το. Δεν ξέρω αν ξέρεις να μετράς. Κρίμα είναι τώρα τα δοντάκια. Κρίμα είναι τα δοντάκια. Έτσι, πρόσεχε το στοματάκι σου τι λες για ανθρώπους που δεν γνωρίζεις. Λοιπόν, βάλαμε κάτω με έναν φίλο τα ποσοστά τα οποία θεωρούμε ότι θα βγουν στις επόμενες εκλογές. Αν και ξαναλέω, πιστεύω ότι υπάρχει νοθεία στις εκλογές. Η άποψή μου είναι το ότι προσπαθούν να προωθήσουν τους νεοδημοκράτες για να κάνουν συγκυβέρνηση. Ο Σαμαράς έχει ξεκαθαρίσει μέσω του Κοτάκη το ότι είναι πρόθυμος να συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Άφησε το υπονοούμενο ο Μανώλης ο Κοτάκης. Φυσικά εδώ στον Focus FM 103,6 δεν πέφτει τίποτα κάτω. Τα πιάνουμε στον αέρα όλα εδώ πέρα και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι εννοεί ο καθένας. Η άποψή μου είναι το ότι θέλουν να πάνε σε συγκυβέρνηση. Θα δείτε τους επόμενους μήνες, τις επόμενες μέρες, τις επόμενες εβδομάδες να ανακοινώνεται ένα κόμμα από το Σαμαρά. Γράφτε το αυτό που σας λέω τώρα. Γράφτε το, θα με φωνάζετε προφήτη. Τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες θα εμφανιστεί ο Σαμαράς, ο οποίος θα ανακοινώσει κόμμα. Μέσα στο κόμμα του Σαμαρά, που έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο, που κατέστρεψε την Ελλάδα, που δεν έκανε τίποτα για να σώσει τους Έλληνες, τους καταχρεωμένους, θα είναι Μελετόπουλοι, Μάζιδες, Γρίβες, Μπαλτζόιδες, κάτι καθηγητές, κάτι αξιωματικοί, κάτι καραμαλίδες, κάτι περίεργοι, και θα εμφανιστούν ως η νέα δύναμη που πάει κόντρα στο Μητσοτάκι. Σαχλαμάρες, σαχλαμάρες, κατεβαίνουν να κλέψουν ποσοστό από τον πατριωτικό χώρο, κατεβαίνουν να κλέψουν ποσοστό από συγκεκριμένες δεξαμενές Ελλήνων που έχουν φύγει από το Μαντρί και είναι αντισυστημική γνήση. Γιατί? Για να πάνε μετά σε συγκυβέρνηση με το Μητσοτάκι. Ακούστε αυτό που σας λέω. Θα πάνε σε συγκυβέρνηση με το Μητσοτάκι. Ο Μητσοτάκης μαζεύει τα κουκιά. Έχει δύο επιλογές. Είτε να συγκυβερνήσει με το Σαμαρά, που θα πέσουν πολύ στην παγίδα του Σαμαρά, που είναι κάργα συστημικός, κάργα νεοδημοκράτης, ή με Τσίπρα. Το Πασόκ το θέλουν για αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν το θέλουν για συγκυβέρνηση. Το θέλουν για αξιωματική αντιπολίτευση. Γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση έχει δύναμη. Η αξιωματική αντιπολίτευση μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Μην βλέπετε τον Ανδρουλάκη τώρα που δεν μιλάει και δεν λαλάει. Θα μπορούσε η αξιωματική αντιπολίτευση να φέρει στη Βουλή πάρα πολλές προτάσεις και να τις υπερψηφίσουν τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν πάει κόντρα στο σύστημα Ανδρουλάκης. Και θα σας πω γιατί ο Σαμαράς θα συγκυβερνήσει αν πάρει ποσοστό με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί άλλαξε το σχέδιο. Αν δεν κατέβαινε ο Σαμαράς, θα σας έλεγα ότι θα συγκυβερνήσουν με Πασόκ, γιατί αλλιώς δεν τους βγαίνουν τα κουκιά. Τώρα που κατεβαίνει ο Σαμαράς, θα θέλουν να χρησιμοποιήσουν το Σαμαρά. Αν δεν κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα πάνε με Πασόκ. Αλλά θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς. Και θα πάνε με το Σαμαρά στη συγκυβέρνηση, και το είπε ο Κοτάκης. Δεν το είπα εγώ. Το παραδέχθηκε ο Μανώλης Κοτάκης, ο οποίος έχει γίνει κάργα σαμαρικός. Ποιος σαμαρικός δεν υπάρχει? Είναι ο όμιλος αυτός, αυτό το παρεάκι που έχει χτιστεί και υποστηρίζει φανατικά τον Σαμαρά. Βάλε να τον ακούσουμε.
1: Συνθέσεων και αντιπαραθέσεων. Και το τι θα γίνει επομένως των εκλογών, πάντα το ακούσουμε και τους πρωταγωνιστές. Έτσι, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι κόμμα κ. Σαμαράς θα πει ότι δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία την επομένη των εκλογών. Θέσεων και αντιπαραθέσεων. Και το τι θα γίνει επομένη των εκλογών, θα το ακούσουμε και τους πρωταγωνιστές. Έτσι, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι αν κάνουν κόμμα κ. Σαμαράς θα πει ότι δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία την επομένη των εκλογών. Θέσεων και αντιπαραθέσεων. Και το τι θα γίνει επομένη των εκλογών, Θα το ακούσουμε από τους πρωταγωνιστές, έτσι. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι αν κάνουν κόμμα κ. Σαμαράς θα πει ότι δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία την επομένη των εκλογών. Θέσεων και αντιπαραθέσεων. Και το τι θα γίνει επομένη των εκλογών θα το ακούσουμε από τους πρωταγωνιστές, έτσι. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι αν κάνουν κόμμα κ. Σαμαράς θα πει ότι δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία την επομένη των εκλογών. Θέσεων και αντιπαραθέσεων. Και το τι θα γίνει επομένη των εκλογών θα το ακούσουμε από τους πρωταγωνιστές, έτσι. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι αν κάνουν κόμμα κ. Σαμαράς θα πει ότι δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία την επομένη των εκλογών.
0: Το λέει ξεκάθαρα ο άνθρωπος. Γερμανικό κολπάκι είναι. Μην τους πιστεύετε. Και τι άλλο κάνουνε. Δείχνουνε ότι φοβούνται ότι υπάρχει περίπτωση να μην ξαναεκλεγούν. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί διορίσανε το Στουρνάρα για τα επόμενα χρόνια και η επόμενη κυβέρνηση θα τον έχει στο κεφάλι της. Μονιμοποιούνε ανθρώπους στην ΕΕΠ και φέρανε νομοσχέδιο για να μπορούνε όταν θα έρθει η επόμενη κυβέρνηση να ελέγχουν την ΕΕΠ. Νομιμοποιούνε και εκλέγουνε το Σεβαστίδη ξανά στους δικαστές και στους εισαγγελείς για να μπορούνε να έχουν τον πρόεδρο μαζί τους. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία περνάει η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, για να μπορεί να έχει τον έλεγχο και της επόμενης κυβέρνησης, για να μπορούν να κάνουν κουμάντο στις κρατικές υπηρεσίες, στις υπηρεσίες κλειδί. Εκλεγεί δεν εκλεγεί ο Μητσοτάκης, θα έχει άτομα στην ΕΕΠ. Εκλεγεί δεν εκλεγεί ο Μητσοτάκης, θα έχει τον πρόεδρο των εισαγγελέων. Έχουν διορίσει 111 εφέτες. Έχουν διορίσει το Στουρνάρα. Έχουν περάσει συγκεκριμένα νομοσχέδια, συγκεκριμένες ρυθμίσεις, συγκεκριμένες τροπολογίες. Το καταλαβαίνετε? Όποιος κι αν βγει την επόμενη πρωθυπουργός, θα έχει στο κεφάλι του μία ΕΕΠ του Μητσοτάκη. Θα έχει στο κεφάλι του εισαγγελής του Μητσοτάκη και τον διορισμένο τον Ιούνιο από αυτόνα και την διορισμένη ηγεσία του Αρείου Πάγου, και αυτή θα είναι του Μητσοτάκη, και ο Στουρνάρας της Τράπεζας της Ελλάδας θα είναι του Μητσοτάκη. Όλα τα πρόσωπα γύρω από τον νέο άνθρωπο που θα γίνει πρωθυπουργό, αν γίνει στις επόμενες εκλογές, θα είναι άνθρωποι του Μητσοτάκη. Αυτό είναι που ονομάζουμε οι βαθιές ρίζες του συστήματος. Γι' αυτό φωνάζω και γκαρίζω εγώ και λέω, ποια είναι η λύση σας? Πώς θα φτιάξετε εσείς την Ελλάδα? Πώς θα σώσετε την Ελλάδα όταν ο Μητσοτάκης έχει ρίζες σε κάθε κρατική υπηρεσία? Πώς θα σώσεις την Ελλάδα, βρε Καριστιανού, βρε Τσίπρα, βρε Κωνσταντοπούλ, βρε όλοι εσείς εκεί πέρα μέσα? Πώς θα σώσετε την Ελλάδα? Πώς? Όταν όλες οι κρατικές υπηρεσίες έχουν διορισμένα πρόσωπα από τον Μητσοτάκη. Ακόμα και η ηγεσία του Αρείου Πάγου, της δικαιοσύνης. Ακόμα και η ηγεσία του στρατού, ο Χούπης. Ακόμα και η ηγεσία του σώματος ελληνικής αστυνομίας. Ακόμα και η ηγεσία της ΕΕΠ. Και τα πρόσωπα της ΕΕΠ, διορισμένα το Μητσοτάκη. Πώς θα σώσετε την Ελλάδα, μπορεί να μου απαντήσει κάποιος. Πώς? Αρχικά ο Τσίπρας για να σώσει την Ελλάδα πρέπει επιτέλους να βγάλει το μεσαίο φρύδι που έχει. Βγάλτε αυτό το φρύδι, δεν μπορώ να το βλέπω άλλο, αδερφέ. 2026 είσαι μονόφρυδος. Πρωθυπουργός ήσουνα. Να σε κλείσω ένα ραντεβού να πάω να βγάλεις το μεσαίο φρύδι που έχεις. Έλεος. Τολμάς και μιλάς ακόμα? Η αποκορύφωση της κατάντιας μας ήταν πρωθυπουργός ο Τσίπρας. Ο δεν πληρώνω και τολμάει και μιλάει ακόμα. Ο πολιτικός προδότης στη Μακεδονία μας βγάζουν ότι έχει 14%. Σιγά μην έχει και 80%. Γιατί δεν βγάζετε ρε ότι εδώ πέρα στη Μακεδονία, στη Βόρεια Ελλάδα, ο Τσίπρας έχει 80%. Γιατί δεν το 14% δεν έχει? Τρύπα θα κάνω και στα δύο τα ρουθούνια, ρε σκουλαρίγια θα βάλω. Και στα δύο τα ρουθούνια σκουλαρίγια θα βάλω αν έχει 14% Τσίπρας στη Βόρεια Ελλάδα. Ο ανύπαρκτος. Ο ανύπαρκτος. 4% με το ζόρι έχει. Το μονόφρυδο όν. Βγάλετε ότι έχει 100%. Άμα βγάλετε ότι έχει 100% θα πούνε ναι, έχει 100%. Τι? Παρεμβάλλετε τη σκέψη του ελληνικού λαού, εσκεμένα. Παίζετε το παιχνίδι όλοι εσείς με τις δημοσκοπήσεις. Κανονικά θα έπρεπε οι Έλληνες να μαζευτούν και να κάνουν μηνύσεις στους δημοσκόπους. Θα τελειώνουμε με αυτό το αστιάκι. Πόσα φράγκα παίρνουν αυτοί στις δημοσκοπήσεις? Πόσα λεφτά μαζεύουν για να βγάζουν μαγειρεμένα ποσοστά? Πόσοι σας δίνουν χαρτζηλίκη, ρε? Γιατί δεν λέτε στον κόσμο πόσοι σας δίνουν χαρτζηλίκη για να βγάζετε μαγειρεμένα ποσοστά? Ψεύτες, ψεύτες. Στη σέντρα θα σας βγάλω εγώ όλους. Όπως θα βγάλω στη σέντρα και όλους αυτούς στις ΔΑΠ. Λοιπόν, ακούστε να δείτε πώς πάει το παιχνιδάκι. Θα σας πω εγώ τώρα πώς στείνουνε πλεκτάνες και πώς κάποιοι βγάζουν εκατομμύρια χωρίς να κάνουν τίποτα. Και για ποιο λόγο κάποιοι στηρίζουν Νέα Δημοκρατία. Ακούστε πώς έχει το πράγμα. Υπάρχει ένα πρόσωπο το οποίο ήταν πρόεδρος της ΔΑΠ. Αυτόματα του δίνει ο υπουργός μια δουλειά. Του δίνει μια εργολαβία. Του λέει, άκου φίλε να δεις. Όπως είχαν δώσει και στον Ηλία Μίχο, ε. Δεν πρέπει μόνο να είσαι πρόεδρος της ΔΑΠ, αρκεί να είσαι στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και να εξυπηρετείς. Τους δίνουν μια δουλειά. Το συγκεκριμένο πρόσωπο το δώσανε τα νοσοκομεία και διάφορες άλλες εγκαταστάσεις τις οποίες τροφοδοτεί. Προμηθεύει πράγματα. Ωραία. Χαρτί υγείας, χλωρίνες και διάφορα άλλα. Σας κάνω εγώ μια ερώτηση. Και τρόφιμα. Σας κάνω εγώ μια ερώτηση. Αυτός εδώ ο άνθρωπος, ο οποίος προμηθεύει ας πούμε ένα νοσοκομείο, γιατί του έδωσε την εργολαβία ο υπουργός, ελέγχει κανένας πόσο παίρνει το χαρτί υγείας, από πού το παίρνει, από την Κίνα, από την Τουρκία, από πού το παίρνει και πόσο το πουλάει μετά στα νοσοκομεία? Δεν ελέγχει κανένας. Ωραία. Αυτός ο άνθρωπος, που μπορεί να έχει πολλά νοσοκομεία, όχι μόνο ένα, βγάζει εκατομμύρια από όλα αυτά τα προϊόντα που προμηθεύει. Ποιος μου λέει εμένα ότι από αυτά τα λεφτά που συλλέγει, ένα ποσοστό δεν το δίνει σε αυτόν που του έδωσε την εργολαβία? Γιατί αυτό κάνουν. Τους δίνουν ένα ποσοστό από τα κέρδη, για να μπορούν να συνεχίζουν να είναι αυτοί τα πρόσωπα που θα προμηθεύουν τα νοσοκομεία. Και ξέρετε κάτι, σας ρωτάω εγώ ευθέως, για ποιο λόγο δεν κάνει έρευνα αγοράς στο νοσοκομείο από που θα αγοράσει χαρτί υγείας? Γιατί πρέπει να παίρνει μιζούλα ο υπουργός? Ε, για ποιο λόγο να μην κάνει έρευνα αγοράς στο νοσοκομείο και να παίρνει το χαρτί που χρειάζεται και να πρέπει να υπάρχει ένα πρόσωπο που είναι στη μέση και το παίρνει πολύ φθηνά και το πουλάει πολύ ακριβά? Για ποιο λόγο? Για να μπορούν να βγάλουν χρήμα οι υπουργοί και οι προέδροι της ΔΑΠ και διάφορα πρόσωπα? Όλοι αυτοί οι μεσάζοντες είναι στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας σε διάφορους κλάδους, σε διάφορους τομείς. Ο Μίχος ήταν στην περιφέρεια, ο Ηλίας ο Μίχος, ο Μαστροπός με τη 12χρονη στον Κολονό, στην περιφέρεια προμήθευε χλωρίνες. Στα νοσοκομεία είναι άλλοι, στις φυλακές είναι άλλοι. Κάτι οικογένειες, κάτι συγγενείς από περιφερειάρχες, από δημάρχους. Εμπλεκόμενοι κι αυτοί. Κάποιοι άλλοι έχουν αναλάβει τα hot spot. Κάποιοι άλλοι έχουν αναλάβει τη σύντηση. Σε όλους δίνουν κι από κάτι. Και όλοι αυτοί οι μεσάζοντες γίνονται ζάμπλουτοι. Και ένα μερίδιο από τα κέρδη τα δίνουνε στους υπουργούς. Ε, ωραίο δεν είναι στημένη η Ελλάδα? Τέλειο, ε. Που κάποιοι δεν κάνουν τίποτα και κόβουν χρήμα. Και που όλες αυτές οι κρατικές υπηρεσίες θα μπορούσαν να παίρνουν πάρα πολύ φθηνά προϊόντα και τελικά δεν τα παίρνουν φθηνά και τα παίρνουν σε πενταπλάσια τιμή για να βγάζουν λεφτά κάποιοι. Ε, τι θα ψηφίσει, πιστεύει? Θα παίρνουν πάρα πολύ φθηνά προϊόντα και τελικά δεν τα παίρνουν φθηνά και τα παίρνουν σε πενταπλάσια τιμή για να βγάζουν λεφτά κάποιοι.

Ατομία, νέα, σπάτε τα βουνά. Σπάτε τα βουνά. Και παίρνετε πέτρες, παίρνετε χώμα, παίρνετε διάφορα προϊόντα, διάφορα υλικά. Έμαθα ότι τα πάτε σε ένα συγκεκριμένο ιδιώτη. Ο ιδιώτης ο συγκεκριμένος, από ό,τι με ενημέρωσαν, κοστολογεί περίπου 80 ευρώ το φορτηγό. Κάνω εγώ μια ερώτηση, μπορεί να κάνω λάθος στις τιμές, όπως με ενημέρωσαν λέω. Κάνω εγώ μια ερώτηση προς το κράτος, προς το Υπουργείο, προς την περιφέρεια. Ελέγχει κανένας αυτοί που σπάνε το βουνό, αν καταγράφουν όλα τα υλικά που συλλέγουνε, ή τα πάνε και κάπου αλλού και τα πουλάνε μαύρα? Επίσης, ελέγχει κανένας πόσα φορτηγά χρεώνουνε ότι μπήκανε σε αυτόν τον ιδιώτη? Γιατί μπορεί να χρεώνουνε περισσότερα φορτηγά και να τα έχει βρει ο ιδιώτης με τον Περιφερειάρχη ή με τον Δήμαρχο Ρεοκάστρου και να κόβουνε χρήμα. Υπάρχει κάποια αρμόδια υπηρεσία που να ελέγχει το τι κάνουν αυτοί με τα λατομεία? Υπάρχει κάποια αρμόδια υπηρεσία που να τους ελέγχει τι χρεώνουνε, τι δεν χρεώνουνε, τι μαζεύουν από το βουνό και τι αφήνουνε? Υπάρχει. Γιατί αν δεν υπάρχει, η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη. Έτσι, εγώ αναρωτιέμαι αν υπάρχει, γιατί πιστεύω ότι δεν υπάρχει. Εντάξει, Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλοακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Εγώ το δίκιο μου το έχω, αλλά ποιος με ακούει και ποιος καταλαβαίνει αυτά που λέω? Αυτό αναρωτιέμαι. Τα καταλαβαίνει κανένας? Τι γίνεται ρε παιδιά? Τα καταλαβαίνει κανένας? Ποιο τραγούδι θα βάλω τώρα? Θα βάλω μια τραγουδάρα. Άκου εδώ τώρα τραγούδι. Είσαι έτοιμος? Πού το? Πω, τραγουδάρα. Άστο αδερφέ, τραγουδάρα θα βάλω τώρα. Πριν βάλω τραγουδάρα όμως, θέλω να διαβάσω λίγο ακόμα τι μακάκες υπάρχουν, γιατί έχουμε ένα λεπτάκι.

Εντάξει, κάποια πράγματα δεν μπορώ να τα διαβάσω. Είναι χοντρά. Θέλουμε, λέει, τον Μπάτερ κλεωμένη στην εκπομπή. Οπωσδήποτε. Τον αγαπάει πολύς κόσμος. Βρείτε τον Μπάτερ κλεωμένη και πείτε του. Το ψάχνει ο Σερέτης να βγει στην εκπομπή. Υπάρχει, λέει, ο ηγετικός μακάκας. Ο αρχιμακάκας. Υπάρχει, λέει, ο ορατός μακάκας. Κοίτα έναν μακάκα. Ρε, τι μαθαίνει κανένας μεσημεριάτικο. Σωστό. Αυτό είναι το πιο σωστό. Ο επαναλαμβανόμενος μακάκας. Την είπε πάλι τη μακακία του ο μακάκας. Ο απίστευτος. Τι λες ρε μακακά. Έλα βάλ το τραγούδι, φτάνει τόσο. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα με τον κύριο Χρήστο Χούπα, ο οποίος έχασε την κόρη του σε αυτό το τραγικό έγκλημα στα Τέμπη. Να μας πει τι ακριβώς έγινε χθες στο δικαστήριο, να μας πει την άποψή του, να πει όλα όσα θέλει να πει. Μία ώρα να πει ό,τι γουστάρει ο κύριος Κούπας, τον οποίο τον πηγαίνω με χίλια. Ό,τι γουστάρει να πει ο κύριος Κούπας. Δώσε, δώσε το τραγουδάκι, δώσε. Εγώ έχω το δίκιο μου και εσείς τον κόσμο όλο και εσείς όλη την εξουσία. Όλη την εξουσία την έχετε, αλλά σας πάω κόντρα. Μέχρι να καταλάβει ο λαός πόσο πολιτικά λαμόγια είστε.

0: Αγίο Ταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις. Ταράζει τα νερά η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, δημιουργώντας αίσθηση με το καλημέρα. Ομοβροντία πυρών από κυβέρνηση και αντιπολίτευση, ενώ το νέο ιδρύθεν κόμμα φαίνεται να αποσπά τη δεύτερη θέση στην πρόθεση ψήφου στις πρώτες δημοσκοπήσεις, εν μέσω αρνητικής αντιμετώπισης σχεδόν από το σύνολο των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Πέρα από τις αντιδράσεις των κομμάτων, ενδιαφέρον προκάλεσαν και τα πρώτα δημοσκοπικά ευρήματα, με το νέο φορέα να πλασάρεται δεύτερος μετά τη Νέα Δημοκρατία, ανατρέποντας την εικόνα του σταθερού δεύτερου πόλου για τη Χαριλάου Τρικούπη και το Πασόκ. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Real Polls για το Πρόταγκορ, και η οποία φέρεται να πραγματοποιήθηκε πριν την επίσημη ανακοίνωση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, στην πρόβλεψη αποτελέσματος καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με ποσοστό 16,1%, αφήνοντας τρίτη την ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 13,1%. Ακολουθεί τέταρτο το Πασόκ, έχοντας χάσει το διψήφιο ποσοστό του με 9,4%. Στο μεταξύ, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ανακοίνωσε ήδη τα πρώτα ονόματα από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα, δίνοντας στη δημοσιότητα την ομάδα που θα αποτελέσει τη γραμμή κρούσης για επικοινωνιακά θέματα. Η Θεόνη Κούφο Νικολάκου αναλαμβάνει εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, ενώ αναπληρωτές εκπρόσωποι τύπου ορίζονται οι Κώστας Καρπουχτσής, Γιώργος Μπαλατσούκας, Νίκος Νιφούδης και Άννα Παπαδοπούλου. Θέμα αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου βάζει ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας. Η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μόνο μερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, του απαντά το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σε μια πιο οξυμένη τουρκική ρητορική για το Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο, επανήλθε ο Τούρκος Υπουργός Γιασάρ Γκιουλέρ, τονίζοντας ότι οι δραστηριότητες που αποσκοπούν στη στρατικοποίηση νησιών, τα οποία θα έπρεπε να παραμείνουν σε μη στρατιωτικό καθεστώς, είναι ασυμβίβαστες με τις σχέσεις καλής γειτονίας, το πνεύμα της συμμαχίας και το διεθνές δίκαιο. Σε υπόθεση εκτεταμένης απάτης με αγροτικές επιδοτήσεις, που σύμφωνα με τις αρχές ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, φέρεται να εμπλέκεται εγκληματική οργάνωση η οποία εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα μέσω ψευδών δηλώσεων για ενισχύσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και συστηματικής εξαπάτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου. Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των κατηγορουμένων δεν έχει επαγγελματική σχέση με τον αγροτικό τομέα. Συνολικά συνελήφθησαν 17 άτομα, ενώ τις έρευνες συντόνισε το ελληνικό FBI, ενώ είχαν γίνει έφοδοι και συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, Αθήνα και Καβάλα. Στο μεταξύ, 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη έφτασαν στον Πειραιά και οδηγήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η σπήρα αυτή περιλαμβάνει 138 άτομα με λία περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ. Σοκ στην Πάτρα με την αρπαγή 12χρονου αλλοδαπού. Τον έβαλαν με τη βία σε αυτοκίνητο και τον ξυλοκόπησαν. Το γεγονός απασχολεί σοβαρά τις αρχές ασφαλείας στην Πάτρα, όπου έχει ήδη ταυτοποιηθεί ένας 19χρονος Έλληνας ως εμπλεκόμενος στην επίθεση κατά του 12χρονου ινδικής καταγωγής. Οι δράστες φέρονται να ανάγκασαν το παιδί με τη βία να μπει στο αυτοκίνητό τους και στη συνέχεια το μετέφεραν στα Μποζαϊτικά, όπου το χτύπησαν και έσβησαν τσιγάρα στο χέρι του, προκαλώντας του έκαυμα. Η τοπική κοινωνία ανησυχεί, καθώς δεν αποκλείεται το ρατσιστικό κίνητρο. Καιρός.
0: Με εναλλαγές και σήμερα ο καιρός στην Πάτρα. Τις συννεφιές διαδέχεται η ηλιοφάνεια και αραιή συννεφιά αργότερα το απόγευμα. Θερμοκρασίες από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνι. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέριος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
3: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
4: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
4: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
4: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
4: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
8: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
9: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
10: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
11: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
10: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
12: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
10: Μείνετε συντονισμένοι.
11: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Μόνο 3,59.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
14: Η μόρφωση είναι ακριβώς η μορφή. Και ποια είναι η μορφή πραγματική του ανθρώπου, η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο? Η αυθεντική μορφή για τον άνθρωπο είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη, κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατηγορία για καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δραστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνιακές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.
15: Ένα αυτοκίνητο φορτωμένο με αρετές που το οδηγεί η περηφάνεια, αυτό το αυτοκίνητο οδηγεί στην κούραση. Ένα αυτοκίνητο φορτωμένο με αμαρτίες που το οδηγεί η ταπείνωση, αυτό το αυτοκίνητο οδηγεί στο παράδεισο. Ένας Άγιος είπε, στην κόλαση θα είναι και πατριάρχε και αρχιεπίσκοποι και επίσκοποι και ηγούμενοι και πνευματικοί πατέρες και ξημολόγοι και μοναχοί και λαϊκοί και παρθένοι θα είναι στην κόλαση. Μόνο οι ταπεινοί δεν πηγαίνουν στην κόλαση. Ταπεινός είναι αυτός που θέλουν όλοι οι Άγιοι και αυτός αμαρτωλός.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Χρήστο Χούπα. Καλησπέρα κύριε Χούπα.
1: Την καλησπέρα μου και από μένα κύριε Σερέτη. Τι κάνετε και στο ακροατήριό σας? Καλά είσαστε?
0: Καλά είμαστε κύριε Χούπα, εσείς πως είστε?
1: Αν ήμουνα καλά δεν θα ήμουν εδώ τέτοια ώρα και δεν θα έλεγα αυτά που σκοπεύω να πω. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, θα ήθελα να μιλήσω για το δικαστήριο.
0: Βέβαια.
1: Το οποίο σιγά σιγά, αργά και σταθερά ξεκινάει. Πήγαμε λοιπόν χθες στη Λάρισα. Μπορώ να πω ότι το κτίριο ήταν αξιοπρεπές κατά κάποιο τρόπο. Τέλος πάντων κάλυπτε τις βασικές μας ανάγκες. Μετά από ένα μήνα που το φτιάχνανε, αφαίρεσαν κάποια κομμάτια του εμβαδού εκεί που ήταν σκεπασμένα με υποδωμάτια, χωρισμένα με γυψοσανίδες. Οπότε μπορώ να πω ότι το εμβαδόν είναι ικανοποιητικό πια. Η αστυνομία άρχισε να λιγοστεύει. Τέλος πάντων κατάλαβαν οι άνθρωποι ότι δεν κινδυνεύουν από μας. Και ήταν ο ικανοποιητικός αριθμός, μπορώ να πω. Αλλά και λιγότεροι να είναι δεν μας χαλάει, διότι δεν χρειάζεται τόση πολύ αστυνόμευση επιτέλους. Άρχισε σιγά σιγά η δίκη με τους δικηγόρους των κατηγορουμένων να διαβάζουν τις μηνύσεις τους κτλ. Κτλ. Κάποια στιγμή όμως έγινε ένα ψηλό επεισόδιο, διότι ο ίδιος ο δικηγόρος της Τσαπαρίκου, της υπεύθυνης για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων,
0: ναι,
1: παρουσίαζε κάποια Τσαπαρίκου φτωχιά, κακομοίρα, που δυσκολεύεται.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM.
3: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Κάθε πρωί μαζί, 10 έως 11.
1: Πάντων ο Νίκος ο Πλακιάς και αναγκάστηκε η πρόεδρος και του είπε να βγει έξω. Φυσικά αμέσως ο άνθρωπος βγήκε έξω για λίγη ώρα και ξαναμπήκε αργότερα όταν ηρέμησαν τα πράγματα. Για την κυρία Τσαπαρίκου όμως, αυτή είναι η υπερασπιστική γραμμή του δικηγόρου, εγώ ξέρω ότι είναι νυφούλα βαρδινογιάννηδο, έτσι. Δεν έχει κανένα οικονομικό πρόβλημα, γι' αυτό και είχε καβαλήσει στην εξεταστική το καλάμι, και ενώ έχει κατοίκον περιορισμό βγαίνει και ψωνίζει τσαντούλες με τους σωματοφύλακες στο Κολωνάκι. Άρα λοιπόν, τι θέλει να μας πει ο δικηγόρος της? Ότι η φτωχιά και η ανήμπορη και να μην πω. Λοιπόν, πέρα από αυτό το γεγονός, εντάξει, αντιπαρήλθε αυτό το γεγονός, εγώ βγαίνοντας έξω έκανα έκκληση προς όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και μάλιστα δεικτικά είπα και το εξής, ότι δεν έχουμε που δεν έχουμε κυβέρνηση, να μην έχουμε ούτε αντιπολίτευση. Μπας και τους τσούξω λιγάκι επιτέλους και ενεργοποιηθούν. Διότι είναι η τρίτη φορά που τους το λέω, το ότι τηλεοπτικά, το ότι έχω κάνει μήνυση στον μακελάρι των Τεμπών, τον Καραμανλή. Έτσι, προσωπική μήνυση, εγώ.
0: Ναι.
1: Χρειάζομαι 30 βουλευτικές ψήφους να συσταθεί η Επιτροπή να τον παραπέψουν στον Άριο Πάγο. Λοιπόν, και η αντιπολίτευση είναι απασχολημένη με τα δικά της και δεν μου δώσαν σημασία καμία.
0: Ένα λεπτό κύριε Χούπα, ένα λεπτό για να το καταλάβουμε αυτό και εμείς και οι ακροατές λίγο καλύτερα.
1: Ναι.
0: Ψάχνετε δηλαδή 30 βουλευτές,
1: ναι,
0: να υπογράψουν ένα χαρτί,
1: ναι,
0: για να παραπεμφθεί ο Καραμαλής στη δικαιοσύνη.
1: Να συσταθεί η επιτροπή που θα παραπέμψει
0: το Καραμαλή στη δικαιοσύνη. Ναι. Και δεν έχετε βρει 30 βουλευτές?
1: Το ξαναλέω, εγώ δεν θα πιάσω έναν. Αυτή δεν είναι δική μου δουλειά. Καλά. Η δική μου δουλειά ήταν να κάνω τη μήνυση και να πάει στη Βουλή. Από εκεί και πέρα είναι δουλειά της ίδιας της αντιπολίτευσης να συνεννοηθούν μεταξύ τους και να το προχωρήσουν.
0: Κύριε Χούπα, εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λέτε και παλαιότερα είχαμε βγάλει εδώ πέρα και έναν δικηγόρο ενός τραυματίου που είπε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν βρίσκουμε 30 ανθρώπους. Ακούστε με λίγο. Επειδή αυτοί από μόνοι τους δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα, δεν θα ήταν λίγο πιο έξυπνο να στείλετε ένα δελτίο τύπου, να στείλετε ένα email, κάτι να κάνει κάπου, κάπως. Εγώ σας το λέω δηλαδή σαν Γρηγόρης, ότι από μόνοι τους δεν ενεργοποιούνται, τους βλέπουν.
1: Όχι, τον κακό τους τον καιρό αν δεν ενεργοποιηθούν, πώς θα κατηγορούν στον κόσμο κάτω για να ζητήσουν την ψήφο τους. Εδώ, δεν κατάλαβα καλά.
0: Τον Άδωνη χθες το δώσανε βραβείο στην Άουσα, το δώσανε μετάλλιο. Τι μου λέτε τώρα, κύριε Χούπα,
1: λοιπόν, να περιμένετε τον κόσμο. Δεν θα πάω εγώ παρακαλώντας για να κάνει η αντιπολίτευση τη δουλειά του.
0: Γιατί μπορώ την πολιτική.
1: Τα όρια μου είναι, κύριε Σερέτη, τα όρια μου είναι στο να καταθέσω τη μήνυση και να ζητήσω την ψήφο του. Και να ζητήσω τους βουλευτικούς ψήφους.
0: Κύριε Χούπα, εγώ συμφωνώ μαζί σας.
1: Τη δουλειά τους, γι' αυτό πληρώνονται. Να είναι στη Βουλή, για να είναι να παίζουν το ρόλο της αντιπολίτευσης.
0: Κύριε Χούπα, συμφωνώ μαζί σας ότι κανονικά θα έπρεπε, όχι 300 ψήφους θα έπρεπε να έχει κανονικά. Άλλο λέω εγώ όμως.
1: Ναι.
0: Ότι δεν θα ήταν πιο έξυπνο.
1: Εγώ σας καταλαβαίνω τι λέτε.
0: Εγώ για να σας βοηθήσω σας το λέω.
1: Πρέπει να σας καταλαβαίνω το πνεύμα σας και καλά κάνετε. Αλλά από την άλλη πλευρά, και εγώ είμαι οριοθετημένος μέχρι εδώ. Από εκεί και πέρα τρεις φορές σας το ζητάω.
0: Θέλετε να στείλω εγώ. Αν μου δώσετε την έγκριση να το στείλω εγώ, θα χρειαστώ κάποια στοιχεία από εσάς. Να το προωθήσω εγώ.
1: Προωθήστε το.
0: Ωραία, πρέπει να μου προωθήσετε εσείς όμως κάποια πράγματα μετά κάπως.
1: Ωραία, ό,τι θέλετε στη διάθεση.
0: Βέβαια, κύριε Χούπα, ωραία. Το συνεννοούμαστε αυτό λοιπόν, ότι θα μου τα στείλετε μετά σε προσωπικό μήνυμα για να μπορέσω εγώ να τα προωθήσω και μετά θα μπορώ εγώ να βγαίνω, έχω το δικαίωμα αφού μου το δίνετε εσείς.
1: Μου λύνετε τα χέρια.
0: Τέλεια, θα σας τα λύσω εγώ τα χέρια, μην αγχώνεστε. Και μετά θα βγάλω και σέντρα όλους αυτούς που δεν θα απαντήσουν.
1: Ακριβώς.
0: Τέλεια, κύριε Χούπα, χαίρομαι. Ακριβώς. Πάμε παρακάτω.
1: Τι παρακάτω, εντωμεταξύ. Η κατάσταση, η πολιτική κατάσταση είναι και για γέλια, είναι και για κλάματα. Βγήκα έξω εγώ και είπα ακριβώς αυτά τηλεοπτικά έξω από τη δικαστική αίθουσα χθες και βγήκα ακριβώς και είπα αυτά που είπα. Λοιπόν, το Sky, ρε παιδιά, έπαιξε μόνο για την αίθουσα, για τους 30 ψήφους. Μούγκα! Τα αφαιρέσανε όλα! Τέλος πάντων, ποιος κοροϊδεύει ποιον. Λοιπόν, αυτά.
0: Αυτοί κοροϊδεύουν εμάς, αυτό είναι δεδομένο.
1: Ναι.
0: Για πείτε μου όμως λίγο, έμαθα.
1: Και εμείς καρχάζουμε τετράκες.
0: Ναι, έμαθα ότι χθες έβγαλαν από την αίθουσα τον Νίκο τον Πλακιά.
1: Δεν τον έβγαλαν. Του είπε η πρόεδρος, παρακαλώ περάστε έξω.
0: Για ποιο λόγο, κύριε Χούπα, αυτό.
1: Διότι εξεγέρθηκε επειδή ο δικηγόρος παρουσίαζε την Τσαπαρίκου, σας το είπα πριν, παρουσίαζε αθώα περιστερά την Τσαπαρίκου και μια φτωχιά γυναίκα και μια ανήμπορη που αγωνίζεται οικονομικά να θρέψει το παιδί της. Καταλάβατε.
0: Αγανάκτησε δηλαδή και αντέδρασε, αυτό μου λέτε.
1: Φυσικά.
0: Ναι, και τον είπε παίρνα έξω, φέρθηκε με λάθος τρόπο, έβρισε, έκανε. Ναι.
1: Όχι, τέτοια πράγματα. Δεν παρεκτράπη. Αλλά δεν χρειάστηκε να τον βγάλει και η αστυνομία. Βγήκε μόνος του.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Αυτά είναι light πράγματα, κύριε.
0: Τώρα που έχουμε κολλήσει.
1: Και εγώ, χαριτολογώντας, έχω πιάσει και σχέσεις με τους αστυνομικούς, διότι οι αστυνομικοί είναι εξαίρετοι, άσχετα οι εντολές που δέχονται και ο ρόλος να παίξουν. Λοιπόν, και τις προάλλες που ήταν πριν ένα μήνα, που ήταν τα παιδάκια από την ΟΠΚΕ, αρματωμένα πατόκορφα, τους έλεγα, ρε παιδιά, τα γερόντια θα πιάσετε. Ποιον θα πιάσετε, ρε, τις χαροκαμένες τις μάνες. Εσείς είσαστε για τα χασίσια, είσαστε για τους αρχαιοκάπηλους, είσαστε για τα ναρκωτικά, είσαστε για άλλα πράγματα. Αλλά τους έκανα και πλακίτσα και τους έλεγα ότι επειδή είναι παιδαρέλια, θα μπορούσαν να ήταν παιδιά μου, ανήψια μου, γειτονόπουλα. Λοιπόν, τους έλεγα όλα τα εξαρτήματα, ρε παιδιά, τα έχετε εκτός από ένα. Με κοιτάγανε. Λέει τι. Λέω, μία φαρδιά μονοτική ταινία. Τα χέρια μου χειροπέδες πιάστα. Δέστα. Το στόμα μου όμως πώς θα μου το κλείσεις, δεδομένου του ότι όταν δω το δολοφόνο του παιδιού μου δεν θα μπορώ να συγκρατηθώ φραστικά. Λοιπόν, εντάξει, χαριτολογώντας το έλεγα στα παιδιά, γελούσαμε, εντάξει, τι ωραία, τι καλά.
0: Η δίκη δεν τώρα σε τι φάση βρίσκεται?
1: Δεν μου φταίνε τα παιδιά σε τίποτα.
0: Φταίνε κι αυτοί, φταίνε. Και αυτοί φταίνε που δέρνουνε, σε κάθε διαμαρτυρία δέρνουνε γερόντια, δέρνουνε μοναχούς,
1: δεν... ό,τι μα δεν μιλάω για τα ΜΑΤ εγώ.
0: Ναι, όχι, γενικά για την ελληνική αστυνομία μιλάω εγώ.
1: Ναι, αλλά η ελληνική αστυνομία τι εντολές παίρνει?
0: Εντάξει,
1: ίσως... Ότι τους πείω παραπάνω.
0: Αλλά όταν φοράνε το εθνόσημο στον μπράτσο, κύριε Χούπα, να σας το πω αλλιώς, θα μπορούσε και ένας ματατζής, φέρνω παράδειγμα έτσι, θα μπορούσε και ένας ματατζής να έχει το παιδί του μέσα στο τρένο. Δηλαδή όταν θα κατέβαινε με το επάγγελμά του κάτω, τι θα έκανε? Θα έδαινε τους υπόλοιπους συγγενείς.
1: Από την αστυνομική δύναμη και στα προηγούμενα δικαστήρια, στη Λάρισα και σε αυτό που διαδραματίζεται τώρα, δεν έχουμε πρόβλημα, μιλάμε, συζητάμε με τους αστυνομικούς, κανένα πρόβλημα και μάλιστα μας συμπαραστέκονται, μπορώ να πω.
0: Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα μου. Τώρα που έχει κολλήσει η δίκη, πού είμαστε, σε ποια φάση βρίσκεται?
1: Όχι, είναι προκαταρτικά ακόμα. Δεν έχουμε μπει στο κυρίως θέμα.
0: Ακόμα δηλαδή καταθέτουν στοιχεία, το εξηγούμε και για τους ακροατές, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές.
1: Ναι, ακόμη διαβάζουν τις μηνύσεις, διαβάζουν τις απολογίες οι δικηγόροι. Διαβάσανε οι δικηγόροι της υποστήριξης κατηγορίας όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα τις μηνύσεις που κάνανε και διαβάζουν τώρα και οι δικηγόροι των κατηγορουμένων τη γραμμή υπεράσπισης που έχει ο καθένας. Δεν έχουμε μπει δηλαδή, ακόμα είναι ο πρόλογος. Μετά θα μπούμε στο κυρίως θέμα.
0: Θα κρατήσει πολύ νομίζω ο πρόλογος.
1: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
0: Προχωράει, σχεδόν προχωράει.
1: Πρέπει να έχει τελειώσει σχεδόν από ό,τι
0: καταλαβαίνω. Μπράβο, αυτό είναι μια θετική είδηση.
1: Ναι, αλλά και το πιο σοφό, ας είμαστε και ρεαλιστές κύριε Σερέτη, άκουσα τις προάλλες μια σοφή κουβέντα από έναν φίλο μου εδώ στην Αταλάντη. Μου λέει, ρε, λέει, 3,5 χρόνια λέει, έχουν περάσει λέει, για αυτό το δικαστήριο. Μέχρι να τελειώσουν αυτά τα δικαστήρια, λέει, εσείς θα έχετε πεθάνει, μου λέει, όλοι. Μάγωσες, ερατάσω, λέω. Τι να πω. Βλέπετε ότι ακολουθούμε μία γραμμή του τύπου, μία πολιτική, μία τακτική, που όπως λένε στο χωριό μου, σα πέρασα, και πάει λέγοντας. Καταλάβατε, εάν ήτανε να παρθούν δραστικά μέτρα, θα τα είχαν πάρει από την πρώτη στιγμή. Δείτε στη Σερβία, ένα στέγαστρο έπεσε και τι έγινε. Και εδώ προσπαθούν να τη βγάλουν όλοι οι ζάχαροι. Και μάλιστα αυτό που μου κακοφαίνεται είναι το ότι δεν πατάνε τα πόδια τους, έχουν το δικαίωμα βέβαια, οι κατηγορούμενοι. Σνομπάρουν τη δικαιοσύνη, για να μην πω κάτι άλλο, να μην εκφραστώ γαλλιστή. Λοιπόν, σνομπάρουν τη δικαιοσύνη και δεν πατάνε το πόδι τους οι κατηγορούμενοι. Από τους 36 οι 5-6 έρχονται μόνο. Οι υπόλοιποι πέρα βρέχει. Την αγνοούν παντελώς. Τη γράφουν στα παλαιότερα των παπουτσιών τους. Καταλάβατε?
0: Το κατάλαβα απόλυτα αυτό που λέτε και βλέπω όμως ότι γενικά... θέλω να το θέσω έτσι όπως το έχω στο μυαλό μου, κύριε Χούπα. Ξέρετε πάντα ότι μιλάω με
1: ελληνικό.
0: Βλέπω ότι παλαιότερα, ας πούμε, υπήρχε μια λαϊκή συσπήρωση, υπήρχαν, ας πούμε, κάποιες διαμαρτυρίες, πάρα πολλοί κόσμος κατέβαινε στους δρόμους, υπήρχε μια κοινωνική αντίδραση, ας το ονομάσουμε έτσι, μια κοινωνική αντίδραση. Πλέον βλέπω ότι εξασθενεί αυτό το πράγμα και με πειράζει. Με πειράζει γιατί δεν γίνεται να μην μάθουμε γιατί κάηκαν άδικα κάποιοι άνθρωποι, γιατί χάσαν τη ζωή τους άδικα κάποιοι άνθρωποι, το τι έγινε ακριβώς με την πυρόσφαιρα, το τι έγινε ακριβώς με όλους αυτούς που δεν είχαν τηλεδιοίκηση, δεν είχαν τα φανάρια, δεν είχαν κάποιες δικλείδες ασφαλείας. Γιατί πιστεύετε ότι ο κόσμος πλέον δεν είναι τόσο ενεργός με αυτό το έγκλημα? Και μιλάω για τον απλό λαό, δεν μιλάω για τους συγγενείς.
1: Δεν είναι έτσι όπως τα λέτε. Απλώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μας έχουν σχεδόν αποκλείσει. Ο ίδιος ο κόσμος, προσωπικά περπατάω στα φανάρια και με κοιτάζουν στο Βόλο, θα είμαι στη Λάρισα στην Αθήνα και μου μιλάνε. Περπατάω στο δρόμο στην Αθήνα και με σταματάνε και με αγκαλιάζουν. Ψωνίζω εδώ, ψωνίζω εκεί, λοιπόν, και μου μιλάνε για το ίδιο θέμα. Είναι ζωντανό. Το θέμα είναι ζωντανό στην κοινωνία, στην ελληνική κοινωνία.
0: Ένα λεπτό, κύριε Χούπα, γιατί καταλάβατε μάλλον κάτι άλλο. Εγώ δεν εννοώ άμα είναι ζωντανό το θέμα προς συζήτηση. Προς συζήτηση εννοείται ότι είναι ζωντανό. Εγώ μιλάω για τα συλλαλητήρια που μαζεύανε εκατομμύρια κόσμο. Μιλάω για την κοινωνική αντίδραση. Και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όλη μέρα την κυρία Καριστιανού δείχνουν. Γιατί δεν κατάλαβα το πρώτο, όλη μέρα αυτό παίζουν.
1: Δεν ξέρω, μόνο ο Χαριτάτος νομίζω ότι μας παίζει.
0: Εννοείται τους υπόλοιπους συγγενείς.
1: Για τους υπόλοιπους συγγενείς εννοώ.
0: Α, για τους υπόλοιπους συγγενείς, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Η κυρία Καριστιανού, εντάξει, ίδρυσε το δικό της κόμμα, τέλος πάντων μαζί με τους άλλους, να είναι καλά. Όποιος θέλει να την ψηφίσει.
0: Την προβάλλουνε, γι' αυτό το λέω, την προβάλλουν αρκετά τα μέσα. Το βλέπω αυτό, το παρακολουθώ.
1: Αυτό είναι θέμα επικοινωνιολόγων.
0: Ναι.
1: Τι να πω εγώ.
0: Όχι, ωραία, οι υπόλοιποι συγγενείς δηλαδή.
1: Ο δικός μου ρόλος τελειώνει. Διότι είναι μια χαροκαμένη μάνα όπως είμαστε και οι υπόλοιπες οικογένειες.
0: Άρα μας λέτε ότι πέρα... τους υπόλοιπους συγγενείς δεν τους δίνουν βήμα, δεν τους δίνουν βήμα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
1: Ναι.
0: Άρα εσκεμένα ασχολούνται ενεργά με το κόμμα Καριστιανού.
1: Μπορεί.
0: Δηλαδή το εγώ έτσι το καταλαβαίνω, ότι αξιοποιούν το κόμμα Καριστιανού επικοινωνιακά και το διαφημίζουν όλη μέρα για να λέει ο κόσμος ότι ασχολούνται με τα Τέμπη, ενώ στην ουσία στους υπόλοιπους συγγενείς δεν δίνουν βήμα.
1: Όχι, είναι, δίνουν βήμα σε ελάχιστους συγγενείς. Ο μόνος ο οποίος σταθερά και καθημερινά δίνει είναι ο Χαριτάτος με την Χατζηγεωργίου.
0: Καπελώνει, συγγνώμη τώρα, δεν αναφέρομαι σε αυτά που λέτε εσείς, κύριε Χούπα. Εσείς μπορεί να έχετε τη δική σας άποψη και εγώ έχω όμως τη δική μου. Εγώ αυτό που διακρίνω είναι το ότι το κόμμα Καριστιανού καπελώνει το έγκλημα των Τεμπών. Συγγνώμη που σας το θέτω έτσι.
1: Τι συγγνώμη, αφού ο σκοπός τους είναι το κουκούλωμα από το πρώτο δευτερόλεπτο που έγινε το δυστύχημα.
0: Ναι, ναι. Η συγκάλυψη.
1: Τι να λέμε.
0: Ναι.
1: Συγκάλυψη θέλετε πείτε το. Κουκούλωμα θέλετε πείτε το. Οτιδήποτε, ρε παιδί μου.
0: Άρα βούτυρο στο ψωμί τους. Γιατί όλη μέρα ασχολούνται με αυτό το κόμμα και παρουσιάζουν αυτό το κόμμα και δεν παρουσιάζουν τις δίκες, δεν παρουσιάζουν το πώς προχωράει το πράγμα. Έτσι.
1: Ακριβώς. Και τις δίκες τις έχουν διασπείρει 4-5 δίκες σε διαφορετικούς τόπους, να γίνονται στα μουλοχτά και να μην μαθαίνει κανένας τίποτα. Όπως έγινε και με την άλλη τη δίκη που την άχθηκε στον αέρα, γιατί η πρόεδρος βαρέθηκε να τσακώνεται, ξέρω εγώ, με τους δικηγόρους και αρνείται να συνεχίσει να δικάσει. Δήλωσε παραίτηση. Ναι, αλλά και ο κόπος και ο μόχθος των συγγενών που ανελιπώς πήγαιναν εκεί και παρακολουθούσαν τα έξοδα, τα χασομέρια, την άχθηκαν στον αέρα από μια γυναίκα η οποία, αφού τα ήξερες, κυρία μου, εκ των προτέρων τι θα αντιμετωπίσεις, γιατί ανέλαβες. Δεν κατάλαβα. Και τώρα θα συνεχιστεί η δίκη αυτή, πάνε στράφη 23 ακροματικές διαδικασίες.
5: Η ώρα είναι 2:30.
6: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
8: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
9: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
10: Οπτικά Γιάννης The Legos.
9: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
10: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
9: Οπτικά Γιάννης The Legos.
10: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
9: Τηλέφωνο 2610-313-388.
10: Οπτικά Γιάννης The Legos.
8: Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
11: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
8: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
11: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
12: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Ρούβις.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
13: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
14: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

0: μόνο επειδή έχει το επίθετο αυτό?
1: Φυσικά. Φυσικά.
0: Ίσως και γιατί έχει εξυπηρετήσει το σύστημα σε πάρα, πάρα πολλές φάσεις.
1: Αυτά είναι ανταποδοτικά, ντε.
0: Ναι.
1: Ή σε κρατάω, με κρατάς. Εγώ σε κρατάω από το πόδι, εσύ με κρατάς από τα αυτή. Άντε, και πάει λέγοντας. Αλλά και αυτά είναι λησβερίσια, ανταποδοτικά. Τέλος πάντων, έκανε ο Πρωθυπουργός, έκανε πάρα πολλά λάθη. Δεν έπρεπε καν να τον βάλει στο ψηφοδέλτιο μέσα. Έπρεπε να του πει, πήγαινε και αν τυχόν αθωωθείς, εδώ είμαστε πάλι. Αλλά πήγαινε, κάτσε στο εδόλιο και βλέπουμε. Αντί αυτού, τον αγκάλιασε με το ψηφοδέλτιο, τον έβαλε μέσα, έπεσε η κομματική γραμμή, ψηφίστε αυτόν, και μπήκε μέσα στο Μαντρί και είναι στο απειρόβλητο πια. Και το άρθρο 86 του συντάγματος και τα λοιπά, που κρύβονται οι εγκληματίες από πίσω, ενώ έλεγε προεκλογικά στις εκλογές ότι θα το καταργήσει ο κύριος Μητσοτάκης, ακόμα το καταργεί 7 χρόνια μετά. Γιατί δεν το καταργήσει, αφού τον βολεύει?
0: Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι δεν θα μάθουμε ποτέ τι ακριβώς συνέβη εκεί πέρα, για να μην πάνε κάποιοι φυλακοί για να μπορέσουν να παραμείνουν στην εξουσία, και πιστεύετε ότι τελικά θα το καταφέρει αυτό το σύστημα να συγκαλύψει εντελώς, ή μέσα από τις δίκες θα αποκαλυφθούν αλήθειες που μπορεί να τους οδηγήσουν μέσα?
1: Αναλόγως σε τι δικαστές θα πέσουμε. Αλλά το ότι το 70% αμφισβητεί την ελληνική δικαιοσύνη δεν είναι τυχαίο. Οι ίδιοι οι δικαστές πρέπει να εξυψώσουν τη δικαιοσύνη. Οι ίδιοι. Αλλά δεν το βλέπω. Όταν έχεις έναν τζαβέλα, δεν το βλέπω. Από τον οποίο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον τζαβέλα, έχω προσωπική άποψη. Διότι ήμουν παρόν. Όταν πήγανε οι δικηγόροι μας και τον βρήκανε. Και ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπε να μην ξαναποφεύγουμε να πηγαίνουμε εκεί, διότι θυμώνουν οι αντίδικοι. Μωρέ, θυμώνει η Hellenic Train και θυμώνει και ο Καραμανλής, μωρέ. Καταλάβες, λέγεται αυτή η κουβέντα? Ναι, κύριε Σερέτη, λέγεται αυτή η κουβέντα?
0: Δεν λέγεται.
1: Ναι, ένας χλιμίτζουρας και μισός είναι. Δεν είχε καθόλου μπόι. Δεν είχε ανάστημα. Άλλο το ύψος που έχει, που ήταν ένας μπάγκακας, και άλλο το ανάστημα που οφείλει να έχει ένας ανώτατος δικαστικός. Και τελικά ήρθανε και αυτά που είπα επιβεβαιώθηκαν. Βέβαια, εγώ φεύγοντας τελευταίος, γυρίζω, τον κοιτάω κατάματα και του λέω, κύριέ μου, δεν θα σας ευχόμουν ποτέ να βρίσκεστε στη δική μου θέση. Βέβαια, άλλο έπρεπε να του πω, αλλά δεν βγαίνει από το στόμα μου το άλλο.
0: Τι ήταν αυτό το άλλο?
1: Εκεί που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι νάρθεις.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν βγαίνει από το στόμα μου αυτή η κουβέντα.
0: Γιατί είστε άνθρωπος με καρδιά, κύριε Χούπα, γι' αυτό.
1: Είμαι με καρδιά, αλλά άμα είμαι και άμα ξεχυλήσει και το ποτήρι, σταματάει και καρδιά και σταματάνε και όλα.
0: Μήπως πρέπει οι Έλληνες επιτέλους να σταματήσουν να λειτουργούν μόνο με την καρδιά και να λειτουργήσουν λίγο και με το μυαλό? Γιατί τους βλέπω πολλούς ότι λειτουργούν μόνο με το συναίσθημα.
1: Τι να πω. Στη διακριτική ευχέρειά τους, τι να πω εγώ.
0: Σωστό και αυτό που λέτε. Πάντως είναι τρομακτικό το πώς αντέδρασε το σύστημα απέναντι σε όλα αυτά που συνέβησαν. Τρομακτικό, δηλαδή. Κάποιοι αναρωτιούνται, είδαμε τώρα ότι χάθηκαν και κάποιοι άνθρωποι. Είδαμε το ότι κατέστρεψαν αποδεικτικά στοιχεία, το υλικό από τα DNA, μετέφεραν εκεί πέρα τα βαγόνια.
1: Έχει γίνει επισταμένος ποιοτική δουλειά, όχι επιστημονική, γιατί άμα ήταν επιστημονική δεν θα βρίσκαμε ποτέ την άκρη. Έτσι. Λοιπόν, τσαπατσούλικη δουλειά έγινε, αλλά ασχολήθηκαν επισταμένως στο να κρύβουν στοιχεία. Πάρτε από τις κάμερες μοναχά, και βγαίνει ο ίδιος ο Φλωρίδης, επαναλαμβάνομαι τώρα, τα ξαναλέω αυτά, αλλά δεν πειράζει, να τα ακούσουν και αυτοί που δεν τα είχαν ακούσει, και λέει δεν υπάρχουν μπάζα. Τη στιγμή που εγώ πατάω πάνω στα μπάζα και τη στιγμή που στα βίντεο που είχε στο σπίτι του από τα κατασχεθέντα κάποιος δείχνει τη φαγάνα που απλώνει τα μπάζα. Έχει αφαιρέσει το χώμα από εκεί, το πήγανε κάπου αλλού στο κτήμα του παντρεμένου, στον ταμάρι του παντρεμένου, και απλώνει τα μπάζα. Τι να πεις, παιδί μου. Έχουμε χάσει τα μέτρα και τα σταθμά. Σαν κοινωνία δεν πάμε καλά. Λέμε, λες ψέματα, λες τον άλλον. Όχι μωρέ, ήμουν λίγο υπερβολικός ο ψεύτης. Έκλεψες, λες τον άλλον. Όχι μωρέ, δεν έκλεψα, τα πήρα. Τι να λέμε, χάσαν οι λέξεις. Οι λέξεις χάσαν το νόημά τους πια. Διερχόμαστε βαθύτατη κοινωνική κρίση. Προς κάθε κατεύθυνση μπορώ να πω. Έτσι. Δεν θέλω να θεωρούμε παλιακός. Ούτε εγώ πάντα ήμουνα επαναστάτης και πάντα ήμουνα πρωτοπόρος και πάντα είχα λύσεις. Απορρίπτω κάτι αλλά προτείνω κάτι άλλο. Να το δοκιμάσουμε, να δούμε. Ήμουνα καινοτόμος, εν πάση περιπτώσει. Αλλά αυτό το χάλι που διανύει η ελληνική κοινωνία σήμερα είναι πρωτόγνωρο. Και δεν ξέρω αν μπορέσουμε να επανέλθουμε. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι, αλλά δυστυχώς, και χρησιμοποιώ τη λέξη δυστυχώς τόσο συχνά στο λόγο μου, κύριε Χούπα, δεν μπορώ να σας το κρύψω. Πιστεύω ότι το σύστημα κάπως έχει κερδίσει. Δηλαδή κάπως θεωρώ ότι θα τη βγάλει καθαρή. Δυστυχώς, το λέω, δυστυχώς. Πιστεύω ότι τα έχουν ρυθμίσει έτσι, με πολιτικές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, να με κάποιους εφέτες, να με κάποιους δικαστές που αλλάξανε, να με την ηγεσία του Αρείου Πάγου. Τα μαγειρέψανε, πιστεύω, και σιγά σιγά αυτοί που ήταν να καταδικαστούν τη γλιτώσανε.
1: Αυτό φαίνεται στον ορίζοντα, αρχίζει και διακρίνεται στον ορίζοντα τώρα πια. Έτσι. Δηλαδή οι παραβάτες να τους διορίζει αυτοί που παρανόμησαν και είναι στο εδόλιο και να τους διορίζει για τα βίντεο και να τους διορίζει το κράτος δικηγόρους τζάμπα. Πού? Στους κατηγορούμενους. Τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε τώρα.
0: Τι να λέμε τώρα, πω, είναι απίστευτο. Δηλαδή είναι για τους ακροατές τουλάχιστον που ακούν αυτή τη στιγμή, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Εσείς, κύριε Χούπα, που το ζήσατε ενεργά όλο αυτό, τι να σας ρωτήσω τώρα, πώς μπορεί να νιώθετε? Κάποιοι θα νιώθανε μίσος, άλλοι θα νιώθανε τρελαμένοι. Εγώ δεν ξέρω πώς θα αντιδρώ. Δηλαδή, συγχαρητήρια για τον τρόπο που λειτουργείτε και για την υπομονή που έχετε. Εγώ πραγματικά θα ήμουν έξω φρενών.
1: Και αν είμαστε και αν δεν είμαστε, ποιος μας ακούει? Η ψυχή μας η ίδια και η οικογένειά μας η ίδια μας βλέπει.
0: Μα είναι δεδομένο το ότι είναι κακούργημα. Πώς γίνεται να το περάσανε για πλημέλημα?
1: Γρηγόρη, κύριε Σερέτη, πλημέλημα το τονίζω. Είναι να μην φοράς κράνος στο μηχανάκι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Όχι να σκοτώνεις 57 ανθρώπους. Τι να λέμε τώρα. Πήγα έδωσα κατάθεση και εγώ και οι υπόλοιποι προς υποστήριξη κατηγορίας και αναβάθμιση του κατηγορητηρίου προχθές στον Άριο Πάγο. Αυτό είπαμε. Τι να πούμε. Πάει να τη βγάλει και light ο κύριος Καραμανλής, ο μακελάρης των Τεμπών.
0: Μα την έβγαλε light. Την έβγαλε.
1: Μέχρι στιγμής. Είδομεν όμως.
0: Τι περιμένετε δηλαδή, ότι υπάρχει περίπτωση στο δικαστήριο να καταθέσουν κάποια στοιχεία και να ξαναμπεί σε μια διαδικασία?
1: Έχετε η δική μου ημίνηση, η οποία είναι στοιχειοθετημένη και δεμένη καλά, δεν είναι αρτσιμπούρτζι.
0: Ναι.
1: Είναι για ποιότητα συγκοινωνιών, είναι για τέτοια. Και είναι κακούργημα.
0: Καλά, εννοείται ότι είναι κακούργημα.
1: Και η κυρία Τσαπαρίκου τι έκανε? Απολύτως τίποτα. Έπαιρνε το μισθό της, ήταν υπεύθυνη για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων και δεν έκανε τίποτα. Τίποτα. Δεν την είδατε και στην Επιτροπή με μία αυτοπεποίθηση που ήτανε. Ούσα νυφούλα βαρδινογιάννηδων που σας είπα. Δεν είναι η πτωχή και αυτή που χρήζει κοινωνικής βοήθειας που ήθελα να την παρουσιάσει προχθές ο δικηγόρος, να μην ξαναλέω τα ίδια, με αυτοπεποίθηση.
0: Ναι, εγώ τη θυμάμαι και στην Εξεταστική Επιτροπή.
1: Αυτό σας λέω.
0: Ναι, τη θυμάμαι κι εγώ. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι? το ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν ψαχτεί όπως εσείς όλοι, όπως και εμείς φυσικά σαν δημοσιογράφοι, σαν ραδιοφωνική παραγωγή, σαν μέσα μαζικής ενημέρωσης, σαν ραδιόφωνο. Υπάρχουν άνθρωποι που απλά ακούνε τι τους λέει η τηλεόραση και είναι πάρα πολύ λυπηρό γιατί υποστηρίζουν την άποψη της τηλεόρασης. Δέχονται δηλαδή αυτή την πλήση εγκεφάλου. Και επίσης θεωρώ τραγικό το ότι δεν έχει ασχοληθεί κανένας με την πυρόσφαιρα. Σας το έχω ξαναπεί, κύριε Χούπα. Είναι τραγικό για εμένα να έχει δει όλη η Ελλάδα μια πυρόσφαιρα, να έχουν καεί άνθρωποι και να μην έχει βγει ακόμα για ποιο λόγο κάηκαν.
1: Μα αυτό θα το αποφασίσει το δικαστήριο. Υπάρχει ο Μιλόπουλος, υπάρχει ο Αχιλλέας, πώς τον λένε. Υπάρχουν πολλοί εξειδικευμένοι επιστήμονες που τα εξηγούν αυτά. Και περιμένει το δικαστήριο να φτάσει σε εκείνο το σημείο να τα καταθέσουν. Βέβαια στη δικογραφία ο ανακριτής δεν αναφέρει τη λέξη πυρόσφαιρα πουθενά. Δεν υπήρξε ποτέ γι' αυτόν. Τίποτα. Και το πόρισμα του Εωδάσαμ έλεγε ότι δευτερογενός ήταν τα ελαία Σιλικόνης. Χαιρετίσματα στους δικούς μας. Δευτερογενός ήταν και το κάθισμα, ήταν και το παιδί μου, ήταν και η ακακία, ήταν και η καναπίτσα δίπλα, ήταν και οι κουρτίνες και όλοι. Το πρωτογενός είναι το ζητούμενο.
0: Έφυγε για τη ζωή.
1: Κάποιο υλικό, υγρό υλικό, το οποίο έκανε το μπουμ. Και πήρανε φωτιά όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι, να πούμε επίσης ότι πέθανε ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΜ, ο Γεώργιος Δριτσάκος.
1: Άκουσε αυτό.
0: Χθες έφυγε ξαφνικά από τη ζωή. Και έχουν φύγει και κάποια άλλα πρόσωπα τα οποία ήταν κρίσιμα στην υπόθεση από τη ζωή. Δεν θέλω να αναφέρω τώρα τι μπορεί να σκέφτεται ο καθένας, απλά το αναφέρω σαν είδηση.
1: Σαν είδηση, αλλά εγώ λέω και μια κουβέντα παραπάνω, μια λέξη παραπάνω, ότι είναι ύποπτο.
0: Είναι ύποπτο.
1: Τόσες συμπτώσεις. Και το παιδί της εισαγγελέως από τη Λάρισα περπάτησε 18 χιλιόμετρα για να πάει να πεθάνει έξω από το Μαντρί. Τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε τώρα.
0: Δηλαδή χάνονται κρίσιμοι μάρτυρες.
1: Φυσικά. Φυσικά.
0: Και όχι απλά χάνονται, φεύγουν από τη ζωή.
1: Φυσικά. Και με περίεργο τρόπο.
0: Και με περίεργο τρόπο.
1: Ναι. Αυτές είναι μαφιόζικες μέθοδοι.
0: Ναι.
1: Αυτά. Άλλο.
0: Άλλο. Λοιπόν, είπαμε για τη δίκη, είπαμε για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αναφέραμε για την πυρόσφαιρα. Ναι, θα ήθελα να ήξερα αν εσείς, σαν ένας άνθρωπος ο οποίος πλέον έχουν περάσει σχεδόν 4 χρόνια, σωστά?
1: Ναι, 3,5, ναι.
0: 3,5 χρόνια, ναι. Αν εσείς σαν ένας πατέρας που έζησε όλο αυτό το πράγμα είστε ευχαριστημένος γενικά από τον τρόπο λειτουργίας όχι μόνο της δικαιοσύνης, αυτά τα είπαμε, όχι μόνο του κράτους και αυτό το αναφέραμε, της ελληνικής αστυνομίας, το είπατε ότι μιλάτε με τους ανθρώπους στα δικαστήρια, αλλά η ελληνική αστυνομία σαν σώμα δεν έκανε αυτά που έπρεπε, κύριε Χούπα, και θέλω να σας το πω και αυτό.
1: Δηλαδή, σαν σώμα, εγώ είμαι ο πρώτος που έχω παράπονα από τον Χρυσοχοίδη και τον κάθε Χρυσοχοίδη. Εγώ δεν τα έχω με τον αστυνομικό, τον απλό που βρίσκεται εκεί και του έχει πει ο άλλος θα κάνεις αυτό. Θα είσαι εκεί και θα κάνεις αυτό. Εγώ δεν τα έχω με τον εντολέα, τα έχω. Δεν τα έχω με τον εντολοδόχο. Ο άλλος όταν του λέει μια εντολή ότι θα κάνεις αυτό, θα πας εκεί στο Γεώπολης, δεν θα πάει. Τη δουλειά του κάνει. Και ήρθανε κλούβες των ΜΑΤ από Καβάλα και από Ιγουμενίτσα. Μπορούσαν να μην έρθουνε. Οι άνθρωποι ευγενέστατοι είναι.
0: Αυτοί ήταν ευγενέστατοι. Οι υπόλοιποι όμως που δεν συλλέξανε τα αποδεικτικά στοιχεία. Δηλαδή θέλω να σας πω κάτι.
1: Αυτό οφείλεται στις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές. Οι οποίες δεν βάλανε την κόκκινη κορδέλα και δεν πλησιάζει κανένας και θα το πω για μία φορά ακόμη για τον Βλαχογιάννη, το διοικητή της Τροχέας τότε, ο οποίος πάφτηκε, τώρα τον έχουν βάλει σε ένα πρωτόκολλο πέρα και αναβαθμίσανε τον Χαρακόπουλο, τον αδερφό του βουλευτή του Χαρακόπουλου της Νέας Δημοκρατίας, του δώσανε γαλόνι με fast track διαδικασίες για να μπορέσουν να σκάψουν και να αλλοιώσουν το χώρο, διότι ο Βλαχογιάννης τους λέει παιδιά δεν πειράζεται τίποτα, τέλος, εμπόδιο ο Βλαχογιάννης. Το ξυλώσανε στο πρωτόκολλο τράβα, λοιπόν, και βάραμίγες και αναβαθμίσανε το Χαρακόπουλο. και έγινε το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα και η αλλίωση του χώρου. Δεν φροντίσαν από την πρώτη στιγμή να βάλουν τις κόκκινες κορδέλες. Για κοιτάξτε στο Βέλγιο τι γίνεται, κοιτάξτε σε άλλα κράτη τι γίνεται, στην Ισπανία, παντού. Με το που γίνεται ένα δυστύχημα τέτοιου μεγέθους, κορδέλες, τελειώνουν οι πραγματογνώμονες, τούτο τ' άλλο και μετά βλέπουμε. Εδώ μέσα σε ένα βράδυ τα κάναν όλα.
0: Για μένα είναι συνένοχοι ακόμα και οι υπάλληλοι που δεχθήκαν αυτές τις εντολές, ενώ γνωρίζανε, κύριε Χούπα, ότι δεν είναι η σωστή διαδικασία αυτή.
1: Ωραία, οι ίδιοι μπορείς να κάνεις. Και εγώ υπάλληλος ήμουνα. Μπορούσε να με διατάξει ο δασάρχης, κάνε εκείνο. Θα του έλεγα εγώ όχι. Δασάρχης είναι. Διοικητής είναι.
0: Δηλαδή, άμα μας πει ο δασάρχης να πάμε να πηδήξουμε. Ένα λεπτό, κύριε Χούπα, δηλαδή. Αν μας πει ο δασάρχης να πάμε να πηδήξουμε από τον κρεμό, να πάμε να πηδήξουμε από τον κρεμό.
1: Βεβαίως.
0: Βεβαίως.
1: Βεβαίως.
0: Καλά είναι δυνατόν.
1: Πρώτα, όχι, πρώτα θα πηδήξεις και μετά θα αναφέρεις. Έτσι λέει ο υπαλληλικός κώδικας.
0: Βρε, δεν πηδάω από τον κρεμό που να μου το πει εμένα, όχι δασάρχης. Πρωθυπουργός να μου το πει, δεν πηδάω από τον κρεμό.
1: Καλά τα λέτε, αλλά σύμφωνα με τον υπαλληλικό κώδικα, εκτελείς τη διαταγή και μετά αναφέρεσαι.
0: Ναι, αλλά άμα η διαταγή που μου δίνουνε συμβαδίζει με την παρανομία, πώς θα την εκτελέσω, κύριε Χούπα?
1: Εντάξει, ανοίγεται μεγάλο θέμα τώρα. Εκεί ήταν πυροσβέστες, ήταν αστυνομικοί, ήταν διαφόρων ειδικοτήτων άνθρωποι.
0: Και αυτοί συνένοχοι, για μένα και αυτοί, να σας το πω έτσι απλά, θα έπρεπε να είναι στο δικαστήριο και να τους αναφέρουν και να ζητάνε την κατάθεσή τους και να τους λένε ότι κάνατε κάτι το οποίο ήταν παράνομο. Ο υπάλληλος, εγώ πιστεύω, της ελληνικής αστυνομίας, αν τον πει ο διευθυντής της αστυνομίας, τώρα το φέρνω ένα παράδειγμα εσχρό έτσι, αν τον πει πάνε μοίρασε ναρκωτικά, πρέπει να πάει στο εσωτερικό υποθέσεων και να πει, να καταγγείλει ότι εμένα ο διοικητής μου δίνει αυτές τις εντολές. Δεν γίνεται να πηγαίνει να μοιράζει ναρκωτικά επειδή του το είπε ο διοικητής του.
1: Να πω, ανοίξαμε μεγάλο θέμα τώρα.
0: Καταλαβαίνετε πώς το θέτω. Δηλαδή είναι πολύ συνένοχοι. Είναι πολύ συνένοχοι, κύριε Χούπα, για μένα. Δεν φταίει μόνο ο διοικητής. Φταίνε και οι υπάλληλοι. Φταίνε και αυτοί του ΟΣΕ. Φταίει και ο Σταθμάρχης. Φταίει και ο Υπουργός Μεταφορών. Φταίει και ο Πρωθυπουργός. Όλοι αυτοί στο ίδιο καζάνι βράζουν για μένα. Όλοι κατηγορούμενοι θα έπρεπε να είναι.
1: Μα φυσικά είναι και είναι κατηγορούμενοι αρκετοί επιθεωρητές, σταθμάρχες. Πώς τους λένε εκεί, αυτός που αλλάζει τις βάρδιες. Τέλος πάντων, τι να πω. Εγώ σας είπα μόνο όταν ήμουνα δημόσιος υπάλληλος που όφιλες να κάνεις κάτι και μετά να το αναφέρεις.
0: Κατανοητό, κατανοητό. Επίσης θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα. Είχε βγει η κυρία Ελένη εδώ πέρα και μας είχε αναφέρει ότι οι πυροσβέστες κρατούσαν έτσι μια συγκεκριμένη στάση και τους βρέχανε και με ένα νερό στις στολές τους πριν πάνε στο τρένο για να κάνουν την έρευνα και τη διάσωση, διότι υπήρχε κάτι στην ατμόσφαιρα το οποίο ήταν επικίνδυνο και είχαν ενημερωθεί σχετικά. Εσείς έχετε κάποια τέτοια πληροφορία?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Τέτοια πληροφορία δεν έχω. Εγώ απλώς πήρα τη βαλίτσα μου μετά από λίγες μέρες του παιδιού μου, τα στείλα στο καθαριστήριο. Η γυναίκα μου το τάπλινε δύο φορές, δεν μπόρεσε να βγάλει μια τοξική μυρωδιά που είχαν τα ρούχα, σε πονούσε η μύτη σου όταν τα μύριζες δηλαδή, και τα πήγε στο καθαριστήριο και το καθαριστήριο ζήτησε συγγνώμη που δεν μπόρεσε να αφαιρέσει αυτή τη μυρωδιά. Τώρα τι μυρωδιά ήτανε δεν μπορώ να ξέρω.
0: Αυτό το έχετε καταθέσει που μου λέτε τώρα στα δικαστήρια?
1: Αυτό το συγκεκριμένο εγώ όχι.
0: Αυτό καλό, γιατί από τη μία, κύριε Χούπα, γιατί θα σας
1: λέω. Άλλοι έχουν πει για τοξικό υγρό που έβλαψε τους πυροσβέστες μέσα από τα ρούχα τους, το δέρμα τους κτλ. Και για μεγάλο χρονικό διάστημα μύριζε και ολόκληρη περιοχή εκεί.
0: Ναι, εγώ γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί για εμένα στο μυαλό μου, κύριε Χούπα, έχω το θάρρος και σας μιλάω σαν Γρηγόρης Ευθέως, έτσι. Δηλαδή, θεωρώ ότι η κυρία Ελένη που βγήκε εδώ πέρα και μας είπε αυτό για τους πυροσβέστες, η κυρία Βασιλική που βγήκε και μας είπε ότι είχε πρόβλημα αναπνευστικό που ήταν στο τρένο, μέσα από ένα υλικό που μύριζε σαν καθαριστήριο, μας είπε. Εσείς τώρα που μας λέτε για την τσάντα που μύριζε με τον ίδιο τρόπο, ή για τη σακούλα με τα πράγματα που πήρανε με τα παπούτσια και μύριζε έντονα. Όλες αυτές εδώ πέρα οι καταθέσεις θα μπορούσαν να πιέσουν την κατάσταση για να μπορέσουμε να μάθουμε τι υλικό ήταν αυτό που προκάλεσε την πυρόσφαιρα. Γι' αυτό το αναφέρω. Για όχι για κανένα άλλο λόγο.
1: Είναι ακριβώς είναι το κερασάκι που θέλουν να κουκουλώσουν.
0: Ναι.
1: Μα καταρχήν ο ίδιος ο ανακριτής δεν πήρε καταθέσεις από τους κατοίκους των γύρω χωριών. Έτσι, ένα το κρατούμενο. Και κάποια κοπελίτσα η οποία ήθελε να καταθέσει και είναι πολύ τραυματίας, την απέτρεψε και δεν δέχτηκε την κατάθεσή της. Που αυτό είναι παράνομο. Εγώ ό,τι θέλω πάω και καταθέτω. Και στην ακροματική διαδικασία ή το δέχονται ή δεν το δέχονται. Δεν μπορεί ο ανακριτής να μου πει να επιλέξει ποιος θα καταθέσει και ποιος δεν θα καταθέσει. Και εδώ ο κύριος Μπακαΐμης, ο συμπαθέστατος νόμιζα ο κύριος Μπακαΐμης, μας φέρθηκε πάρα πολύ άσχημα.
0: Ναι.
1: Ενώ μας έλεγε ότι παιδιά, είμαι και εγώ παιδι, έχω και εγώ παιδιά και τα λοιπά και τα λοιπά, έριχνε και κανένα δάκρυ εκεί, τέλος πάντων, κροκοδίλιο όπως αποδείχθηκε, αλλά τελικά έπαιξε και αυτός το ρόλο του βοηθώντας το ίδιο το σύστημα.
0: Βαλτός για μένα ήταν το σύστημα.
1: Βαλτός ενδεχομένως, αλλά μας παραμύθιαζε, μας καταλάγιαζε εμάς. Λοιπόν, πέταξε και τη σακούλα με τα οστά, με τα DNA, πολλά πράγματα.
0: 649.000 ψηφιακά αρχεία ξέχασε ο τύπος, κύριε Χούπα. Τι να λέμε τώρα.
1: Αυτό που το βάζεις.
0: 649.000 ψηφιακά αρχεία για τους ακροατές, το λέω ηχητικά, βίντεο και ό,τι
1: αυτό
0: άλλο.
1: Που το βάζεις.
0: Που είχαν κατασχεθεί και είχαν παραδοθεί σε αυτόν τον ειδικό εφέτη ανακριτή από τις πρώτες μέρες της ανάκρισης για τα Τέμπη. Συγκεκριμένα 18 Μαρτίου του 2023. Δεν μπήκανε ποτέ στη δικογραφία και τα αναρωτιόμαστε ακόμα για το αν ήταν ή δεν ήταν βαλτός ή αν εξυπηρετούσε ή δεν εξυπηρετούσε το σύστημα. Πλάκα κάνουμε τώρα. 650.000 αποδεικτικά στοιχεία δεν τα βάλε στη δικογραφία.
1: Τι να λέμε τώρα.
0: Τι να λέμε άλλο, κύριε Κούπα, τι να λέμε άλλο. Είναι τρομακτικό αυτό που συμβαίνει με το παρακράτος.
1: Η δικαιοσύνη κάτι πρέπει να κάνει. Απευθύνομαι προς τους δικαστές. Ευελπιστώ να βρεθούν δικαστές οι οποίοι θα είναι διαμάντια και κρυστάλλινοι, γιατί δεν μπορεί να μην υπάρχουν. Όμως πρέπει η ίδια η δικαιοσύνη, η ίδια η δικαστική λειτουργή να εξυψώσουν τη δικαιοσύνη στα μάτια του ελληνικού λαού. Διότι το 70% που απαξιώνουν, έχουν άσχημη γνώμη για τη δικαιοσύνη και την απαξιώνουν, είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό για ένα κράτος.
0: Πραγματικά και είναι ντροπή που πλέον όλη η κοινωνία τους βλέπει να συγκαλύπτουν τους πολιτικούς απατεώνες, τους πολιτικούς εγκληματίες, τους πολιτικούς προδότες. Είμαστε θεατές μιας τραγικής παράστασης που δίνεται από όλους τους εμπλεκόμενους.
1: Ναι.
0: Και δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα. Δηλαδή ό,τι και αν έχετε προσπαθήσει και εσείς και εμείς και διάφοροι άλλοι, δεν βλέπω φως στο τούνελ. Δυστυχώς, κύριε Χούπα, είμαι ρεαλιστής.
1: Γιατί εγώ βλέπω, αλλά οφείλω να το κάνω. Yeah. Στο όνομα των παιδιών μας.
0: Βέβαια. Έτσι είναι. Έτσι είναι, δυστυχώς.
1: Από εκεί, από τα παιδιά μας, παίρνουμε δύναμη και σηκωνόμαστε όρθιοι.
0: Βέβαια. Έτσι είναι. Έτσι είναι, δυστυχώς.
1: Από εκεί, από τα παιδιά μας, παίρνουμε δύναμη και σηκωνόμαστε

0: η πολιτική παρέμβαση, εφόσον διορίζεται η ηγεσία του Αρείου Πάγου τον Πρωθυπουργό, είναι δεδομένη.
1: Ναι.
0: Άρα πώς θα αλλάξει αυτό το πράγμα.
1: Μετά ο διοριστής χρωστάει τη θέση του. Άρα γίνεται πιόνι.
0: Υπάρχει περίπτωση αυτός που θα διορίσει ο Μητσοτάκης να κυνηγήσει το Μητσοτάκη.
1: Μα άντε, γεια σου.
0: Κυνηγάμε την ουρά μας τώρα.
1: Είναι να του χαλάσει και χατήρι.
0: Τι, άμα του χαλάσει χατήρι, θα βάλει τον επόμενο. Θα τον βγάλει στη σύνταξη. Αυτό θα βγάλει τον επόμενο στη θέση. Αφήστε τα να πάνε, κύριε Χούπα. Ένα τελευταίο μήνυμα θέλω, κύριε Χούπα, να στείλετε.
1: Σαν το Χαρακόπουλο εκεί πέρα. Τάκ, ψήκω, φύγε εσύ, μπε εσύ.
0: Πιες εσύ στη σύνταξη, πάρε λεφτά.
1: Φύγε Βλαχογιάννη, παίξε παραπέρα. Μπες εσύ, Χαρακόπουλε.
0: Έτσι ακριβώς, είδατε τι καλά τα βολεύουν.
1: Πάντως αυτός ο Βλαχογιάννης ήταν παλικάρι. Οφείλω να ομολογήσω, ήταν ο μοναδικός και έδωσε όνομα στα παιδιά του. Ήταν παλικάρι.
0: Γι' αυτό πιστεύετε ότι έγινε ό,τι έγινε με το πρόσωπο.
1: Τι δηλαδή?
0: Και με την άλλη την κυρία. Και με όλους αυτούς, η άλλη κυρία δεν είναι που κατέρευσε. Πιστεύετε ότι δεχόταν πιέσεις όλοι αυτοί?
1: Τώρα τι κάνει ο νέος στην κεραμίδια?
0: Αυτό ρωτάω. Ένα μήνυμα θέλω για τους νέους που μας ακούνε, διότι όλα αυτά τα παιδιά εκεί πέρα έξω κατέβηκαν στον δρόμο, δώσαν έναν αγώνα, σταθήκανε δίπλα στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών. Είναι απελπισμένοι από το ελληνικό κοινοβούλιο, από τους βουλευτές, από τα κόμματα, από τους υπουργούς, από όλη αυτή την κατάσταση που ο καθένας διεκδικεί σαν ένας αρχηγός που θα σώσει τη χώρα χωρίς λύσεις. Εγώ τα λέω στα δόντια, κύριε Χούπα. Κατεβαίνουν για αρχηγοί και φτιάχνουν κόμματα και δεν έχουν λύσεις. Δεν μπορεί κανένας να μου απαντήσει. Τους καλώ όλους στον αέρα εδώ πέρα. Ποιον θέλετε, την κυρία Κωνσταντοπούλου, θέλετε την κυρία Καριστιανού, θέλετε το Μητσοτάκη? Όλους τους καλώ εδώ στον αέρα να μου απαντήσουν πώς θα αλλάξει η κατάσταση της δικαιοσύνης εφόσον διορίζει την ηγεσία του Αρείου Πάγου Μητσοτάκης. Δεν έρχεται κανένας. Και επειδή το ίδιο με μένα ζουν και άλλοι νέοι άνθρωποι, στείλτε ένα μήνυμα σε αυτούς τους νέους ανθρώπους για να ολοκληρώσουμε και την συνέντευξη.
1: Εγώ θα ήθελα. Για αυτούς, για τα νέα τα παιδιά, πρώτα απ' όλα να διαφυλάττουν τη σωματική τους και την πνευματική τους ακεραιότητα. Σε περίπτωση που σκοτωθούν για κάποιους λόγους, είτε αυτόβουλα πέφτουν από τον μπαλκόνι λόγω άγχους, είτε δεν προσέχουν με το αυτοκίνητο, είτε με μια μοτοσυκλέτα, είτε για χίλιους δυο λόγους, ένα άτομο να ξέρει η νεολαία ότι τους κλαίνε από πίσω, κλείνουν πόσα σπίτια και τους κλαίνε 100.000 κόσμους. Δεν είναι, η ζωή δεν είναι επεξεγέλασε. Από εκεί και πέρα, δεν θα είναι σκόπιμο απλώς να ζούμε. Θέλουμε ποιότητα ζωής. Για να θέλουμε ποιότητα ζωής, πρέπει να την διεκδικήσουμε την ποιότητα ζωής. Και πώς θα την διεκδικήσουμε? Πρώτα απ' όλα να αντιληφθούμε τα παιχνίδια που παίζονται κοινωνικά και πολιτικά και να δούμε μέσα μας τι φιλοδοξίες έχουμε εμείς. Έχουμε την πάρτη μας, έχουμε τον εαυτό μας να μας διορίσει ο βουλευτής, ή έχουμε κοινωνικά μηνύματα, δηλαδή θέλουμε μία δωρεάν παιδεία, θέλουμε μία δωρεάν υγεία, ίσες ευκαιρίες, να εξυψώσουμε τη χώρα μας, η οποία χώρα μας κάποτε ήταν η πρώτη στα Βαλκάνια και τώρα είναι η τελευταία της Ευρώπης. Κάποιες Αλβανίες και κάποιες Βουλγαρίες και πρώην Γιουγκοσλαβίες έχουν περάσει πολύ πιο μπροστά από εμάς και εμείς δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, και η μάχη, εντός εισαγωγικών μάχη, είναι ανα πάσα στιγμή 24 ώρες το 24ωρο. Και εκεί που μιλάμε με τη γειτόνισσα που σφουγγαρίζει το πεζοδρόμιο, λες πέντε κουβέντες. Και παραπέρα με τον καθηγητή, με τον γείτονα, με τον έναν με τον άλλονα, και συλλογικά ανήκει η αρμοδιότητα αυτή στη νεολαία. Εγώ δηλαδή, και αν ψηφίσω κύριε Σερέτη, τώρα είμαι 70 χρονών, θα τη βγάλω την τετραετία? Για κάτσε. Ο ένας ο φίλος μου πάει από εγκεφαλικό, ο άλλος πάει από καρδιά.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Ειδήσεις. Τάραζε τα νερά η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, δημιουργώντας αίσθηση με το καλημέρα. Ομοβροντία πυρών από κυβέρνηση και αντιπολίτευση, ενώ το νέο ιδρύθεν κόμμα φαίνεται να αποσπά τη δεύτερη θέση στην πρόθεση ψήφου στις πρώτες δημοσκοπήσεις, εν μέσω αρνητικής αντιμετώπισης σχεδόν από το σύνολο των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Πέρα από τις αντιδράσεις

0: αντιδράσεις των κομμάτων ενδιαφέρον προκάλεσαν και τα πρώτα δημοσκοπικά ευρήματα, με το νέο φορέα να πλασάρεται δεύτερος μετά τη Νέα Δημοκρατία, ανατρέποντας την εικόνα του σταθερού δεύτερου πόλου για τη Χαριλάου Τρικούπη και το Πασόκ. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Real Polls για το Πρόταγκολ και η οποία φέρεται να πραγματοποιήθηκε πριν την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, στην πρόβλεψη αποτελέσματος καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με ποσοστό 16,1%, αφήνοντας τρίτη την ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 13,1%. Ακολουθεί τέταρτο το Πασόκ, έχοντας χάσει το διψήφιο ποσοστό του με 9,4%. Στο μεταξύ, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ανακοίνωσε ήδη τα πρώτα ονόματα από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα, δίνοντας στη δημοσιότητα την ομάδα που θα αποτελέσει τη γραμμή κρούσης για επικοινωνιακά θέματα. Η Θεόνη Κούφο Νικολάκου αναλαμβάνει εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, ενώ αναπληρωτές εκπρόσωποι τύπου ορίζονται οι Κώστας Καρπουχτσής, Γιώργος Μπαλατσούκας, Νίκος Νιφούδης και Άννα Παπαδοπούλου. Θέμα αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου βάζει ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας. Η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, του απαντά το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε μια πιο οξυμένη τουρκική ρητορική για το Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο. Επανήλθε ο Τούρκος Υπουργός Γιασάρ Γκιουλέρ, τονίζοντας ότι οι δραστηριότητες που αποσκοπούν στη στρατικοποίηση νησιών, τα οποία θα έπρεπε να παραμείνουν σε μη στρατιωτικό καθεστώς, είναι ασυμβίβαστες με τις σχέσεις καλής γειτονίας, το πνεύμα της συμμαχίας και το διεθνές δίκαιο. Σε υπόθεση εκτεταμένης απάτης με αγροτικές επιδοτήσεις που σύμφωνα με τις αρχές ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, φέρεται να εμπλέκεται εγκληματική οργάνωση η οποία εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα μέσω ψευδών δηλώσεων για ενισχύσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και συστηματικής εξαπάτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου. Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των κατηγορουμένων δεν έχει επαγγελματική σχέση με τον αγροτικό τομέα. Συνολικά συνελήφθησαν 17 άτομα, ενώ τις έρευνες συντόνιζε το ελληνικό FBI, ενώ είχαν γίνει έφοδοι και συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, Αθήνα και Καβάλα. Στο μεταξύ, 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη έφτασαν στον Πειραιά και οδηγήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η σπήρα αυτή περιλαμβάνει 138 άτομα με λία περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ. Σοκ στην Πάτρα με την αρπαγή 12χρονου αλλοδαπού. Τον έβαλαν με τη βία σε αυτοκίνητο και τον ξυλοκόπησαν. Το γεγονός απασχολεί σοβαρά τις αρχές ασφαλείας στην Πάτρα, όπου έχει ήδη ταυτοποιηθεί ένας 19χρονος Έλληνας ως εμπλεκόμενος στην επίθεση κατά του 12χρονου ινδικής καταγωγής. Οι δράστες φέρονται να ανάγκασαν το παιδί με τη βία να μπει στο αυτοκίνητό τους και στη συνέχεια το μετέφεραν στα Μποζαϊτικά, όπου το χτύπησαν και έσβησαν τσιγάρα στο χέρι του, προκαλώντας του έκαυμα. Η τοπική κοινωνία ανησυχεί, καθώς δεν αποκλείεται το ρατσιστικό κίνητρο.
1: Καιρός.
0: Με εναλλαγές και σήμερα ο καιρός στην Πάτρα. Τις συννεφιές διαδέχεται ηλιοφάνεια και αραιή συννεφιά αργότερα το απόγευμα. Θερμοκρασίες από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνι. Αθηνής. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
4: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
1: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
4: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
1: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
4: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
1: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
4: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
5: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
6: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
6: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
7: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
8: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: κάτι σαν φιλί.
1: 3,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα την βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
4: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
5: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
4: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
4: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
6: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
8: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
7: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανδεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία,

0: www.bisnews.gr. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Τι έχω να πω για αυτούς? Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις, φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή.
2: Τη μέση οδό.
1: Ακριβώς.
2: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
1: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που έτσι σε περασμένης ηλικίας ας πούμε αυτά κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος. Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται, δε ή λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς, θα ψηφίσεις, είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα, δεν είμαι τίποτα, ντρέπομαι, γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι καιροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει, μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
3: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα δηλαδή...
1: Ποια δημοκρατία?
3: Δεν υπάρχει.
1: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού το σου πει δημοκρατία? Είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν εφάμιλους με τους τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
3: Δεν έχει ο λαός ευθύνη του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
1: Όχι.
3: Στους πολιτικούς.
1: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες στένε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
3: Θα ψηφίσετε κύριε Κατζατζίδη? Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
1: Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
3: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
1: Δεν πειράζει.
3: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικό.
1: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν υπάρχει.
0: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
4: Και συνεχίζουμε μαζί.
1: Του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είναι. Αυτός είναι στέλνος. Γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
5: Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρουν δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιά στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
6: Τι λέει ο Στέλιος Καζατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Καζατζίδης?
5: Τι να του πω.
6: Στα 67 του.
5: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει και αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούνε να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό. Γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζουν. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.
7: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Δήμητρα Τρεμπελή. Καλησπέρα κυρία Τρεμπελή.
2: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο που μας ακούει, όλος ο ελληνικός λαός από οπουδήποτε, από τον απανταχού ελληνισμό. Πραγματικά μέσα από αυτά τα ραδιόφωνα δίνουμε όλη μια πραγματική μάχη από τα πιο αληθινά έτσι μηνύματα που θα μπορούσαμε να δώσουμε σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο. Καλησπέρα σε όλους.
7: Κυρία Τρεμπελή, εδώ πέρα βλέπω ότι έχει πάει ο Άδωνης στην Άουσα χθες και του έδωσαν, λέει, χρυσό μετάλλιο. Τι ακριβώς έχει συμβεί, πείτε μου λίγο, λέει, αρχίζουμε και να τους βραβεύουμε.
2: Πραγματικά, κύριε Σερέτη, αυτές οι σπασμωδικές έτσι κινήσεις της Νέας Δημοκρατίας φέρνουν ίσως αυτά τα αποτελέσματα. Καταρχήν να τα πούμε λίγο τα πράγματα για να καταλάβει έτσι και ο απλός κόσμος που μας ακούει, πως όλη αυτή η φιέστα δεν γίνεται προφανώς μόνο στο Δήμο Ηρωικής Πόλης Νάουσας, αλλά συμβαίνει στους περισσότερους νομούς και ιδιαίτερα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, που είναι τα επανωτά έτσι, τα χτυπήματα που δέχεται η Νέα Δημοκρατία από όλη αυτή την επιτελική κυβέρνηση, που δυστυχώς ή ευτυχώς μας έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, να δίνουμε λόγο και αξία σε όλους αυτούς που κατέστρεψαν αυτή τη χώρα. Είναι τραγελαφικό. Πραγματικά όλοι οι κάτοικοι εδώ, η τοπική κοινωνία, έχουμε αναστατωθεί και έχουμε θυμώσει με αυτές τις δηλώσεις και με αυτές τις πράξεις, που μόνο ηρωισμό δεν φέρνουν και μόνο κατακτήσεις δεν φέρνουν. Για παράδειγμα, να ξεκινήσουμε πρώτα από το Σεβασμιότατο, το Μητροπολίτη μας, τον κύριο Παντελεήμον, ο οποίος πραγματικά ο άνθρωπος προσπαθεί και αυτός με τον δικό του αγώνα μέσα από την κοινωνία της Εκκλησίας, γιατί ανήκουμε και σε αυτήν. Εννοείται ότι είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, κύριε Σερέτη, ξυπακούεται, είμαστε άνθρωποι που στηρίζουμε ο ένας τον άλλον και η Εκκλησία είναι παντού, αλλά από ό,τι φαίνεται ο Μητροπολίτης μας αποφάσισε, τώρα πώς αποφάσισε δεν το γνωρίζουμε, να απονείμει ένα μετάλλιο στον κύριο Άδωνη Σπυρίδων Γεωργιάδη και μάλιστα στη Μητρόπολη της Βέρειας. Αυτό δεν είναι ότι προκαλεί ανησυχία. Από μόνοι τους προκαλούν όλο τον εκκλησιαστικό κόσμο και πραγματικά απορούμε και εμείς ποιος ήταν τελικά ο λόγος της βράβευσης και του μεταλλίου. Δεν ξέρω αν τρέχουμε σε κάποιον αγώνα, κύριε Σερέτη, αλλά σίγουρα ο ελληνικός λαός επιβάλλεται έτσι να έχουμε και εμείς ένα μετάλλιο στο σπίτι από όλους αυτούς που μας έχουν φτάσει σήμερα να τρέχουμε σαν το γάιδαρο κυνηγώντας ένα καρότο. Τελικά ποιος είναι ο γάιδαρος και ποιος είναι το καρότο? Γιατί στην προκειμένη περίπτωση, όταν θέλουμε να λέμε ότι η Εκκλησία είναι δίπλα στο συμπολίτη, εδώ από ό,τι φαίνεται ξεκάθαρα η Εκκλησία είναι δίπλα στην εκάστοτε κυβέρνηση. Και εδώ φυσικά ο κόσμος αναστατώθηκε και φυσικά ζητούμε κάποιες εξηγήσεις.
7: Ναι, εγώ να αναφέρω ότι αυτό το χρυσό μετάλλιο της 25ετίας των Παυλίων είναι έτσι μια τιμητική διάκριση που απονέμεται από τον Μητροπολίτη Βέρειας. Αυτός το έχει διοργανώσει όλο αυτό. Λέει, επειδή ετησίως λέει θέλει κάπου να δίνει ένα μετάλλιο στη μνήμη του Απόστολου Παύλου. Το έχει δώσει, ας πούμε, και στο Τζαχουρίδη, το Μαθαίο του Τζαχουρίδη. Τώρα το έδωσε στον Άδωνη Γεωργιάδη. Για ποιο λόγο το έδωσε στον Άδωνη Γεωργιάδη δεν ξέρει κανένας. Μόνο ο Μητροπολίτης Βερίας και Παντελεήμονα ξέρει. Τιμάει με αυτόν τον τρόπο, μας είπαν εμάς, προσωπικότητες, κληρικούς, φορείς και πάει λέγοντας. Τι ακριβώς είναι αυτό το μετάλλιο, ένας Θεός ξέρει.
2: Ποιο το έργο και ποιες οι κινήσεις του Υπουργού προς την Μητρόπολη της Βέρειας? Γιατί εδώ τα πράγματα είναι λίγο περίπλοκα, κύριε Σερέτη. Δυστυχώς ή ευτυχώς έχουμε και ανθρώπους της Εκκλησίας που έχουν πολύ σημαντικό θεσμικό ρόλο και θεσμικό ρόλο, οι οποίοι δυστυχώς ανταποκρίνονται έτσι με αυτό το φαινόμενο του μεταλλιοφορέα, να το πούμε έτσι. Και τι δουλειά τώρα έχει, θα μου πείτε, η συγκεκριμένη εκδήλωση με το σενάριο, με το πρόσωπο του Άδωνη? Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε ούτε κι εμείς. Ζητάμε εξηγήσεις.
7: Πώς τη βλέπετε την κατάσταση γενικά, θεωρείτε, τώρα στην Άουσα συγκεκριμένα, πιστεύετε ότι εκεί πέρα, ας πούμε, οι άνθρωποι, ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος, οι πολίτες, όλοι αυτοί έχουν έτσι αποκτήσει μια θετική άποψη για τον Άδωνη? Δηλαδή θα τρελαθώ τελείως.
2: Κύριε Σερέτη,
7: θα τρελαθώ τελείως, το βάλανε να κάτσει και σε ξύλινη καρέκλα, λες και είναι, να πούμε, Μητροπολίτης κι αυτός.
2: Όχι, δεν ήταν ξύλινη καρέκλα, κύριε Στερέτη, ήταν θρόνος. Αντίστοιχος με του Μητροπολίτη της Βέρειας.
7: Σε θρόνο δηλαδή έκατσε ο Άδωνης.
2: Σε θρόνο. Ακριβώς και οι υπόλοιποι λυτοί σε πλαστική καρέκλα. Αντιλαμβάνεστε ότι από μόνοι μας βγάζουμε και τα ματάκια μας. Βέβαια, να πούμε λίγο καταρχήν τι συνέβη και στην Άουσα, γιατί ήταν μεγάλο το πέρασμα του κύριου Άδωνη Γεωργιάδη, του κύριου Σπυρίδων τέλος πάντων, στο νομό Ιμαθίας, όπως σε πάρα πολλές άλλες περιοχές, που όπως είπα από την αρχή, αυτές είναι σπασμωδικές κινήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό γιατί είναι και ένας προεκλογικός αγώνας και μια πόλωση έτσι του κόμματός τους. Να συνεχίσω λοιπόν και να αναφερθώ στο νοσοκομείο της Νάουσας. Καταρχήν είμαι δημότης Νάουσας και μάλιστα είμαι πολύ περήφανη που ανήκω σε ένα από τα χωριά της Νάουσας και θα έλεγα ακόμα πιο περήφανη που έχουμε και τον τίτλο της ηρωικής πόλης Νάουσας, γιατί ούκο λίγες φορές έχουμε αναδείξει οι παλαιότεροι από εμάς, οι προγονείς μας, ότι με πάρα πολλές θυσίες και συνεχείς αγώνες έχουμε και κατέχουμε αυτό τον τίτλο της ηρωικής πόλεως. Όταν λοιπόν ο εκάστοτε δήμαρχος, ο οποίος εκλέγεται όχι από το Τίμιο, κύριε Στερέτη, δεν θα φύγουμε λίγο από τη Μητρόπολη, αλλά από τους κατοίκους της περιοχής, οφείλει να δίνει εξηγήσεις και να παίρνει ξεκάθαρες τοποθετήσεις. Θα ξεκινήσω λοιπόν να πω ότι, καθώς είμαι γέννημα θρέμα της Νάουσας, γεννήθηκα εκεί και μέχρι και το δεύτερο μου γιο το 2011 υπήρχε και η ΜΕΕΦΤΙΚΗ κλινική, η οποία δυστυχώς έκλεισε. Από το 2013 ο κύριος Γεωργιάδης έχει αναλάβει γενικότερα το σύστημα της υγείας, που δεν πάει από το καλό στο καλύτερο, αλλά στο χειρότερο. Και αυτό δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε όλοι οι συμπολίτες μας από όλα τα νοσοκομεία, τα δημόσια νοσοκομεία που δυστυχώς υπολειτουργούν. Όταν λοιπόν υπάρχει ένα νοσοκομείο της Νάουσας, το οποίο ιδρύθηκε από το Λαναρά και από τους συμπολίτες της Νάουσας, οφείλουμε να δίνουμε εξηγήσεις και να μην δημιουργούμε παρεξηγήσεις. Ο κύριος Κουτσογιάννης δημιούργησε μια εκδήλωση που συμμετείχαν μόνο οι νεοδημοκράτες, τα του κόμματος και οι βουλευτές, οι τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι πραγματικά καλωσόρισαν, αφού θρόνιασαν, να το πω και έτσι λαϊκώς, τον κύριο Γεωργιάδη δίπλα στον Μητροπολίτη, του απίστηναν έτσι το λόγο, του δώσαν συγχαρητήρια, είπαν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, δηλαδή είμαι σίγουρη ότι υπήρχαν δίπλα, κάπου παραδίπλα, άνθρωποι οι οποίοι μάζευαν με τις φουγκαρίστρες όλο αυτό το που έπεφτε, τέλος πάντων, από όλα αυτά που βγάζαν αυτοί οι άνθρωποι προς τα έξω, που δεν μπορώ να τα χαρακτηρίσω, κύριε Σερέτη, γιατί είμαστε και στον αέρα.
7: Ναι, καταλαβαίνετε τώρα
2: τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά θα επιμείνω λίγο στον υφυπουργό, άλλο υπουργός, άλλο υφυπουργός, να ξέρουμε τι λέμε, γιατί στις ανακοινώσεις όλων των μέσων αναφέρεται ως υπουργός ο κύριος Τσαβδαρίδης και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος αποκάλεσε τον κύριο Σπυρίδων Γεωργιάδη σύγχρονο τοπικό ήρωα της Νάουσας.
7: Σοβαρά τώρα?
2: Έκανα το σταυρό μου, σας είπα, είμαι χριστιανή ορθόδοξη και είπα, κύριε Λέισον, το ακούω πραγματικά όλο αυτό?
7: Σύγχρονο ήρωα της Νάουσας.
2: Σύγχρονο ήρωα της Νάουσας. Και πείτε
7: καλά
2: μου τώρα, για όλους τους υγειονομικούς που μακροχρόνια παλεύουν για να κρατήσουν αυτό το νοσοκομείο της Νάουσας, το οποίο εξυπηρετεί όλους τους Έλληνες, γιατί έχουμε την καλύτερη ορθοπαιδική κλινική και μπορούμε πραγματικά να δώσουμε και εμείς μεγάλη μάχη, δίνουμε καθημερινά για να κρατήσουμε την υγεία, τη δημόσια υγεία στο επίπεδο που της αναλογεί, όταν έχουμε τέτοιες αντιδράσεις πολιτικών, θεσμικών προσώπων, αποκαλώντας τον ως σύγχρονο τοπικό ήρωα της Νάουσας, πραγματικά έγινε ντόρος, έγινε μεγάλη συζήτηση, και όχι μόνο από την τοπική κοινωνία, αλλά από ολόκληρο το νομό σχετικά με αυτές τις δηλώσεις. Είπαμε, το γλύψιμο σε εισαγωγικά όλων αυτών των πολιτικών μεταξύ τους για μία θέση, είτε πρόκειται σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, σε μία υπηρεσία, που καταλαβαίνουμε και από τους προηγούμενους συνομιλητές μας στην εκπομπή σου, κύριε Σερέτη, ότι όλα εκεί καταλήγουν, αυτό σημαίνει κάτι.
7: Καλά, τώρα να λέει ότι είναι σύγχρονος ήρωας ο Άδωνης της Νάουσας είναι τραγικό.
2: Όχι μόνο τραγικό, προσβλητικό για όλους εμάς που από τη στιγμή που έχουμε και ζούμε και παραμένουμε εδώ στον τόπο μας με τους χίλιους αγώνες, τους πάρα πολλούς αγώνες που κάνουμε εμείς καθημερινά οι πολίτες και ιδιαίτερα οι υγειονομικοί αυτού του νοσοκομείου αλλά και όλων των νοσοκομείων, που ξέρετε και τους μισθούς, ξέρετε ότι δυστυχώς ή ευτυχώς δεν χρηματοδοτείται τίποτα παρά μόνο περιμένουμε απειλητικά, απειλητικά να το πούμε, τι λέει το κυβερνών κόμμα, ότι θα κλείσει το τάδε νοσοκομείο κλπ. Γιατί? Για να γίνονται επέτες οι υγειονομικοί, οι άνθρωποι που εργάζονται, αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής. Αν αυτό δεν είναι καθεστώς, δεν μιλάμε τώρα για δημοκρατία, μιλάμε για ένα καθεστώς που οδηγεί τον κόσμο στην απραξία, στη σιωπή. Πραγματικά, αυτό το επιτελικό κράτος μόνο ζητά.
7: Και μόνο απαιτεί, δεν ζητά, απαιτεί.
2: Απαιτεί, απαιτεί με την υψηλή φορολογία κτλ. Αλλά να πούμε ότι εδώ τα ράσα δεν κάνουν τον παπά στην προκειμένη περίπτωση και τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα, γιατί με γύρισε σε αυτό το παραμύθι, το οποίο έχει και το ηθικό του δίδαγμα. Ένα παιδί, ένα μικρό παιδί αντιλήφθηκε ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός, ενώ όλος ο κόσμος βλέπει ένα επιτελικό κράτος και τα μέσα ενημέρωσης, και ευτυχώς κύριε Σερέτη υπάρχουν ραδιόφωνοι και ο κόσμος ακούει πλέον ραδιόφωνο, γιατί σωστή ενημέρωση. Είναι αυτό που συμβαίνει με το συγκεκριμένο παραμύθι, ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός. Εάν θέλει να λέγεται αυτοκράτορας, οποιοδήποτε νομίζει ότι ελέγχει την εξουσία, και πόσο μάλλον όταν κάθεται σε έναν θρόνο. Είναι τόσα πολλά πραγματικά.
7: Ο βασιλιάς πέρα από γυμνός είναι και μουρλός. Γιατί στην προκειμένη φάση δεν πάει καλά για μένα. Δηλαδή η κατάσταση έχει ξεφύγει. Εδώ πέρα τώρα πλέον η κοινωνία έχει καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει.
2: Έτσι ακριβώς. Όταν οι σύμβουλοι σου, οι παρατρεχάμενοι σου, σου λένε πόσο καλός, πόσο, όλο αυτό το γλύψιμο να το πούμε έτσι, για να πάρουν μια θέση ή έναν καλό μισθό, πραγματικά είναι ο απόλυτος εκφυλισμός έτσι της κοινωνίας. Και εμείς απλά σιωπούμε, δεν γίνεται κύριε Σερέτη. Πρέπει να μπούμε μπροστά. Πρέπει να αναλάβουμε και εμείς τις ευθύνες ως ενεργοί πολίτες και πόσο μάλλον η περιοχή της Νάουσας. Όταν έφτασε ο κύριος Άδωνης Σπυρίδων Γεωργιάδης, έπρεπε να συζητηθούν επίκαιρα ζητήματα, όχι επίκαιρα, παλαιότερα, δεκαετίας, όπως η σύνδεση με την Εγνατία, η οποία απομονώνει ολόκληρη την πόλη της Νάουσας, τον πρωτογενή τομέα, τον τουρισμό, την εξέλιξη, την ανάπτυξη. Έχετε πάει ποτέ στο άλσος του Αγίου Νικολάου? Είναι κλειστό το ξενοδοχείο. Δεν ξέρουν πού να το δώσουν. Σίγουρα θα το δώσουν σε κάποιο φίλο, ένα δημοκράτη που εξυπηρετεί τους σκοπούς της κυβέρνησης. Έχετε δει τα κουφάρια όλων αυτών των εργοστασίων που κάποτε άνθιζαν και υπήρχε η σταθερότητα, η οικονομία, η εξέλιξη, η ανάπτυξη.
8: Η ώρα είναι 3:30.
9: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοποιημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
10: Ο Μάρκος

0: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
3: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
4: Μινά, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
5: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
6: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
7: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
6: Τηλέφωνο 2610 313 388.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
8: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610 454 252 ή 6946 593 719.
9: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακετό? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
10: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
9: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
10: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
9: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
11: Ράδιο Γάμα
12: 94FM.
11: Αχαΐα.
12: Ηλία.
11: Έτωλο Ακαρνανία.
12: Και www.radiogamma.gr.
4: Μέσα από αυτό εδώ το σκάνδαλο του ΠΚΠ μπόρεσαν να εξυπηρετήσουν ψηφοφόρους σε εισαγωγικά, να τους εξαγοράσουν, γιατί ξέρουμε όλοι πως λειτουργεί το ρουσφέτη. Θα σε βολέψω, θα σου δώσω λεφτά από κονδύλια, θα περάσω το παράνομο αφημί σου, θα δώσω εντολή να βολέψουν το παιδί σου και πάει λέγοντας, και εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να με ξαναψηφίσεις. Το έχουμε ζήσει, το ξέρουμε πως πάει με τους νεοδημοκράτες, με τους πασόκους, με όλους αυτούς που έχουν την εξουσία, γιατί αυτό μπορούν να το κάνουν μόνο όσοι έχουν τα υπουργεία. Ωραία. Βλέπουμε λοιπόν ότι με αυτό το σκάνδαλο αποκαλύπτεται το ότι εμπλέκονται πάρα πολλά τέτοια πρόσωπα. Απ' τη μία είναι ο Βαρτζόπουλος, ο οποίος λέει: έλα μωρέ, και τι έγινε, εξυπηρετήσαμε λίγο κόσμο, αν και δεν είχε καμία σχέση με τον πρωτογενή τομέα. Τον είχαν δώσει στο χαρτοφυλάκιο της ψυχικής υγείας. Μετά βλέπουμε τον Ραφαήλ Παπά από το Σοχό που άνοιξε τώρα και ένα θέμα εκεί πέρα στο Σοχό Λαγκαδά. Βλέπουμε από διάφορες τοποθεσίες την Παπακώστα και πάει λέγοντας, διάφορους βουλευτές, διάφορα πρόσωπα τα οποία δαξιλώσανε κιόλας, να εμπλέκονται, κυρία Τρεμπελή, να εμπλέκονται. Και βλέπω επίσης το ότι κυνηγάνε μόνο τους αγρότες και όχι αυτούς που με πολιτικές παρεμβάσεις εξυπηρέτησαν με ρουσφέτη τους ψηφοφόρους.
13: Δυστυχώς, έτσι όπως τα λες, κύριε Σερέτη, και εδώ τα πράγματα δυσκολεύουν για πολλούς. Καταρχήν βρισκόμαστε σε μια έτσι δύσκολη περίοδο όπου ο παραγωγός προσπαθεί να μαζέψει τα ασημάζευτα όλων αυτών. Όλων αυτών των κυβερνήσεων δεκαετιών τώρα που πέρασαν και φτάσανε σε αυτό το σημείο σήμερα τον παραγωγό. Καθημερινά τα τηλέφωνα και τα μηνύματα, αλλά και επειδή βρίσκομαι και εγώ μέσα στα χωράφια όλων, σχεδόν των περισσότερων, βλέπω την απογοήτευση στα μάτια τους. Πρώτον, γιατί το κόστος παραγωγής δεν επαρκεί, είναι αρκετά υψηλό για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν, για να έχουν σωστή παραγωγή. Κατά δεύτερον, η πώληση των προϊόντων, όταν φτάνει να συγκομίσει το προϊόν, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες, που σίγουρα και πάντοτε έχουμε πρόβλημα και ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, ιδιαίτερα με χαλάζι, με έντονα καιρικά φαινόμενα, θερμοκρασίες κτλ., υποβαθμίζουν και την ποιότητα, και εκεί υπάρχει μια σύγχυση μεταξύ μεσάζοντα πλέον και παραγωγού. Ο μεσάζων βγάζει τρεις φορές παραπάνω από τον παραγωγό, χωρίς να παράγει τίποτε, και ο παραγωγός μένει πάντοτε χρεωμένος. Εδώ λοιπόν, όταν δεν υπάρχει στήριξη, κρατική στήριξη, από το Ταμείο Έκτακτων Αναγκών, που πόσο πιο σημαντικό είναι ο πρωτογενής τομέας για να μπορέσει να συντηρήσει και όλους τους υπόλοιπους κλάδους της περιοχής. Και όταν μιλάμε για μια τοπική κοινωνία, αν ο παραγωγός, αν εγώ δεν πάρω από την παραγωγή μου, πώς θα πάω να ψωνίσω από το κατάστημά σου το μαγιό μου για να πάω μια μέρα στην Κατερίνη ή στη Χαλκιδική? Γιατί δεν μιλάμε για διακοπές, διακοπές δεν υπάρχουν. Να πάμε και στο άλλο κομμάτι. Όλων αυτών των οπεκεπάδων, των φραπέδων κτλ. Γίνονται κατασχέσεις και μέχρι προχθές έγινε και στο Δημητρίτσι από ένα ΚΙΒ, όπου εκεί κατάσχισαν κάπου 300.000 ευρώ, 14 αυτοκίνητα, 5 τρακτέρ και πάει λέγοντας κτλ. Ο άνθρωπος το είχε κάνει σύστημα εκεί στο ΚΙΒ και έβαζε και αυτός και ενίσχυε και τους τοπικούς θεσμούς, φορείς, εκλεγμένους κλπ. Με χορηγίες, ξέρουμε πως πάλι αλυσίδωτα όλο αυτό. Ο άνθρωπος είναι στη φυλακή. Όλα αυτά τα κατασχεμένα, γιατί δεν επιστρέφονται πίσω στον κόσμο να μπορεί να συντήρηθεί? Γιατί να ψεκάζω εγώ ένα φάρμακο το οποίο το δικείο μου κοστίζει 200 ευρώ και 25 με 50 ευρώ το πολύ κάνει στη γείτονα χώρα, στη Βουλγαρία? Γιατί να πληρώνω πιο ακριβά ένα φάρμακο το οποίο μειώνεται κάθε χρόνο η δραστική του ουσία, δηλαδή είναι σαν να ψεκάζω νερό? Γιατί όλο αυτό δεν παίρνει μια έκταση που πραγματικά θα πρέπει να πάρει θέση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και να σταθεί επάξια τον παραγωγό? Γιατί? Γιατί πολύ απλά δεν θέλει τον πρωτογενή τομέα. Θέλει την άμεση εξόντωση των παραγωγών, ξεκινώντας πρώτα από την Ελλάδα, γιατί σε όλα πρέπει να πρωτοπορήσουμε εμείς, κύριε Σερέτη, και φυσικά την εγκατάλειψη. Την εγκατάλειψη του πρωτογενή τομέα, που σημαίνει ότι τι θα παράγουμε τελικά εμείς αυτή τη χώρα, εκτός από λαμόγια, πατεώνες και πολιτικά άντιδες. Πείτε μου, κύριε Σερέτη, τι θα μπορούσαμε να παράξουμε εμείς αυτή τη χώρα όταν δεν υπάρχει πρωτογενής τομέας? Τουρισμό, που ήρθαν όλες οι πολυεθνικές, γιατί ακόμα και αυτός που έχει ένα μικρό κατάλημα, ένα μικρό ξενοδοχείο, θα εξαγοραστεί, γιατί δεν θα μπορεί να συγκριθεί με μια πολυεθνική εταιρεία. Άρα λοιπόν, πού οδηγούμαστε? Γιατί δεν αλληλοστηρίζουμε ο ένας τον άλλον? Και φυσικά, θα έχουμε παρεμβάσεις και μέσα στο καλοκαίρι από πάρα πολλούς παραγωγούς και κτηνοτρόφους. Να μην ξεχνάμε και τους κτηνοτρόφους, που πραγματικά δεν υπάρχουν κίνητρα, υπάρχουν μόνο αντικίνητρα για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Ακόμα και αποζημιώσεις που δίνονται πολύ καθυστερημένα, υπάρχουν κάποιες μελέτες οι οποίες είναι ανέφικτο να πραγματοποιηθούν, και φυσικά δεν είναι ο αγρότης ή ο κτηνοτρόφος ένας άνθρωπος που μπορεί να βγει και σε ένα ταμείο ανεργίας στο διάστημα των 6-7 μηνών, που μπορεί να ξανακάνει κάποιος το κοπάδι του να μπει και να πει ότι ναι, έχω κάποιο εισόδημα, ένα εισόδημα, μπορώ να συντηρήσω την οικογένειά μου. Τι συμβαίνει με όλη αυτή την παρέμβαση που υποτίθεται ότι έπρεπε να έχει το ίδιο το κράτος για το συνελληνά μας?
4: Τελικά όμως οι αγρότες, με όλο αυτό τον αγώνα που δώσαν όντως αγώνα τους, το αναγνωρίζω, 2 μήνες ήταν στους δρόμους, αλλά θεωρώ ότι κάνανε λάθη και θα σας πω ποια είναι τα λάθη. Τελικά αποδεικνύεται ότι δεν κατάφεραν το στόχο και δεν μπόρεσαν στην ουσία να δώσουν αυτό το μήνυμα που έπρεπε να δώσουν, να περάσουν αυτό το μήνυμα στην κυβέρνηση. Για μένα έπρεπε να είναι πιο απόλυτη. Κύριε Τρεμπελή, σας το λέω, δηλαδή είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω. Αλλά οι συνδικαλιστές παίξαν χαρακτηριστικό ρόλο, γιατί πήγα σε αρκετά μπλόκα. Και να λίγο με τον πρόλογο, να λίγο επί οίκια, να λίγο 2 ώρες, 4 ώρες με την αστυνομία συνεννόηση, να κλείσουμε το δρόμο. Έτσι δουλειά δεν γίνεται. Ή θα κλείσετε το δρόμο ή δεν θα το κλείσετε. Αποφασίστε.
13: ο συνδικαλισμός τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, έχει κλείσει την ανάπτυξη αυτού του τόπου. Γιατί θα μου πείτε τώρα, είναι εξαγορασμένος ο συνδικαλισμός? Ναι, κύριε Σερέτη, είναι. Είναι. Πείτε μου, ποιος συνδικαλιστής πραγματικά μπόρεσε να αλλάξει? Θα μου πείτε, είναι καλό να βγαίνουν όλα τα προβλήματα, τα αιτήματα, να το πω έτσι, όλων των εργατών κλπ. Εδώ όμως έχουν αντιληφθεί οι πιο επάνω από όλους αυτούς ότι για να είναι ελεγχόμενη η κατάσταση, πρώτα πρέπει να έχει κοντά του το συνδικαλισμό, το συνδικαλιστή. Αυτοί οι συνδικαλιστές που μέχρι σήμερα βλέπουμε επαναλαμβανόμενα κάθε χρόνο σε όλες τις εκδηλώσεις, διαδηλώσεις, μπλοκ και τα λοιπά, να το πούμε έτσι, του πρωτογενή τομέα, έχουν καταστρέψει τον πρωτογενή τομέα οι ίδιοι τους, γιατί ξέρουν πολύ καλά το παιχνίδι που παίζεται από πίσω. Διεκδικούν τα ψίχουλα για να είμαστε μονίμως επέτες. Είναι η χειραγώγηση όλου του κόσμου μέσα από αυτούς τους συνδικαλιστές. Και δεν μιλάω για όλους, γιατί κάποιοι μπορεί να μπαίνουν γιατί πραγματικά θέλουν να αγωνιστούν, αλλά φεύγουν γιατί όταν βλέπουν αυτό το τείχος, αυτούς τους παλιούς, να το πω, συνδικαλιστές που μεθοδευμένα λειτουργούν ως ανάγωμα της κάθε κυβέρνησης, τότε δυστυχώς δεν μιλάμε για συνδικαλισμό. Μιλάμε για κάτι άλλο. Και συμφωνώ απόλυτα, απόλυτα μαζί σας ότι το μεγαλύτερο φταίξιμο το φέρουν οι συνδικαλιστές.
4: Ωραία, και εγώ σας λέω τώρα κάτι. Υπάρχει για παράδειγμα ένας ακροατής ο οποίος έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: καλησπέρα Γρηγόρη, εγώ λέει στέλνω μήνυμα από την περιοχή της Πέλλας. Έχει 1000 δίκια η κυρία Δήμητρα Τρεβελή, ότι το κράτος λέει δεν κάνει τίποτα για τους αγρότες. Καλλιεργούμε λέει βιομηχανικά ροδάκινα, μας τα παίρνουν 30 λεπτά το κιλό, και αν πας λέει στο σούπερ μάρκετ θα το δεις 7 ευρώ. Και σε ομιλία λέει που επισκέφτηκε το χωριό μας, είπα λέει γιατί δεν πιέζεται τις βιομηχανίες να μας δώσουν

0: κάνει, τότε μπορεί να απευθυνθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και φυσικά τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον εκάστοτε Πρωθυπουργό, και να ζητήσει χρήματα να δοθούν στους παραγωγούς για ενίσχυση να μπορέσει να συντηρηθεί αυτή η καλλιέργεια. Να συντηρηθεί. Γιατί μην ξεχνάτε, έχουμε παραμορφωμένα στον νομό Πέλλας. Έχουμε όχι μόνο εκεί, και στον νομό Εμαθίας και σε όλες τις περιοχές. Έχουμε ξέρες βέργες, έχουμε όλα αυτά είναι από την εγκατάλειψη. Γιατί όταν εγώ εγκαταλείπω το χωράφι μου, θα πάει, θα διαχυμάσω οποιοδήποτε εντομάκι το οποίο θα καταστρέψει όχι μόνο τη δική μου καλλιέργεια που την έχω ήδη καταστραμμένη, αλλά και όλων των υπόλοιπων γειτόνων. Είναι εστία. Είναι μια εστία μόλυνσης και για τις γύρω περιοχές. Πρώτον. Δεύτερον, η μείωση των δραστικών ουσιών. Ποιος έχει 200 ευρώ να ραντίσει και να ψεκάσει, να κάνει οποιαδήποτε εργασία και να πληρώσει ένα κάρο λεφτά που δεν του φτάνουν πλέον, δεν δίνουν πίστοση όλοι οι φαρμακάδες, να το πούμε έτσι, τα αγροεφόδια κτλ. Δεν μπορούν ούτε και ο ίδιος ο συνεταιρισμός, γιατί το 80% είναι μεμονωμένοι αγρότες. Δεν ανήκουν σε κάποιο συνεταιρισμό. Ακόμα και στο συνεταιρισμό είναι απογοητευμένοι περισσότεροι. Εδώ οι περισσότεροι συνεταιρισμοί έχουν ιδιωτικοποιηθεί. Είναι ένα μεγάλο σενάριο το οποίο πραγματικά είναι πολύ δέδαλο, και όποιος πιάσει να ασχοληθεί με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δυστυχώς βρίσκει τείχος. Γι' αυτό έχουμε και όλες αυτές τις εναλλαγές σε αυτό το Υπουργείο. Και ποιος έχει λογοδοτήσει και ποιος βγήκε μπροστά να πει ότι τέλος, τραβάμε ένα χ και ξαναρχίζουμε πάλι από την αρχή. Ποιος μπήκε στη διαδικασία λοιπόν να λογοδοτήσει για όλους αυτούς και να πει ότι ναι, έχουμε ένα στρατηγικό σχέδιο το πρωτογενή τομέα? Κανένας. Μόνο ένας.
1: Απλά ξέρετε τι αναγνωρίζω. Αναγνωρίζω το ότι στην ουσία το κράτος επιλέγει να καταστρέφει το πρωτογενή τομέα. Τον διαλύει, και αυτό το γνωρίζουν φυσικά και οι γεωπόνοι και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι και όλοι. Απλά, κυρία Τρεμπελή, για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, επειδή βλέπω και τα μηνύματα των ακροατών, έχουν γίνει και πάρα πολλά λάθη από την πλευρά των αγροτών και από την πλευρά των ανθρώπων του πρωτογενή τομέα, οι οποίοι δέχθηκαν κάποια χρήματα παλαιότερα και δεν τα εκμεταλλεύτηκαν όπως θα έπρεπε. Και πάλι πρέπει να πω όμως ότι θα ήταν, το λογικό θα ήταν να υπάρχει κάποιος έλεγχος. Γιατί το κράτος δίνει, ας πούμε, λεφτά σε έναν αγρότη να φτιάξει το στάβλο του. Εντάξει, σε έναν κτηνοτρόφο. Δίνει σε έναν κτηνοτρόφο λεφτά να φτιάξει το στάβλο του. Και δεν τον ελέγχει που τα βάζει αυτά τα λεφτά. Και πάει ο κτηνοτρόφος και με παίρνει κάμπριο. Ποιος φταίει? Δεν φταίει πάλι το κράτος που δεν τους ελέγχει?
0: Δεν φταίει ο παραγωγός. Αλλά παραπλανήθηκε από το μελετητή, το ΚΙΒ, και τώρα έρχεται σε δύσκολη θέση. Παραπλανήθηκε γιατί για 5.000 ευρώ παραπάνω, για 2.000, για 3, δεν μιλάμε για ποσά 500 και όλα αυτά που ακούμε, εκατομμύρια κλπ. Παραπλανήθηκε, σκοπίμως παραπλανήθηκε για να είναι ελεγχόμενος. Γι' αυτό τι έχουμε να πούμε γι' αυτό? Γιατί υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι άθελά τους μπήκαν σε μία ή τους βάλαν σε αυτή τη διαδικασία για να τους έχουν στο χέρι.
1: Εντάξει, και αυτοί όμως που κάνανε ό,τι κάνανε θα μπορούσαν. Εγώ έχω γνωστό, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε σωστά την όλη επιδότηση, ας το πούμε, και τα έβαλε στο στάβλο τα λεφτά και σήμερα ακόμα επιβιώνει. Και είναι μια χαρά, να σου το πω έτσι. Μια χαρά δεν είναι, αλλά ακόμα μπορεί και το τρέχει και μπορεί να ταΐσει την οικογένειά του. Κυρία Τρεμπελή, να τα λέω και αυτά, τι να κάνω.
0: Είναι πολύ λίγοι αυτοί που αξιοποίησαν πραγματικά αυτά τα χρήματα, αν και περισσότερο από αυτούς θέλουν να καλύψουν παλαιότερα χρέη τα οποία είχαν παντού, είτε σε μηχανήματα κλπ, είτε για να σώσουν το σπίτι τους ή κάποια από τα χωράφια τους. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, όλοι οι αγρότες, έχουν παιδιά τα οποία θέλουν να σπουδάσουν, θέλουν να εξελιχθούν. Από ποιο μισθό, από ποιο επάγγελμα θα μπορούσαν οι γονείς αυτοί να συντηρήσουν αυτά τα παιδιά? Τώρα θα μου πείτε, αυτές οι επιδοτήσεις δίνονται για συγκεκριμένο λόγο και καλά κάνουν. Αλλά μην ξεχνάμε ότι όλες αυτές οι επιδοτήσεις που θα έπρεπε να είναι κρατικές, η Ευρωπαϊκή Ένωση τις δίνει στην ουσία για να καταστρέψει τον παραγωγό. Όχι για να ορθοποδήσει ο παραγωγός, να στήσει υποδομές κτλ. Πώς γίνεται εγώ να κάνω μια κάθετη μονάδα να παράγω τη δική μου κομπόστα? Γιατί δεν μπορώ, μπορώ. Έτσι δεν είναι, κύριε Φερέτη? Να πάρω κι εγώ χρήματα μέσω της αναπτυξιακής, μέσω προγραμμάτων κλπ. Κλπ. Να κάνω μια μικρή βιομηχανία. Πώς θα ανταγωνιστώ εγώ λοιπόν τις μεγάλες αυτές εταιρείες όταν δεν έχει δρομολογήσει, δεν έχει βάλει στο πρόγραμμά της το ίδιο το Υπουργείο, έτσι, το να μπορέσουμε να προωθήσουμε τα προϊόντα μας στις ξένες αγορές, και βλέπουμε συνεχώς αυτές τις μεγάλες εταιρείες να στείνονται, που δεν αφορά τις μεγάλες εταιρείες, αλλά αφορά αυτές τις μικρές επιχειρήσεις. Πού πήγατε, σε ποια έκθεση προϊόντων ανά τον κόσμο να δείτε ενός μικρού παραγωγού? Θα δείτε όλα αυτά τα μεγάλα ονόματα που ξέρουν πολύ καλά όλοι οι βιομηχανοί ποιοι είναι. Αυτοί προωθούνται, όχι ο μικρός παραγωγός. Γιατί μικροί είναι πάρα πολύ.
1: Ναι, εδώ πέρα, ένα λεπτό όμως, εδώ πρέπει να αναφέρω κάτι. Εδώ που φτάσαμε γιατί οι αγρότες ψηφίζανε Νέα Δημοκρατία. Όταν δηλαδή με τον ΟΠΕΚΕΠΕ γινόταν η ρεμούλα, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ πηγαίνανε, δηλώνανε ότι έχουν να πούμε 100.000 πρόβατα και κάνανε τα κόλπα τους με τα ταμπελάκια και με τα χωράφια και με ό,τι κάνανε. Τα ξέρετε, κυρία Τρεμπελή, αυτά τώρα που κάνανε τα ξέρετε. Τότε ήταν καλά. Τότε οι αγρότες ψηφίζανε Νέα Δημοκρατία. Τώρα που ήρθε το αυγό να μην πω πού. Τώρα επανάσταση. Γιατί εγώ τόσα χρόνια, 12 χρόνια τώρα φωνάζω και τσιρίζω, και ήταν αμετανόητη. Αμετανόητη.
0: Υπάρχουν ακόμα αμετανόητοι συνέλληνες μας. Δεν ξέρω πώς να τους χαρακτηρίσω. Εγώ θέλω να απευθυνθώ και απευθύνομαι στο ευρύ κοινό, στους Έλληνες, στις Ελληνίδες μητέρες, που πραγματικά να δώσουμε έτσι τα εύσημα σε όλες τις Ελληνίδες αγρότησες, κτηνοτρόφισσες που είναι ανά την Ελλάδα και βιώνουν, όχι βιώνουν, επιβιώνουν, κύριε Σερέτ, αυτή τη στιγμή, να τις πω να συνεχίσουν τον αγώνα και να σκεφτούν ξεκάθαρα να μπουν στη διαδικασία της ψήφου. Να πάει ο κόσμος να ψηφίσει. Γιατί αυτό το ποσοστό που αναφέρουμε, που υπάρχουν όντως, κύριε Σερέτη, των αγροτών, παραγωγών, οι οποίοι εσκεμμένα και εις γνώσεις του κάνανε ό,τι κάνανε, μπορεί να είναι συγκεκριμένοι, λίγοι είναι. Εμείς μιλάμε και απευθυνόμαστε στον περισσότερο κόσμο που είχε αποχή από την εκλογική διαδικασία και επιτέλους να καταλάβει ότι δεν μπορούμε να τρώμε πλέον επεξεργασμένα σκουπίδια. Είτε είναι αγρότης είτε είναι καταναλωτής, θα πρέπει να το αντιληφθεί ξεκάθαρα και να μπει στη διαδικασία να ψηφίσει. Και μάλιστα τι να ψηφίσει, θα μου πείτε και τι να ψηφίσουμε, τι γίνεται. Κύριε Σερέτη, χαμός. Πετάγονται κόμματα, υποκομματίδια. Έχουμε τρελαθεί. Δηλαδή, αντί να συζητάμε τα πραγματικά προβλήματα, κάνουμε viral και συζητάμε τώρα την κάθε κάρη, την κάθε χάρη και τον κάθε παράλογο, ας πούμε, που προσπαθεί να αλλάξει.
1: Τώρα τελειώσαμε, τώρα πάει, τώρα τι, τώρα έγραψε game over η οθόνη. Τι τώρα, κυρία Τρεμπελή, τώρα το θυμηθήκαμε. Τώρα, καληνύχτα τώρα. Τώρα υπέγραψαν τη συμφωνία Μερκοσούρ. Θα έρχονται οι εισαγωγές. Θα τρώει τη χάλια ποιότητα ο Έλληνας, γιατί ελέγχουν το 1% από τις εισαγωγές τροφίμων. Και θα λέει και πού είναι οι κότες και πού είναι ο Μπαξές. Ξαναεπιστρέφουμε σε εκείνα τα φτωχά χρόνια και έρχονται δύσκολοι χειμώνες. Να το ξέρετε, εγώ το λέω και στους ακροατές. Δύσκολοι χειμώνες έρχονται. Ο Έλληνας θα πεινάσει.
0: Κύριε Σερέτη, ένας πολιτικός αρχηγός έβγαλε πρόγραμμα και για τον πρωτογενή τομέα. Ένας πολιτικός και μοναδικός, ο οποίος παίρνει θέση σε καθημερινά ζητήματα.
1: Εμένα δεν με αφορά αυτό το πράγμα. Εμένα ξέρετε τι με αφορά, κυρία Τρεμπελή. Δεν με αφορά εμένα αυτό. Εγώ ξέρετε τι θέλω να σας πω. Ότι αυτή τη στιγμή οι αγρότες έχουν μια τελευταία ευκαιρία. Αυτή τη στιγμή οι αγρότες που μου πάνε στον Προμαχώνα και μου κλείνουν να πούμε το τελωνείο για 2 ώρες και για 3 ώρες, πιστεύουν ότι κάνουν κάτι. Γιατί αυτοί οι αγρότες πλέον που καταλάβανε, συνειδητοποίησαν ότι φτάσαμε στο σημείο και δεν υπάρχει ανατροπή, δεν κάνουν την τελευταία τους κίνηση. Τι περιμένουν δηλαδή? Αποδέχθηκαν το ότι τους τελείωσαν και περιμένουν με ανοιχτή παλάμη ένα τελευταίο ψίχουλο να τους πετάξουν πριν τις εκλογές για να το πάρουν και να πούνε ευχαριστώ? Και σας ρωτάω ευθέως, γιατί έχουμε και λίγα λεπτά, είναι και 55. Θα τους ρίξουν προεκλογικά το ψίχουλο? Τι πιστεύετε, θα το πάρουν και θα πάνε να ξαναψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, ναι ή όχι? Είναι και 55. Θα τους ρίξουν προεκλογικά το ψίχουλο? Τι πιστεύετε, θα το πάρουν και θα πάνε να ξαναψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, ναι ή

0: αυτά, για τα πρόβατα, για παράδειγμα, που τους φάξανε από την Ευλογιά και για όλο αυτό που έγινε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γι' αυτό δεν τους τα δίνουνε, κυρία Τρεμπελή, να τα ακούν και οι αγρότες. Τα κρατάνε να τους τα δώσουνε προεκλογικά, για να τους πούν και ευχαριστώ για τα λεφτά που έπρεπε να έχουν πάρει.
1: Συμφωνώ. Αυτή είναι η πολιτική. Αυτή είναι η μεθόδευση. Αυτή είναι η μεθόδευση που έχουν κάνει, να δώσουν πάλι ψίχουλα. Και πάλι του χρόνου τι θα γίνει, κύριε Σαρέτη, πάλι θα βγαίνουμε στους δρόμους, πάλι θα ξανακάνουμε την ίδια διαδικασία?
0: Κανονικά, ακούστε να δείτε, εγώ προσωπικά το είπα και στα μπλόκα στους ανθρώπους και βγαίνανε οι συνδικαλιστές εκεί και τους λέγανε όχι, μιλάμε με τον υπουργό, μιλάμε με τον ένα. Ακούστε να δείτε. Θέλετε να κάνετε κάτι σωστό? Θέλετε να κλείσετε έναν δρόμο? Το δρόμο όταν τον κλείνεις, το κλείνει για να δείξει ότι δεν περνάει τίποτα. Θα τελεπορηθεί ο Έλληνας και θα τελεπορηθεί η Ελληνίδα και θα υπάρξει αντίδραση. Μα αντίδραση θέλουμε να υπάρξει στην ουσία. Οι αγρότες αυτό λέγανε. Θέλουμε αντίδραση. Ποια ήταν η αντίδραση? Με την αστυνομία συνεννόηση 2 ώρες να κλείσουμε τον δρόμο και μετά τι? Και μετά τι, που πήγανε κάτω στο Υπουργείο, κάτω στο Μαξίμου και συζητήσανε με τον Υπουργό?
1: Μα δεν είχε χρόνο ο Υπουργός.
0: Και τι έκανε, πήγανε τελικά με σχήμα της κυβέρνησης και συζητήσανε, δεν πήγανε?
1: Πήγανε, συζητήσανε για 5 λεπτά, γιατί ήταν κουρασμένος ο κύριος Σχοινάς και δεν είχε χρόνο να τους δει.
0: Εντάξει, τότε...
1: Κάνανε 500 χιλιόμετρα, ήρθαν από άκρη σ' άκρη μια ομάδα ανθρώπων παραγωγών να ζητήσουν εξηγήσεις και τους έδιωξε.
0: Και οι αλληλείς, αφήνουμε τους αλληλείς απ' έξω. Και οι αλληλείς, λοιπόν, ακούστε να δείτε, γιατί έχουμε ένα λεπτό και μια τελευταία ερώτηση σας έχω. Αλληλείς, κτηνοτρόφοι, αγρότες, γεωργοί, όλοι αυτοί του πρωτογενή τομέα, όλοι, όταν λέω όλοι, όλοι, στηρίζανε Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, ακούστε με τώρα εδώ τι θα γίνει. Η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση, με τους επικοινωνιολόγους, ξέρουν πολύ καλά πώς λειτουργεί το πράγμα. Δεν δίνουν τα λεφτά στον Κοσμάκη για να τους τα δώσουν προεκλογικά και να τους πούν και ευχαριστώ όλοι αυτοί. Έχουν την νοημοσύνη και την αντίληψη να καταλάβουν ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα, ώστε την επόμενη φορά όταν θα πάνε στις κάλπες να μην πούνε μπράβο, να μην κάνουν ήρωα τον Άδωνη όπως την Άουσα και να μην κάνουν ήρωα ξανά το Μητσοτάκη? Αν έχουν την αντίληψη και τη συνείδηση, καλώς. Αν δεν την έχουν, έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Σοβαρό πρόβλημα, κυρία Τρεμπελή.
1: Έχουμε σοβαρό πρόβλημα, κύριε Σερέτη, εγώ συμφωνώ και έχω και εγώ την ίδια ερώτηση προς όλο το ακροατήριο. Και μήπως θα πρέπει, κύριε Σερέτη, ο καθένας πλέον να αναλάβει τις ευθύνες ως ενεργός πολίτης σε αυτή τη χώρα?
0: Βέβαια, συμφωνώ μαζί σας. Πρέπει ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του.
1: Εγώ να πω μεγάλο κουράγιο έτσι σε όλους τους παραγωγούς. Κρατάτε γερά, αλλάξτε σελίδα όσοι κάναμε το λάθος. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Όχι ότι έχω ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, κύριε Σεραλίμωνο, αλλά όταν συνυπάρχουμε και με ανθρώπους που ψηφίζουν έτσι όλους αυτούς τους εγκληματίες, γιατί πρόκειται περί εγκληματικές οργανώσεις όλο αυτό, καταστρέφονται οικογένειες κάθε μέρα, κόσμος αυτοκτονεί. Μην ξεχνάμε αυτοκτονίες, μην ξεχνάμε τους πήραν τα σπίτια, τα παιδιά τους φύγαν στο εξωτερικό. Όλο αυτό είναι μεθοδευμένο για την εξόντωση του ελληνικού έθνους. Εδώ έχουμε μια σύγχρονη γενοκτονία, μιας που είχαμε και τις ημέρες για τη γενοκτονία. Και κλείνοντας, να ευχηθώ σε όλα τα Ελληνόπουλα, σε όλους τους νέους μας που δίνουν και ξεκινάνε αύριο πανελλαδικές εξετάσεις, δεν ξεκινάνε ένα άλλο μεγάλο ταξίδι, αλλά και για αυτούς που δεν δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Ταράζει τα νερά η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, δημιουργώντας αίσθηση με το καλημέρα. Ομοβροντία πυρών από κυβέρνηση και αντιπολίτευση, ενώ το νέο ιδρύθεν κόμμα φαίνεται να αποσπά τη δεύτερη θέση στην πρόθεση ψήφου στις πρώτες δημοσκοπήσεις, εν μέσω αρνητικής αντιμετώπισης σχεδόν από το σύνολο των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Πέρα από τις αντιδράσεις των κομμάτων, ενδιαφέρον προκάλεσαν και τα πρώτα δημοσκοπικά ευρήματα, με το νέο φορέα να πλασάρεται δεύτερος μετά τη Νέα Δημοκρατία, ανατρέποντας την εικόνα του σταθερού δεύτερου πόλου για τη Χαριλάου Τρικούπη και το Πασόκ. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Real Polls για το Πρόταγκορ, και η οποία φέρεται να πραγματοποιήθηκε πριν την επίσημη ανακοίνωση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, στην πρόβλεψη αποτελέσματος καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με ποσοστό 16,1%, αφήνοντας τρίτη την ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 13,1%.

0: ακολουθεί τέταρτο το Πασόκ, έχοντας χάσει το διψήφιο ποσοστό του με 9,4%. Στο μεταξύ, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ανακοίνωσε ήδη τα πρώτα ονόματα από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα, δίνοντας στη δημοσιότητα την ομάδα που θα αποτελέσει τη γραμμή κρούσης για επικοινωνιακά θέματα. Η Θεόνη Κούφο Νικολάκου αναλαμβάνει εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, ενώ αναπληρωτές εκπρόσωποι τύπου ορίζονται οι Κώστας Καρπουχτσής, Γιώργος Μπαλατσούκας, Νίκος Νιφούδης και Άννα Παπαδοπούλου. Θέμα αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου βάζει ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας. Η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μόνο μερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, του απαντά το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σε μια πιο οξυμένη τουρκική ρητορική για το Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο, επανήλθε ο Τούρκος Υπουργός Γιασάρ Γκιουλέρ, τονίζοντας ότι οι δραστηριότητες που αποσκοπούν στη στρατικοποίηση νησιών, τα οποία θα έπρεπε να παραμείνουν σε μη στρατιωτικό καθεστώς, είναι ασυμβίβαστες με τις σχέσεις καλής γειτονίας, το πνεύμα της συμμαχίας και το διεθνές δίκαιο. Σε υπόθεση εκτεταμένης απάτης με αγροτικές επιδοτήσεις που σύμφωνα με τις αρχές ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, φέρεται να εμπλέκεται εγκληματική οργάνωση η οποία εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα μέσω ψευδών δηλώσεων για ενισχύσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και συστηματικής εξαπάτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου. Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των κατηγορουμένων δεν έχει επαγγελματική σχέση με τον αγροτικό τομέα. Συνολικά συνελήφθησαν 17 άτομα, ενώ τις έρευνες συντόνιζε το ελληνικό FBI, ενώ είχαν γίνει έφοδοι και συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, Αθήνα και Καβάλα. Στο μεταξύ, 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη έφτασαν στον Πειραιά και οδηγήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η σπήρα αυτή περιλαμβάνει 138 άτομα με λία περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ. Σοκ στην Πάτρα με την αρπαγή 12χρονου αλλοδαπού. Τον έβαλαν με τη βία σε αυτοκίνητο και τον ξυλοκόπησαν. Το γεγονός απασχολεί σοβαρά τις αρχές ασφαλείας στην Πάτρα, όπου έχει ήδη ταυτοποιηθεί ένας 19χρονος Έλληνας ως εμπλεκόμενος στην επίθεση κατά του 12χρονου ινδικής καταγωγής. Οι δράστες φέρονται να ανάγκασαν το παιδί με τη βία να μπει στο αυτοκίνητό τους και στη συνέχεια το μετέφεραν στα Μποζαϊτικά, όπου το χτύπησαν και έσβησαν τσιγάρα στο χέρι του, προκαλώντας του έκαυμα. Η τοπική κοινωνία ανησυχεί, καθώς δεν αποκλείεται το ρατσιστικό κίνητρο.
1: Καιρός.
0: Με εναλλαγές και σήμερα ο καιρός στην Πάτρα. Τις συννεφιές διαδέχεται ηλιοφάνεια και αραιή συννεφιά αργότερα το απόγευμα. Θερμοκρασίες από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
3: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος Μίκα Πατρία. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος Μίκα Πατρία. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος Μίκα Πατρία. Υπό νέα διεύθυνση, Γιάννη Παναγόπουλου.
4: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο Ψητοπολείο, η Γοργόνα. ΝΟΠΑ. Τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο Ψητοπολείο. Η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
1: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
1: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
6: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.
5: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.

0: είναι 4:30.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνει τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1. Παραλία Πατρών.
5: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
7: Λύθη versus θύμηση, δοκιμή ΠΟΕ. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9:15 στο Θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Μην αφήσεις τη μνήμη να χαθεί.
8: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
9: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
8: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610-329-643 ή στο 2610-314-248 και σε WhatsApp στο 6970-020-069.
9: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
8: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
10: Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισα.
11: Κάθε φορά.
12: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
11: Κάθε φορά.
12: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
13: Υπάρχουν νύχτες που η μουσική ξυπνά τις πιο ακριβές μας αναμνήσεις. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ, το Royal Theater στην Πάτρα φιλοξενεί μια σπάνια μουσική εμπειρία από το πανελλαδικό περιοδικό Πατρινόραμα.
0: Πρωί με ξυπνάς με φιλιά.
13: Οι τρεις τενόροι του Μεσοπολέμου, ο Αλέξανδρος Σιγαλός, ο Νικόλαος Καραγκιαούρης και ο Θάνος Πολύδωρας, ζωντανεύουν εμβληματικές μορφές του χθες υπό την μαγική καλλιτεχνική διεύθυνση του Δαβίδ Ναχμία. Μαζί τους το φωνητικό σύνολο Vocal Patras. Μια βραδιά βαθιά συγκίνησης αφιερωμένη στον πρόωρα χαμένο αγαπημένο μας τενόρο Νίκο Παπακώστα.
14: Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ.
13: Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στο Royal. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας και αφήστε τη μουσική να μιλήσει στην ψυχή σας. Εισιτήρια more.com και γωνιά του βιβλίου. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
15: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Τάραζε τα νερά η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, δημιουργώντας αίσθηση με το καλημέρα. Ομοβροντία πυρών από κυβέρνηση και αντιπολίτευση, ενώ το νέο ιδρύθεν κόμμα φαίνεται να αποσπά τη δεύτερη θέση στην πρόθεση ψήφου στις πρώτες δημοσκοπήσεις, εν μέσω αρνητικής αντιμετώπισης σχεδόν από το σύνολο των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Πέρα από τις αντιδράσεις των κομμάτων, ενδιαφέρον προκάλεσαν και τα πρώτα δημοσκοπικά ευρήματα, με το νέο φορέα να πλασάρεται δεύτερος μετά τη Νέα Δημοκρατία, ανατρέποντας την εικόνα του σταθερού δεύτερου πόλου για τη Χαριλάου Τρικούπη και το Πασόκ. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Real Polls για το Πρόταγκορ, και η οποία φέρεται να πραγματοποιήθηκε πριν την επίσημη ανακοίνωση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, στην πρόβλεψη αποτελέσματος καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με ποσοστό 16,1%, αφήνοντας τρίτη την ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 13,1%. Ακολουθεί τέταρτο το Πασόκ, έχοντας χάσει το διψήφιο ποσοστό του με 9,4%. Στο μεταξύ, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ανακοίνωσε ήδη τα πρώτα ονόματα από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα, δίνοντας στη δημοσιότητα την ομάδα που θα αποτελέσει τη γραμμή κρούσης για επικοινωνιακά θέματα. Η Θεόνη Κούφο Νικολάκου αναλαμβάνει εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, ενώ αναπληρωτές εκπρόσωποι τύπου ορίζονται οι Κώστας Καρπουχτσής, Γιώργος Μπαλατσούκας, Νίκος Νιφούδης και Άννα Παπαδοπούλου. Θέμα αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου βάζει ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας. Η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μόνο μερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, του απαντά το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σε μια πιο οξυμένη τουρκική ρητορική για το Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο, επανήλθε ο Τούρκος Υπουργός Γιασάρ Γκιουλέρ, τονίζοντας ότι οι δραστηριότητες που αποσκοπούν στη στρατικοποίηση νησιών, τα οποία θα έπρεπε να παραμείνουν σε μη στρατιωτικό καθεστώς, είναι ασυμβίβαστες με τις σχέσεις καλής γειτονίας, το πνεύμα της συμμαχίας και το διεθνές δίκαιο. Σε υπόθεση εκτεταμένης απάτης με αγροτικές επιδοτήσεις, που σύμφωνα με τις αρχές ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, φέρεται να εμπλέκεται εγκληματική οργάνωση η οποία εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα μέσω ψευδών δηλώσεων για ενισχύσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και συστηματικής εξαπάτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου. Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των κατηγορουμένων δεν έχει επαγγελματική σχέση με τον αγροτικό τομέα. Συνολικά συνελήφθησαν 17 άτομα, ενώ τις έρευνες συντόνισε το ελληνικό FBI, ενώ είχαν γίνει έφοδοι και συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, Αθήνα και Καβάλα. Στο μεταξύ, 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη έφτασαν στον Πειραιά και οδηγήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η σπήρα αυτή περιλαμβάνει 138 άτομα με λία περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ. Σοκ στην Πάτρα με την αρπαγή 12χρονου αλλοδαπού. Τον έβαλαν με τη βία σε αυτοκίνητο και τον ξυλοκόπησαν. Το γεγονός απασχολεί σοβαρά τις αρχές ασφαλείας στην Πάτρα, όπου έχει ήδη ταυτοποιηθεί ένας 19χρονος Έλληνας ως εμπλεκόμενος στην επίθεση κατά του 12χρονου ινδικής καταγωγής. Οι δράστες φέρονται να ανάγκασαν το παιδί με τη βία να μπει στο αυτοκίνητό τους και στη συνέχεια το μετέφεραν στα Μποζαίτικα, όπου το χτύπησαν και έσβησαν τσιγάρα στο χέρι του, προκαλώντας του έκαυμα. Η τοπική κοινωνία ανησυχεί, καθώς δεν αποκλείεται το ρατσιστικό κίνητρο.
2: Καιρός.
3: Με εναλλαγές και σήμερα ο καιρός στην Πάτρα. Τις συννεφιές διαδέχεται η ηλιοφάνεια και αραιή συννεφιά αργότερα το απόγευμα. Θερμοκρασίες από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
4: Ο Μάρκο

0: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Φέρε το αυτοκίνητό σου για πλήσιμο στο χέρι και φύγε. Ή κάθισε. Πεινάς. Έχουμε κρύα σάντουιτς. Θέλεις καφέ. Έχουμε. Κάργος ΜΚΑ 3. Πλημμένος, χορτάτος και χαρούμενος. Εσύ χαλαρώνεις με καφέ, τυρόπιτα ή σάντουιτς. Εμείς τρίβουμε, γυαλίζουμε, κάνουμε βιολογικό καθαρισμό. Δεν το λες και καλή μοιρασιά. Κάργος ΜΚΑ 3. Επαγγελματικός καθαρισμός αυτοκινήτου. Θα μας βρείτε Γλάφκου και Αγίου Στεφάνου, Πάτρα, έναντι αποθήκες Λουξ. Τηλέφωνο 2612 613 791. Έχουμε και delivery με παράδοση στο χώρο σας. Όχι το αυτοκίνητο, τον καφέ. Κάργος ΜΚΑ 3. Υπό νέα διεύθυνση Γιάννη Παναγόπουλου.
2: Ονόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο Η Γοργόνα. Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
5: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.
8: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM. Μα πέ...

0: Είσαι το Φερ Πιέρε, με την κοιλιά, ε!
1: Το χοντρό!
0: Ναι!
1: Bonsoir, mon enfant!
0: Bonjour, mon ami! Τι φάρσες του κάνατε, φουγκαράδες!
1: Εσύ όμως ήσουν σοβαρός!
0: Αυτό με έφαγε εμένα.

0: τώρα είναι 11:30.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνη. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Rubis.
6: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
9: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
10: Υπάρχουν νύχτες που η μουσική ξυπνά τις πιο ακριβές μας αναμνήσεις. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8:30 το βράδυ, το Royal Theater στην Πάτρα φιλοξενεί μια σπάνια μουσική εμπειρία από το πανελλαδικό περιοδικό Πατρινόραμα.
11: Πρωί με ξυπνάς με φιλιά.
10: Οι τρεις τενόροι του Μεσοπολέμου, ο Αλέξανδρος Σιγαλός, ο Νικόλαος Καραγκιαούρης και ο Θάνος Πολύδωρας, ζωντανεύουν εμβληματικές μορφές του χθες υπό την μαγική καλλιτεχνική διεύθυνση του Δαβίδ Ναχμία. Μαζί τους το φωνητικό σύνολο Vocal Patras. Μια βραδιά βαθιά συγκίνησης αφιερωμένη στον πρόωρα χαμένο αγαπημένο μας τενόρο Νίκο Παπακώστα.
12: Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ.
10: Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στο Royal. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας και αφήστε τη μουσική να μιλήσει στην ψυχή σας. Εισιτήρια more.com και γωνιά του βιβλίου. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
13: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάσης
14: Άνη. Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
15: Κάθε φορά που...
0: Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
14: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610 454 252 ή 6946 593 719.
15: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
16: Λύθη versus θύμηση, δοκιμή ΠΟΕ. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 και 4 στο Θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
15: Μην αφήσεις τη μνήμη να χαθεί.
17: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
18: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
17: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
18: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
17: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
19: Ράδιο Γάμα
20: 94 FM.
19: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
21: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα.

0: επίσης.
1: Τάραζε τα νερά η ελάχιστο Αλέξη Τσίπρα, δημιουργώντας αίσθηση με το καλημέρα. Ομοβροντία πυρών από κυβέρνηση και αντιπολίτευση, ενώ το νέο ιδρύθεν κόμμα φαίνεται να αποσπά τη δεύτερη θέση στην πρόθεση ψήφου στις πρώτες δημοσκοπήσεις, εν μέσω αρνητικής αντιμετώπισης σχεδόν από το σύνολο των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Πέρα από τις αντιδράσεις των κομμάτων, ενδιαφέρον προκάλεσαν και τα πρώτα δημοσκοπικά ευρήματα, με το νέο φορέα να πλασάρεται δεύτερος μετά τη Νέα Δημοκρατία, ανατρέποντας την εικόνα του σταθερού δεύτερου πόλου για τη Χαριλάου Τρικούπη και το Πασόκ. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Real Polls για το Πρόταγκορ, και η οποία φέρεται να πραγματοποιήθηκε πριν την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, στην πρόβλεψη αποτελέσματος καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με ποσοστό 16,1%, αφήνοντας τρίτη την ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 13,1%. Ακολουθεί τέταρτο το Πασόκ, έχοντας χάσει το διψήφιο ποσοστό του με 9,4%. Στο μεταξύ, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ανακοίνωσε ήδη τα πρώτα ονόματα από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα, δίνοντας στη δημοσιότητα την ομάδα που θα αποτελέσει τη γραμμή κρούσης για επικοινωνιακά θέματα. Η Θεόνη Κούφο Νικολάκου αναλαμβάνει εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, ενώ αναπληρωτές εκπρόσωποι τύπου ορίζονται οι Κώστας Καρπουχτσής, Γιώργος Μπαλατσούκας, Νίκος Νιφούδης και Άννα Παπαδοπούλου. Θέμα αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου βάζει ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας. Η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, του απαντά το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε μια πιο οξυμένη τουρκική ρητορική για το Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο. Επανήλθε ο Τούρκος Υπουργός Γιασάρ Γκιουλέρ, τονίζοντας ότι οι δραστηριότητες που αποσκοπούν στη στρατικοποίηση νησιών, τα οποία θα έπρεπε να παραμείνουν σε μη στρατιωτικό καθεστώς, είναι ασυμβίβαστες με τις σχέσεις καλής γειτονίας, το πνεύμα της συμμαχίας και το διεθνές δίκαιο. Σε υπόθεση εκτεταμένης απάτης με αγροτικές επιδοτήσεις, που σύμφωνα με τις αρχές ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, φέρεται να εμπλέκεται εγκληματική οργάνωση η οποία εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα μέσω ψευδών δηλώσεων για ενισχύσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και συστηματικής εξαπάτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου. Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των κατηγορουμένων δεν έχει επαγγελματική σχέση με τον αγροτικό τομέα. Συνολικά συνελήφθησαν 17 άτομα, ενώ τις έρευνες συντόνιζε το ελληνικό FBI, ενώ είχαν γίνει έφοδοι και συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, Αθήνα και Καβάλα. Στο μεταξύ, 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη έφτασαν στον Πειραιά και οδηγήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η σπήρα αυτή περιλαμβάνει 138 άτομα με λία περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ. Σοκ στην Πάτρα με την αρπαγή 12χρονου αλλοδαπού. Τον έβαλαν με τη βία σε αυτοκίνητο και τον ξυλοκόπησαν. Το γεγονός απασχολεί σοβαρά τις αρχές ασφαλείας στην Πάτρα, όπου έχει ήδη ταυτοποιηθεί ένας 19χρονος Έλληνας ως εμπλεκόμενος στην επίθεση κατά του 12χρονου ινδικής καταγωγής. Οι δράστες φέρονται να ανάγκασαν το παιδί με τη βία να μπει στο αυτοκίνητό τους και στη συνέχεια το μετέφεραν στα Μποζαϊτικά, όπου το χτύπησαν και έσβησαν τσιγάρα στο χέρι του, προκαλώντας του έκαυμα. Η τοπική κοινωνία ανησυχεί, καθώς δεν αποκλείεται το ρατσιστικό κίνητρο.
0: Καιρός.
1: Με εναλλαγές και σήμερα ο καιρός στην Πάτρα. Τις συννεφιές διαδέχεται ηλιοφάνεια και αραιή συννεφιά αργότερα το απόγευμα. Θερμοκρασίες από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
3: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα Καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων. Τελεία διά.
2: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3-5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
0: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Ρούβρις.
2: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
5: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο, η κατσαρόλα της Τούλας, Ρήγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
2: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
6: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
6: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
6: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
6: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
7: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
9: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Σαροταβέρνα τα αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
2: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, στα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Άνιμαλ.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
6: Κάθε φορά.
7: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.

0: Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
1: Υπάρχουν νύχτες που η μουσική ξυπνά τις πιο ακριβές μας αναμνήσεις. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ, το Royal Theater στην Πάτρα φιλοξενεί μια σπάνια μουσική εμπειρία από το πανελλαδικό περιοδικό Πατρινόραμα.
2: Πρωί με ξυπνάς με φιλιά.
1: Οι τρεις τενόροι του Μεσοπολέμου, ο Αλέξανδρος Σιγαλός, ο Νικόλαος Καραγκιαούρης και ο Θάνος Πολύδωρας ζωντανεύουν εμβληματικές μορφές του χθες υπό την μαγική καλλιτεχνική διεύθυνση του Δαβίδ Ναχμία. Μαζί τους το φωνητικό σύνολο Vocal Patras. Μια βραδιά βαθιά συγκίνησης αφιερωμένη στον πρόωρα χαμένο αγαπημένο μας τενόρο Νίκο Παπακώστα.
3: Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ.
1: Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στο Royal. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας και αφήστε τη μουσική να μιλήσει στην ψυχή σας. Εισιτήρια more.com και Γωνιά του Βιβλίου. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
4: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
5: Λήθη versus θύμηση, δοκιμή Πόε. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 και 4 στο Θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Μην αφήσεις τη μνήμη να χαθεί.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
6: Ράδιο Γάμα

0: grande.
1: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Τάραζε τα νερά η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, δημιουργώντας αίσθηση με το καλημέρα. Ομοβροντία πυρών από κυβέρνηση και αντιπολίτευση, ενώ το νέο ιδρύθεν κόμμα φαίνεται να αποσπά τη δεύτερη θέση στην πρόθεση ψήφου στις πρώτες δημοσκοπήσεις, εν μέσω αρνητικής αντιμετώπισης σχεδόν από το σύνολο των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Πέρα από τις αντιδράσεις των κομμάτων, ενδιαφέρον προκάλεσαν και τα πρώτα δημοσκοπικά ευρήματα, με το νέο φορέα να πλασάρεται δεύτερος μετά τη Νέα Δημοκρατία, ανατρέποντας την εικόνα του σταθερού δεύτερου πόλου για τη Χαριλάου Τρικούπη και το Πασόκ. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Real Polls για το Πρόταγκορ, και η οποία φέρεται να πραγματοποιήθηκε πριν την επίσημη ανακοίνωση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, στην πρόβλεψη αποτελέσματος καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με ποσοστό 16,1%, αφήνοντας τρίτη την ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 13,1%. Ακολουθεί τέταρτο το Πασόκ, έχοντας χάσει το διψήφιο ποσοστό του με 9,4%. Στο μεταξύ, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ανακοίνωσε ήδη τα πρώτα ονόματα από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα, δίνοντας στη δημοσιότητα την ομάδα που θα αποτελέσει τη γραμμή κρούσης για επικοινωνιακά θέματα. Η Θεόνη Κούφο Νικολάκου αναλαμβάνει εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, ενώ αναπληρωτές εκπρόσωποι τύπου ορίζονται οι Κώστας Καρπουχτσής, Γιώργος Μπαλατσούκας, Νίκος Νιφούδης και Άννα Παπαδοπούλου. Θέμα αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου βάζει ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας. Η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μόνο μερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, του απαντά το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε μια πιο οξυμένη τουρκική ρητορική για το Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο. Επανήλθε ο Τούρκος Υπουργός Γιασάρ Γκιουλέρ, τονίζοντας ότι οι δραστηριότητες που αποσκοπούν στη στρατικοποίηση νησιών, τα οποία θα έπρεπε να παραμείνουν σε μη στρατιωτικό καθεστώς, είναι ασυμβίβαστες με τις σχέσεις καλής γειτονίας, το πνεύμα της συμμαχίας και το διεθνές δίκαιο. Σε υπόθεση εκτεταμένης απάτης με αγροτικές επιδοτήσεις που σύμφωνα με τις αρχές ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, φέρεται να εμπλέκεται εγκληματική οργάνωση η οποία εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα μέσω ψευδών δηλώσεων για ενισχύσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και συστηματικής εξαπάτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου. Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των κατηγορουμένων δεν έχει επαγγελματική σχέση με τον αγροτικό τομέα. Συνολικά συνελήφθησαν 17 άτομα, ενώ τις έρευνες συντόνιζε το ελληνικό FBI, ενώ είχαν γίνει έφοδοι και συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, Αθήνα και Καβάλα. Στο μεταξύ, 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη έφτασαν στον Πειραιά και οδηγήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η σπήρα αυτή περιλαμβάνει 138 άτομα με λία περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ. Σοκ στην Πάτρα με την αρπαγή 12χρονου αλλοδαπού. Τον έβαλαν με τη βία σε αυτοκίνητο και τον ξυλοκόπησαν. Το γεγονός απασχολεί σοβαρά τις αρχές ασφαλείας στην Πάτρα, όπου έχει ήδη ταυτοποιηθεί ένας 19χρονος Έλληνας ως εμπλεκόμενος στην επίθεση κατά του 12χρονου ινδικής καταγωγής. Οι δράστες φέρονται να ανάγκασαν το παιδί με τη βία να μπει στο αυτοκίνητό τους και στη συνέχεια το μετέφεραν στα Μποζαϊτικά, όπου το χτύπησαν και έσβησαν τσιγάρα στο χέρι του, προκαλώντας του έκαυμα. Η τοπική κοινωνία ανησυχεί, καθώς δεν αποκλείεται το ρατσιστικό κίνητρο.
2: Καιρός.
3: Με εναλλαγές και σήμερα ο καιρός στην Πάτρα. Τις συννεφιές διαδέχεται ηλιοφάνεια και αραιή συννεφιά αργότερα το απόγευμα. Θερμοκρασίες από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
1: Η στιγμή. διαδρομή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 105. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μηλίχου και Αλιάρτου 20 ησυχενά.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
8: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
9: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
8: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
9: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
8: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
9: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
8: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
9: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
8: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.

0: Ολόφρεσκα, θρεπτικά και πεντανόστιμα. Τα καλύτερα ψάρια και θαλασσινά θα τα βρείτε στο ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα». ΝΟΠΑ, τηγανιτά υψητά και με παράδοση στο χώρο σας. Ιχθυοπολείο ψητοπολείο «Η Γοργόνα», Κορίνθου 365. Τηλέφωνα 2610 311 870 και 6955 248 611.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
3: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
4: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
3: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
4: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
3: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
5: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
6: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στην συνταγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
9: Είμαι ο Φωτίνη Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι? Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντοτε?
7: Ράδιο Γάμα 94FM, ο ιστορικός σταθμός από το 1983,
8: και συνεχίζουμε μαζί.

0: είναι 7:30. Αυτό που θες, αυτό θα
1: βρεις. Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
2: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
5: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
5: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
5: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
7: Κάθε φορά
8: Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα.
7: Κάθε φορά που
8: Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
7: Θέλω να μου γελάς.
8: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
9: Υπάρχουν νύχτες που η μουσική ξυπνά τις πιο ακριβές μας αναμνήσεις. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8:30 το βράδυ, το Royal Theatre στην Πάτρα φιλοξενεί μια σπάνια μουσική εμπειρία από το πανελλαδικό περιοδικό Πατρινόραμα.
10: Πρωί με ξυπνάς με φιλιά.
9: Οι τρεις τενόροι του Μεσοπολέμου, ο Αλέξανδρος Σιγαλός, ο Νικόλαος Καραγκιαούρης και ο Θάνος Πολύδωρας ζωντανεύουν εμβληματικές μορφές του χθες υπό την μαγική καλλιτεχνική διεύθυνση του Δαβίδ Ναχμία. Μαζί τους το φωνητικό σύνολο Vocal Patras. Μια βραδιά βαθιά συγκίνησης αφιερωμένη στον πρόωρα χαμένο αγαπημένο μας τενόρο Νίκο Παπακώστα.
11: Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ.
9: Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στο Royal. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας και αφήστε τη μουσική να μιλήσει στην ψυχή σας. Εισιτήρια more.com και Γωνιά του Βιβλίου. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
12: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
13: Λύθη versus θύμηση, δοκιμή Πόε. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 και 4 στο Θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
12: Μην αφήσεις τη μνήμη.
14: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Άνοιγμα.
15: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
16: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του Ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις.
4: Τάραζε τα νερά η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, δημιουργώντας αίσθηση με το καλημέρα. Ο Μαυροντή απειρών από κυβέρνηση και αντιπολίτευση, ενώ το νέο ιδρύθεν κόμμα φαίνεται να αποσπά τη δεύτερη θέση στην πρόθεση ψήφου στις πρώτες δημοσκοπήσεις, εν μέσω αρνητικής αντιμετώπισης σχεδόν από το σύνολο των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Πέρα από τις αντιδράσεις των κομμάτων, ενδιαφέρον προκάλεσαν και τα πρώτα δημοσκοπικά ευρήματα, με το νέο φορέα να πλασάρεται δεύτερος μετά τη Νέα Δημοκρατία, ανατρέποντας την εικόνα του σταθερού δεύτερου πόλου για τη Χαριλάου Τρικούπη και το Πασόκ. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Real Polls για το Πρόταγκορ, και η οποία φέρεται να πραγματοποιήθηκε πριν την επίσημη ανακοίνωση της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, στην πρόβλεψη αποτελέσματος καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με ποσοστό 16,1%, αφήνοντας τρίτη την ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 13,1%. Ακολουθεί τέταρτο το Πασόκ, έχοντας χάσει το διψήφιο ποσοστό του με 9,4%. Στο μεταξύ, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ανακοίνωσε ήδη τα πρώτα ονόματα από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα, δίνοντας στη δημοσιότητα την ομάδα που θα αποτελέσει τη γραμμή κρούσης για επικοινωνιακά θέματα. Η Θεόνη Κούφο Νικολάκου αναλαμβάνει εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, ενώ αναπληρωτές εκπρόσωποι τύπου ορίζονται οι Κώστας Καρπουχτσής, Γιώργος Μπαλατσούκας, Νίκος Νιφούδης και Άννα Παπαδοπούλου. Θέμα αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου βάζει ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας. Η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, του απαντά το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σε μια πιο οξυμένη τουρκική ρητορική για το Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο, επανήλθε ο Τούρκος Υπουργός Γιασάρ Γκιουλέρ, τονίζοντας ότι οι δραστηριότητες που αποσκοπούν στη στρατικοποίηση νησιών, τα οποία θα έπρεπε να παραμείνουν σε μη στρατιωτικό καθεστώς, είναι ασυμβίβαστες με τις σχέσεις καλής γειτονίας, το πνεύμα της συμμαχίας και το διεθνές δίκαιο. Σε υπόθεση εκτεταμένης απάτης με αγροτικές επιδοτήσεις που σύμφωνα με τις αρχές ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, φέρεται να εμπλέκεται εγκληματική οργάνωση η οποία εξαρθρώθηκε στη Βόρεια Ελλάδα μέσω ψευδών δηλώσεων για ενισχύσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και συστηματικής εξαπάτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ελληνικού δημοσίου. Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των κατηγορουμένων δεν έχει επαγγελματική σχέση με τον αγροτικό τομέα. Συνολικά συνελήφθησαν 17 άτομα, ενώ τις έρευνες συντόνισε το ελληνικό FBI, ενώ είχαν γίνει έφοδοι και συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, Αθήνα

και Καβάλα. Στο μεταξύ, 22 συλληφθέντες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη έφτασαν στον Πειραιά και οδηγήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η σπήρα αυτή περιλαμβάνει 138 άτομα με λίγα.

0: 2610-524447. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
2: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω, tendesleon.gr.
3: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.

0: αποκτήσει ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Η μυστηριώδης άβρα του βουνού που δεσπόζει στο νότο της Πελοποννήσου. Μια υπόθεση που δημιουργεί ερωτηματικά και μια περιπέτεια έρευνας που αρχίζει. Είμαι ο Θεόδωρος Παπαθεοδόρου και σας μιλώ για το νέο αστυνομικό μυθιστόρημά μου με τον τίτλο «Ένιγμα στον Ταΐγετο». «Ένιγμα στον Ταΐγετο» από τις εκδόσεις Πνοή. Σας περιμένει στα βιβλιοπωλεία. Αναζητήστε το.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Ράδιο Γάμα 94 FM.
5: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
6: Ράδιο Γάμα 94 FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

écoutez La Musique Magique, Radio Gamma, 94 FM, pour vous.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
2: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών.

0: ηλεκτρικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
1: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
0: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος. Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει.
4: Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον Ογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
5: Θέλετε σπιτικό φαγητό σε πακέτο? Εστιατόριο Express. Το delivery που αλλάζει τα δεδομένα.
6: Με φαγητά υψηλής διατροφικής αξίας, επιλεγμένα από αγνά υλικά και με τις πιο χαμηλές τιμές.
5: Με ένα τηλεφώνημα στο 2610 329 643 ή στο 2610 314 248 και σε WhatsApp στο 6970 020 069.
6: Έρχεται σπίτι σας ζεστό και γρήγορα από τις 11.30 το πρωί έως τις 11.30 το βράδυ. Θα μας βρείτε και στην ιστοσελίδα μας expressrest.gr με πολλές προσφορές.
5: Εστιατόριο Express. Γούναρη 66.
7: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
8: Υπάρχουν νύχτες που η μουσική ξυπνά τις πιο ακριβές μας αναμνήσεις. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ, το Royal Theatre στην Πάτρα φιλοξενεί μια σπάνια μουσική εμπειρία από το πανελλαδικό περιοδικό Πατρινόραμα.
9: Πρωί με ξυπνάς με φιλιά.
8: Οι τρεις τενόροι του Μεσοπολέμου, ο Αλέξανδρος Σιγαλός, ο Νικόλαος Καραγκιαούρης και ο Θάνος Πολύδωρας ζωντανεύουν εμβληματικές μορφές του χθες υπό την μαγική καλλιτεχνική διεύθυνση του Δαβίδ Ναχμία. Μαζί τους το φωνητικό σύνολο Vocal Patras. Μια βραδιά βαθιά συγκίνησης αφιερωμένη στον πρόωρα χαμένο αγαπημένο μας τενόρο Νίκο Παπακώστα.
10: Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ.
8: Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στο Royal. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας και αφήστε τη μουσική να μιλήσει στην ψυχή σας. Εισιτήρια more.com και γωνιά του βιβλίου. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
11: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
12: Λύθη versus θύμηση, δοκιμή Poe. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 και 4 στο θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
11: Μην αφήσεις την κάθε
13: φορά. Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα. Κάθε φορά. Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
14: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Radio Gamma 94 FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-5244-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο Στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.
8: Ράδιο Γάμα 94FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.

0: ώρα είναι 9.30.
1: Kalavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Kalavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Kalavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
4: Λύθη versus θύμηση, δοκιμή Πόε. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία, Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν, Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 και 4 στο Θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
3: Μην αφήσεις τη μνήμη να χαθεί.
5: Υπάρχουν νύχτες.

0: που η μουσική ξυπνά τις πιο ακριβές μας αναμνήσεις. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ, το Royal Theatre στην Πάτρα φιλοξενεί μια σπάνια μουσική εμπειρία από το πανελλαδικό περιοδικό Πατρινόραμα.
1: Πρωί με ξυπνάς με φιλιά.
0: Οι τρεις τενόροι του Μεσοπολέμου, ο Αλέξανδρος Σιγαλός, ο Νικόλαος Καραγκιαούρης και ο Θάνος Πολύδωρας ζωντανεύουν εμβληματικές μορφές του χθες υπό την μαγική καλλιτεχνική διεύθυνση του Δαβίδ Ναχμία. Μαζί τους το φωνητικό σύνολο Vocal Patras. Μια βραδιά βαθιά συγκίνησης αφιερωμένη στον πρόωρα χαμένο αγαπημένο μας τενόρο Νίκο Παπακώστα.
2: Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ.
0: Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στο Royal. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας και αφήστε τη μουσική να μιλήσει στην ψυχή σας. Εισιτήρια more.com και γωνιά του βιβλίου. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
3: Κάθε φορά Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Κάθε φορά Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
4: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια δέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Άνιμα.
5: Ράδιο Γάμα
6: 94 FM.
5: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
7: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-5244-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi.

0: είναι 10:30.
1: Kalavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Kalavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Kalavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Κάθε φορά.
3: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα. Κάθε φορά. Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Γιάννης Κότσιρας live στην Πάτρα. Τετάρτη 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Έναρξη στις 9. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
4: Τι μένει όταν οι αναμνήσεις ξεθοριάζουν?
5: Λύθη versus θύμηση, δοκιμή Poe. Μία θεατρική performance βασισμένη στο σκοτεινό σύμπαν του Edgar Allan Poe. Σκηνοθεσία Κατερίνα Χάσκα. Ερμηνεύουν Μίκα Στεφανάκη, Κατερίνα Χάσκα, Ραφαέλα Καβαζαράκη. Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 και 4 στο Θέατρο Επίκεντρο στην Πάτρα. Προπόληση εισιτηρίων Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου.
4: Μην αφήσεις τη μνήμη να χαθεί.
6: Υπάρχουν νύχτες που η μουσική ξυπνά τις πιο ακριβές μας αναμνήσεις. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 8:30 το βράδυ, το Royal Theater στην Πάτρα φιλοξενεί μια σπάνια μουσική εμπειρία από το πανελλαδικό περιοδικό Πατρινόραμα.
7: Πρωί με ξυπνάς με φιλιά.
6: Οι τρεις τενόροι του Μεσοπολέμου, ο Αλέξανδρος Σιγαλός, ο Νικόλαος Καραγκιαούρης και ο Θάνος Πολύδωρας ζωντανεύουν εμβληματικές μορφές του χθες υπό την μαγική καλλιτεχνική διεύθυνση του Δαβίδ Ναχμία. Μαζί τους το φωνητικό σύνολο Vocal Patras. Μια βραδιά βαθιά συγκίνησης αφιερωμένη στον πρόωρα χαμένο αγαπημένο μας τενόρο Νίκο Παπακώστα.
8: Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά για ένα βράδυ.
6: Σάββατο 30 Μαΐου 2026 στο Royal. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας και αφήστε τη μουσική να μιλήσει στην ψυχή σας. Εισιτήρια more.com και Γωνιά του Βιβλίου. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Αχαΐα.
9: Ηλία.
10: Ετωλοακαρνανία.
9: Και www.radiogamma.gr.

0: Λάζαρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.

c'était la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

Ακούτε Radio Gamma.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94 FM.